55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Yes! It is not that funny. That's not.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου, 41 λεπτά μετά τις 7 και είμαστε εδώ, ζωντανοί και ζωντανά, στους 93,8 στο ραδιόφωνο Κόσμος. Κάνουμε το σταυρό μας και ξεκινάμε την ημέρα και την εβδομάδα μας. Μια μέρα που αναμένεται να είναι θερμή. Νεράκι δροσερό στο χεράκι. Καφεδάκι κρύο στο γραφιάκι. Εσπρεσάκι καλύτερα. Αποφύγετε τη ζάχαρη, γιατί η ζάχαρη κάνει τον καφέ γαλακτομπούρικο πρωί-πρωί. Όσο και να βάλετε μέσα, έστω και μία στη μητούλα, το μετατρέπει σε γλυκό. Είναι σαν να ξεκινάτε την ημέρα σε ένα γλυκό. Και μετά αυτό θα σας ανεβάσει την ινσουλίνη, θα σας φέρει πείνα. Θα φάτε ό,τι βρείτε μπροστά σας, τυρόπιτες, στα πάντα όλα αυτά εδώ τα βούτυρα. Και μετά θα ζυγιστείτε και θα τα βάλετε με τη γυναίκα σας, όπως κάνω εγώ όταν μου συμβαίνει αυτό. Για εσάς που είστε ήρωες και τις έχετε κρατήσει ακόμη. Πλάκα κάνω. Τι θα κάναμε χωρίς αυτά τα υπέροχα όντα, που είναι φτιαγμένα από το πλευρό μας. Το γνωρίζατε ότι η γυναίκα βγήκε από το πλευρό του άντρα, φτιάχτηκε. Γι' αυτό και θα πρέπει να σέβεται τον άντρα, γιατί προέρχεται από τον άντρα.

μπούμε στην επικαιρότητα, στα, έτσι, στα εκνευριστικά της επικαιρότητας, γιατί είναι πολύ εκνευριστική. Αλλά εντάξει, αυτό το πράγμα που κάνανε με το Καστελόριζο όλο το Σαββατοκύριακο, να βλέπεις δροδίτες κάτω στα σχόλια να βρίζουν τους Καστελοριζιούς, να βρίζουν το Καστελόριζο με αφορμή μια εκπομπή που έκανε ο Χαριτάτος για έναν γιατρό, ο οποίος γιατρός δεν έκανε χρήση του επιδόματος της περιφέρειας για να πάει να νοικιάσει σπίτι, αλλά πήγε στο σπίτι του Δήμου και δεν του άρεσε και έφυγε και πήγε στο άλλο και τσακώθηκε με όλο το νησί και το πήραν τα κανάλια και προκειμένου να πλήξουν τον Άδωνη και τον Μιτσο. Τσοτάκι, ξεφτύλισαν εκεί πέρα τον δήμαρχο του Καστελορίζου, τον είχαν στα παράθυρα χωρίς να τον αφήνουν να μιλήσει, μιλούσαν όλοι πάνω του. Μιλάμε ένα πράγμα τόσο εκνευριστικό, και το πιο εκνευριστικό είναι να βλέπεις μετά και όλους τους χάχες από κάτω, τους βλάκες, τους ανόητους, τους ανθέληνες, που επειδή δεν γουστάρουν τον Άδωνη βρίζουνε, ρε παιδί μου, όλο το νησί, βρίζουνε το Καστελόριζο, βρίζουνε τους Καστελοριζιούς, βρίζουνε το πιο ακριτικό νησί της χώρας. Γιατί? Έτσι, για να χτυπήσουν την κυβέρνηση, για να πάνε με τα νερά του Χαριτάτου και του Όπεν. Και εντάξει, οκ, okay, να το κάνει αυτό ένας από τις Σέρες, ένας Πανομερίτης, ένας Αθηναίος, ένας Πατρινός, ένας από την Αλεξανδρούπολη, να πεις εντάξει. Αλλά να το κάνουν αυτό οι Ροδίτες? Όχι ρε παιδί μου, δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν υποφέρεται αυτό. Είναι όλα τα ΣΥΡΙΖΟ ΠΑΣΟΚΟ γενή ακροαριστερά, ψεκασμένα εγκεφαλικά καμένα κύτταρα της κοινωνίας, τα οποία έχουν άποψη. Οκ, okay, δημοκρατία έχουμε, εντάξει, τι θα κάνουμε. Τουλάχιστον όμως να μην μας επηρεάζουν αυτοί, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή, να διατηρούμε, να έχουμε στεγανά στη λογική μας και να σκεφτόμαστε όμορφα, να σκεφτόμαστε ελληνικά. Όχι ανθεληνικά,

Χρόνια πολλά στο Σύσυφο, χρόνια πολλά στη Λουκία. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του Οσίου Σισόη του Μεγάλου και της Αγίας Λουκίας της Παρθένου. Χρόνια πολλά, χίλια χρόνια καλά σε όλους και όλες όσες γιορτάζουν.

Είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, είναι Παγκόσμια ημέρα ζωονώσεων και είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Αν έχετε κάποιον που είναι αγαπημένος γύρω σας, δώστε το ένα φιλάκι στο μάγουλο.

Ο ήλιος ανέτειλε ξυπαρά, θα δύσει 8:52. Καλοκαιρινές ημέρες διανύουμε. Απολαύστε τες. Κάθε μέρα που περνάει δεν γυρίζει πίσω, να το θυμόμαστε αυτό. Και πάμε λίγο πίσω στο παρελθόν. Το 1827, σαν σήμερα, υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου. Μια καθοριστική στιγμή για την ελληνική επανάσταση. Καθώς οι μεγάλες δυνάμεις, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία, αποφασίζουν την παρέμβασή τους για την ίδρυση του αυτόνομου ελληνικού κράτους. Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία. Και ήταν και οι τρεις μεγάλες δυνάμεις που συμμετείχανε στη μάχη στην ναυμαχία του Ναβαρίνο. Σκοτώθηκαν περίπου 1000 άνδρες από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία στον κόλπο του Ναβαρίνου εναντίον του στόλου του Ιμπραήμ για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Ο Ιμπραήμ, για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ιστορία, ήταν ένας Αιγύπτιος ο οποίος κλήθηκε από τους Οθωμανούς για να τους βοηθήσουν στην καταστολή της Επανάστασης, στην αντιμετώπιση των Ελλήνων επαναστατών. Και ήρθε ο Ιμπραήμ με τον στόλο του από την Αίγυπτο. Οι Έλληνες ήταν τότε διχασμένοι. Στα μέσα της Επανάστασης είχαν βάλει τον Κολοκοτρώνη φυλακή, για να καταλάβετε. Και τα πήγαινε καλά ο Ιμπραήμ. Είχε κατακάψει όλη την Πελοπόννησο. Έπαιρνε τους Έλληνες μικρούς μεγάλους και τους έστελνε στα σκλαβοπάζαρα της Αιγύπτου και άλλα τέτοια. Μέχρι που παρενέβησαν οι μεγάλες δυνάμεις, η Γαλλία, η Αγγλία και η Ρωσία, και έδωσαν ένα τέλος σε αυτή την γενοκτονία που πήγαινε να εξελιχθεί. Μεγάλη μέρα λοιπόν, υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου το 1827, και πάμε στο 1912, όπου ο θρυλικός Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες Στοκχόλμης, γράφοντας ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό είναι και το στίγμα της ημέρας. Και τα βλέμματα όλα στρέφονται στην Άγκυρα. Όπου η Άγκυρα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, σαν να ανεβαίνει σε μια σκηνή που την περίμενε χρόνια. Όχι απλώς ως οικοδέσποινα, αλλά ως χώρα που ζητά να της αναγνωριστεί ρόλος. Ρόλος περιφερειακού ρυθμιστή. Από τη Μαύρη Θάλασσα ως τη Μέση Ανατολή και από την Ουκρανία ως την Ανατολική Μεσόγειο. Τα δίνει όλα ο Ερντογάν, θα προσπαθήσει να τα πάρει όλα. Βέβαια, μας σώζει... Ξέρετε τι μας σώζει? Το Ισραήλ μας σώζει, το οποίο έχει τις χειρότερες σχέσεις με τον Ερντογάν και εμείνησε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας να κάτσει ήσυχος και να μην τα βάζει με το Ισραήλ, διότι θα τον χτυπήσει το Ισραήλ. Αυτό είναι που κρατάει πίσω το Κογκρέσο, να μην δώσει γη και είδωρ ο Τραμπ στους Τούρκους. Εντάξει, βέβαια ο Τραμπ είναι ένας τύπος που δουλεύει, ξέρει και δουλεύει τους πάντες και τα πάντα. Είναι πιο σκληρός και από το Κογκρέσο. Είναι πολύ πιο φίλος με τον Νετανιάχου από ότι με τον Ερντογάν. Και όλο αυτό μας σώζει. Αυτά να τα βλέπουν οι ανθέλινες του Free Palestine, οι οποίοι θέλουν να διαλύσουμε τα πάντα. Να διαλύσουμε τη χώρα και να γίνουμε εδώ πέρα

Το Ρόδος Κάπα άνοιξε πανιά για τη μαγική διαδρομή στα Δωδεκάνησα. Είναι σε εξέλιξη ο εστιοπλοϊκός αγώνας Ρόδος Καπ που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι και θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Ιουλίου από τον Αθλητικό Σύλλογο των Εστιοπλοών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου. Δεν είναι απλώς μια διοργάνωση στο καλεντάρι της Ανοιχτής Θάλασσας, είναι ένα ξεχωριστό γεγονός που συνδυάζει αγωνιστικότητα, παράδοση, ταξίδι και εμπειρία ζωής, μας λέει το ChatGTP. Εκεί προσέχετε μόνο λίγο στο Ρόδος Καπ, μην χάσετε το δρόμο και πάτε προς τη μεριά του βιολογικού, του βιολογικού της Ρόδου. Διότι με αυτά που θα αντικρίσετε και με αυτά που θα μυρίσετε θα τα παρατήσετε. Δεν θα ξαναγίνει Ρόδος Καπ στη χώρα, εάν στην Ελλάδα και στη χώρα, ναι, γιατί όχι. Εάν πάνε προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, αν βγουν προς από το λιμάνι και πάνε προς τη δεξιά μεριά. Το τι γίνεται εκεί πέρα, το τι πέφτει μέσα στη θάλασσα, δηλαδή και τι φωτογραφίες μου στέλνουν και βίντεο, δεν περιγράφεται. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε να σας πούμε καλά και όμορφα.

0: Έχουμε ένα νεκρό άντρα στο Παγκράτη, ο οποίος βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη. Είχαμε στο Ρεόκαστρο φωτιά μεγάλη. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για την φωτιά στο συγκεκριμένο μέρος. Είχαμε και μια φωτιά στη Ρόδο, στον προφήτη Ηλία, στο Φαλιράκι. Κατευθείαν συνέδρα με το κράτος, με πυροσβεστικά μέσα και ένα αέρια μέσα και πήγαν όλα καλά. Okay, πάει και αυτό, πέρασε. Έχουμε καρφιά του Σαμαρά για την τώρα. Ο Σαμαράς έχει φτιάξει TikTok, ανακάλυψε το TikTok και ανεβάζει βιντεάκια. Έχουμε τρικυμία στην αντιπολίτευση λόγω του έλας του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος γυρίζει την πλάτη του στα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι άλλο έχουμε, κυρίες και κύριοι? Φλέγεται επίσης η Ευρώπη. Όλοι πραγματικά, δηλαδή, έχει πολύ μεγάλα μέτωπα αυτή τη στιγμή σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, την ώρα που και η Γαλλία είναι στους 16 του Μουντιάλ και σήμερα αναμετριέται η Ισπανία με την Πορτογαλία. Μεγάλο μάτς, μεγάλο μάτς. Χθες έμεινε εκτός τη νύχτα που μας πέρασε η Βραζιλία. Ο Χάλαντ έριξε 2 γκολ και χάλασε τα σχέδια της Βραζιλίας. Και το Μεξικό έμεινε εκτός και αυτό από την Αγγλία. Κρίμα, ήμουνα με το Μεξικό εγώ. Εντάξει, βέβαια δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Μουντιάλ, γιατί οι αγώνες είναι νύχτα, δεν μπορούμε να τους παρακολουθούμε ξημερώματα. Αλλά, okay, αυτά. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος.
1: Κόσμος 938.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Αύλου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου, ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο, έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι, τηλέφωνο 2241062087, εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
10: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
11: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
12: Βότκα Smirnoff Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
13: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
14: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2
10: και 49.
13: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
10: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
13: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
15: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
16: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
15: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
16: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: ολοκλώσει η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλοκαιρινά και δυνατά. 11 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Καλή δύναμη σε όλους. Ωραίες ημέρες καλοκαιρινές, θερμές. Είμαστε πια στον Ιούλιο. Εντάξει, σήμερα να σας πω κάτι, θα είναι λίγο καλύτερα από το μεσημεράκι και μετά, γιατί θα αρχίσει να φυσάει πάλι το μελτεμάκι και θα μας δροσίσει, διότι όταν είναι άπνοια η κατάσταση γίνεται αφόρητη. Θα σας δώσω μία έτσι όμορφη καλοκαιρινή τώρα νότα. Θα σας ταξιδέψω μέχρι τη θάλασσα. Θα πάμε μέχρι τα καβουράκια, μέχρι τα όμορφα καβουράκια εδώ της Ρόδου, και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Νότι Ροδίτη, που είναι κοντά μας. Είναι ο πρόεδρος εκεί του Συλλόγου Αλιέων τα Καβουράκια. Καλημέρα, κύριε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνουμε, καλά, τι λέει.
1: Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Πώς, καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, πώς ήταν το Σαββατοκύριακο στα όμορφα τα Καβουράκια? Βγήκατε έξω, κάνατε το ψαρεματάκι σας?
1: Πήγαμε το ψαρεματάκι μας, όλα καλά. Το θέμα είναι ότι έχουμε κάποια προβλήματα εκεί κάτω.

0: Έχουμε προβλήματα. Εντάξει, και πού δεν υπάρχουν προβλήματα τώρα, Νότι μου, και πού δεν υπάρχουν προβλήματα. Πρόσεχε όμως τώρα κάτι, πρόσεχε. Να πούμε πρώτα τα καλά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το Ρόδος Cup, το οποίο άνοιξε πανιά για μια φοβερή μαγική διαδρομή στα Δωδεκάνησα. Τι είναι αυτό, ο ιστοπλοϊκός αγώνας, ο οποίος διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι, ξεκίνησε χθες 5 Ιουλίου, θα διαρκέσει μέχρι τις 10, από τον Αθλητικό Σύλλογο Ιστιοπλοών Ανοιχτής Θαλάσσης Ρόδου. Φοβερό, πολύ καλό γεγονός, έτσι.
1: Αυτό.
0: Το θέμα είναι το εξής. Μην ξεφύγει αυτό όμως και πάει προς τη μεριά σας, προς τα καβουράκια. Γιατί μας λέτε ότι έχετε προβλήματα. Για πάμε λίγο. Τι προβλήματα έχουμε?
1: Το πρόβλημα είναι εδώ και 5 μήνες περίπου. Το οποίο αντιμετωπίζουμε με το βιολογικό.
0: Ναι.
1: Εδώ και 5 μήνες κανείς δεν έχει δώσει σημασία ζωής για το βιολογικό, το οποίο έχει σπάσει ο σωλήνας.
0: Εδώ βλέπουμε και μερικά πλάνα από το σημείο και ένα λεπτάκι τώρα. Πού το ξέρουμε ότι έχει σπάσει ο σωλήνας στο βιολογικό, δηλαδή είναι πληροφορία αυτό, πώς το λες?
1: Κάθε μέρα σχεδόν περνάμε από εκεί και τα βλέπουμε, όπως περνάνε και οι τουρίστες και τα βλέπουνε. Είναι έσχος γι' αυτό όλο σχετικό, όταν βλέπεις σωλήνες και είναι σπασμένοι και βγαίνουν τα απόβλητα όλα πάνω.
0: Μέσα στη θάλασσα τώρα, έτσι?
1: Μέσα στη θάλασσα.
0: Εδώ τώρα βλέπουμε ένα βίντεο, το οποίο είναι αυτό το βίντεο που έχεις τραβήξει, είναι χθεσινό,
1: είναι
0: πρόσφατο?
1: Με ειδοποίησαν πάλι οι ανθρώποι και έτσι και έτσι γίνεται μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Πήρα το σκάφος, πήγα, τράβηξα τα βίντεο, τα πλάνα αυτά τα οποία σας έχω στείλει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να βρεθεί μια λύση. Είναι τουριστική περιοχή. Όλα τα απόβλητα βγαίνουν έξω στη θάλασσα, στην παραλία. Ανεβαίνουν όλα πάνω. Το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτή την εξέλιξη.
0: Πόσο καιρό?
1: Δεν δίνει σημασία.
0: Πόσο καιρό μας είπες ότι είναι έτσι?
1: Εδώ και 5 μήνες είναι αυτό σχετικό όλο.
0: Εδώ και 5 μήνες. Και φεύγουν δηλαδή τα απόβλητα μέσα στη θάλασσα και το βλέπουμε δηλαδή τη διαφορά. Πριν τα νερά, όπως πήγαινες εκεί, είναι καταγάλανα. Πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Και με το που φτάνεις τώρα εδώ στο σημείο, αυτό το σημείο είναι έξω από το βιολογικό, στο Βόδι?
1: Είναι στο βιολογικό ακριβώς στα 100 μέτρα.
0: Μάλιστα. Και με το που φτάνεις εδώ σε αυτό το σημείο, σταματάς και βλέπεις πραγματικά μέσα στη θάλασσα ένα σύννεφο. Σαν ένα σύννεφο είναι. Σαν ένα σύννεφο.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Ειδικά όταν είναι νοτιάς, ναι, τα απόβλητα όλα βγαίνουν έξω στην παραλία.
0: Βγαίνουν παραλία, ε?
1: Παραλία έξω. Αυτό είναι έσχος. Γιατί κάνουν οι ανθρώποι μπάνιο, οι τουρίστες. Όπως αυτή τη στιγμή χτίστηκε ένα καινούριο ξενοδοχείο 5 αστέρων και θα κάθονται να βλέπουν αυτά τα έσχη.
0: Αυτό τώρα είναι μόλυνση τώρα, έτσι? Και
1: η θάλασσα εκεί πέρα έχει μολυνθεί. Πά να κάνεις μπάνιο και συχαίνεσαι να κάνεις μπάνιο εκεί.
0: Βέβαια, γιατί αυτό γίνεται κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα, εδώ και 5 μήνες, είναι αυτό το σκηνικό εκεί κάτω στα καβουράκια. Στο βιολογικό απ' έξω.
0: Υπάρχει κακοσμία?
1: Υπάρχει και κακοσμία, υπάρχει και πολύ βρωμιά, παιδιά.
0: Δηλαδή...
1: Οι αρμόδιοι να κάτσουν να δουν, να δείξουν ενδιαφέρον εκεί κάτω. Εδώ και 5 μήνες δεν γίνεται αυτό σκηνικό όλο. Να μολύνουν τη θάλασσα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Περνάει τώρα ο τουρίστας με τη βάρκα από πάνω και τα βλέπει όλα αυτά. Όλα αυτά σκηνικά.
0: Εσύ έχεις επικοινωνήσει με την ΔΕΙΑΡ ή με κάποιον στο βιολογικό να δεις τι γίνεται?
1: Με κανένα δεν έχω επικοινωνήσει. Εδώ οι ίδιοι περνάνε και τα βλέπουνε. Όπως και τα σκάφη, ιδιαίτεροι, να μην λέω ποιοι, περνάνε από εκεί, τα βλέπουνε, γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα σκάφο στο οποίο πήγε, τα έδωσε έξω, ήταν και εκεί και το λιμεναρχείο, γι' αυτά όλα. Κανείς δεν δίνει ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και έχει και ένα ξενοδοχείο εκεί πέρα, όπως μας είπες, δύο ξενοδοχεία, ξενοδοχειακή δηλαδή.
1: Τρία ξενοδοχεία.
0: Αυτοί δεν έχουν.
1: Μονάδα και όλο.
0: Μήπως είναι από τα ξενοδοχεία και όχι από το βιολογικό?
1: Όχι, δεν είναι. Είναι από το βιολογικό. Κατευθείαν στις μήνες φεύγουν και πάνε μέσα στη θάλασσα.
0: Είναι κατευθείαν από το βιολογικό, λες, ε?
1: Από το βιολογικό είναι κατευθείαν, διότι τα ξενοδοχεία ήταν κλειστά όταν είχε σπάσει ο σωλήνας. Είχαν έρθει κάποιοι αρμόδιοι και είχαν πάει και τα είχαν δει. Ειδικά είχαν κατεβεί και οι δίτες κάτω.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχει φτιαχτεί αυτός ο σωλήνας.
0: Ένα λεπτάκι εδώ πέρα τώρα. Τι σωλήνας είναι? Είναι σωλήνας που στέλνει το επεξεργασμένο λίμα μέσα στη θάλασσα? Είναι σωλήνας που φέρνει
1: λίμα? Είναι επεξεργασμένος, το οποίο το στέλνει μέσα στη θάλασσα. Και βλέπετε στα βίντεο καθαρά το πώς βγαίνει το νερό μέσα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή και βγαίνει στα ρηχά, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, που βγαίνει κοντά στην ακτή. Αυτό είναι δηλαδή το πρόβλημα.
1: Από την ακτή είναι περίπου στα 50 μέτρα. Ειδικά όταν έχει νοτιά, όλα έρχονται έξω στην παραλία.
0: Το λίμα, εκεί πέρα κανονικά έπρεπε να βγαίνει νερό.
1: Νερό, κανονικό, καθαρό νερό.
0: Έπρεπε να βγαίνει νερό, ας το πούμε. Τώρα εντάξει. Ναι. Αυτή τη στιγμή εσύ αυτό που βλέπεις να βγαίνει είναι νερό ή είναι ακατέργαστο, κατά τη γνώμη σου?
1: Ακατέργαστο είναι αυτό.
0: Ακατέργαστο.
1: Γι' αυτό και τράβηξα τα βίντεο, όπως και χθες με ειδοποίησαν οι άνθρωποι. Μου λέει, τι είναι αυτά λέγει μέσα, μου λέει, βγαίνουν όλα έξω. Και πήγα και τράβηξα τα βίντεο αυτά τα οποία σας έχω στείλει.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να δώσουν σημασία οι αρμόδιοι. Και όχι στην τουριστική περιοχή να γίνονται αυτά εδώ τα ίσχυ.
0: Λοιπόν, οπότε μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε, κύριε Ροδίτη, για τα όσα μας μεταφέρατε. Να είστε καλά και καλή εβδομάδα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Α, μισό λεπτάκι. Εβδομάδα. Τώρα με το λαγοκέφαλο τι γίνεται? Εσείς τώρα είσαστε ερασιτέχνες, έτσι?
1: Ναι, ναι, είναι ερασιτεχνικό σύλλογο Αλλιών τα Καπράγια.
0: Εμάς τώρα τους ερασιτέχνες δεν μας περιλαμβάνει μέσα το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
1: Είναι μόνο για επαγγελματίες, έχουν ξεκινήσει. Αργότερα ίσως το δουν και για τους ερασιτέχνες.
0: Ναι, εντάξει, ναι, έχουν ξεκινήσει. Τίποτα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα όμως. Δηλαδή, από ό,τι
1: είναι γνωρίζουμε... συμπεριπόθεση ότι μιλάνε.
0: Για τον τρόπο.
1: Πώς θα το ξεκινήσουμε τον τρόπο αυτόν όλο.
0: Αυτό. Ωραία.
1: Το θέμα είναι να ξεκινήσουν και για το λαγοκέφαλο, γιατί γίνεται χαμός. Ειδικά στις παραλίες έξω-έξω βλέπουμε ακόμα και τα ποντικάκια. Τα μωρά που είναι οι γέννες.
0: Τους λαγοκέφαλους μικρούς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μου λέω τώρα, οι λαγοκέφαλοι τώρα εκεί πέρα στην... είναι χαρούμενοι τώρα με αυτόν εδώ το σωλήνα εκεί στη ΔΕΙΑ? Βρίσκουν φαγητό με αυτό το σωλήνα?
1: Καταρχήν εκεί η περιοχή
0: ή έχουν εξαφανιστεί και αυτοί από το σημείο αυτό?
1: Από το σημείο αυτό έχει εξαφανιστεί κάθε ψάρι. Έχει, η θάλασσα εκεί πέρα έχει μολυνθεί, ειδικά ο βυθός κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ψάρι εκεί κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ και 5 μήνες περίπου, όσο έχει το σωλήνας που έχει σπάσει, έχει εξαφανιστεί κάθε ψάρι από εκεί.
0: Να έχουν ξεφύγει τα πάντα.
1: Έχει μολυνθεί η θάλασσα εκεί.
0: Κοίταξε, γιατί δεν είναι μόνο λίμματα που πάνε στο βιολογικό. Είναι χλωρίνες, είναι φάρμακα, είναι λάδια, είναι πολλά τα οποία ρίχνουν όλοι στους βόθρους. Και γενικότερα που φεύγουν και...
1: Μέχρι και στην παραλία έξω μαζεύαμε τα πανιά.
0: Τι πανιά?
1: Πανιά, διάφορα πανιά, το βιολογικό.
0: Δηλαδή όπως έρχεται ο σωλήνας ρίχνει μέσα τα πανιά, δηλαδή... Ο σωλήνας ρίχνει και πανιά μέσα στη θάλασσα δηλαδή?
1: Μαζεύαμε πολλά πανιά μέσα από τη θάλασσα, μετά βγαίναν έξω.
0: Ρίχνει σκουπίδι δηλαδή?
1: Σκουπίδια.
0: Από
1: τα οποία μπροστά τώρα από το ξενοδοχείο, το οποίο είναι 5 αστέρων, την κυρία Σταματιάδη του Φίλιππα, είχε πολλά πανιά και τα μαζεύαμε όλοι μας. Είναι έσχος τώρα αυτά τα βλέπει ένας τουρίστας.
0: Μάλιστα.
1: Για μια περιοχή η οποία είναι τουριστική και πάνω στη σεζόν.
0: Μάλιστα. Εκεί με την περιοχή γενικότερα ο κόλπος ασχολείται κανένας μαζί σας? Στο λιμενικό ταμείο έχετε κάποιες?
1: Όχι, έχει τίποτα. Κανείς δεν ασχολείται. Και είναι κρίμα για μια περιοχή η οποία είναι τουριστική, ένα τοπίο ωραίο που βρίσκεται στα Καποράκια, αλλά του Καλυθέα. Κανείς δεν έρχεται να κοιτάξει, να διαφερθεί.
0: Δεν μας τώρα, αυτά τα λίμματα πάνε και στον κόλπο της Καλυθέας μέσα από το σημείο εκείνο, είναι πολύ μακριά και όχι?
1: Είναι πολύ μακριά, από εκεί δεν πάνε, ανοίγονται μέσα.
0: Πάλι καλά.
1: Το μόνο όταν είναι νοτιά και βγαίνουν έξω.
0: Όταν κάνει νοτιά μόνο βγαίνουν έξω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή τώρα δεν έχει τέτοιους καιρούς όμως νοτιές, δηλαδή πάλι καλά.
1: Εχθές η αλήθεια είχε νοτιά και με ειδοποίησαν οι άνθρωποι και πήγα και είδα.
0: Και ήταν και Κυριακή και βγήκαν όλα στην παραλία.
1: Κυριακή, όλα στην παραλία έξω, βλέπαν οι άνθρωποι.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Λέω, παιδιά, εντάξει, λέω, άστε το, θα πάω να τραβήξω βίντεο, να τα στείλω στο TV4, στον κύριο Λοΐζο, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε, καλημέρα. Καλή δύναμη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Μιλάμε. Γεια σας.

0: Τώρα, ο κύριος Βαγιανός, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, τα γνωρίζει τώρα αυτά τα πράγματα. Λογικά θα τα ξέρει, έτσι. Δείξτε λίγο πλάνο τώρα εδώ. Λογικά ο κύριος Βαγιανός θα είναι ενήμερος για αυτήν εδώ την κατάσταση. Βέβαια είδαμε και μία ανακοίνωση του κυρίου Βαγιανού, αλλά δεν ασχολείται με αυτό, δηλαδή ασχολείται με άλλα, ασχολείται με τους σωλήνες εκεί που έχει απλώσει η περιφέρεια έξω από τους δρόμους, εκεί κατά μήκος του δρόμου μέχρι την Κάλαθο και από την Κάλαθο πιο κάτω εκεί, που είναι το έργο της δεύτερης φάσης του φράγματος του Γαδουρά. Και στρέφει εκεί το ενδιαφέρον του ο κύριος Βαγιανός. Είδαμε και μία ανακοίνωση να ζητάει, ουσιαστικά με την οποία ζητάει από την περιφέρεια να αναλάβει αυτό το έργο η ΔΕΙΑΡ της Ρόδου, για να το φέρει η ΔΕΙΑΡ της Ρόδου εις πέρας. Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό. Εδώ πέρα τώρα όμως ένα σωλήνα λιμάτων από το βιολογικό στο Βόδι που έχει σπάσει, όπως ακούσαμε, δεν έχουμε διορθώσει και δεν τον έχουμε πάει πιο μέσα, ξέρω εγώ, να φεύγουν τα λίμματα, που δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι, ακατεργασμένα ή ακατέργαστα στη θάλασσα. Και φεύγουν στα 50 μέτρα, ο αέρας τα βγάζει έξω, στην παραλία, στα καβουράκια, βρωμάει όλη η περιοχή και έχει γίνει εστία μολύνσης σε όλη η περιοχή. Και εκεί είναι μια περιοχή που πηγαίνουν άνθρωποι και κάνουν μπάνιο, ειδικά τα Σαββατοκυριακά. Μικρή, μεγάλη, παιδάκια. Είναι ένας πολύ ωραίος κόλπος στα καβουράκια. Έχει και τις ταβέρνες εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι τώρα εικόνα αυτή. Είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή να τίθεται σε κίνδυνο και η υγεία των λουωμένων. Δεν μιλάμε τώρα για το περιβαλλοντικό, ας το πούμε, πρόβλημα, για τη ζημιά που γίνεται περιβαλλοντικά. Αλλά εδώ πέρα τώρα μιλάμε για την υγεία του κόσμου. Εντάξει, ο κύριος Βαγιανός θα πρέπει να δει αυτά τα πράγματα και όχι να βάζει φωτιές στις σχέσεις Δήμου-Περιφέρειας και να τσακώνεται με τον Περιφερειάρχη. Λοιπόν, το κλείνουμε το θέμα εδώ προς το παρόν, διότι μπορεί να επανέλθουμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 690. 9 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, και τι να πρωτοπούμε τώρα από την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στο Καστελόριζο. Με όλα αυτά εδώ τα γελία τα οποία ακούσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και με πολύ περισσότερο με αυτούς τους γελίους που κάθονται και βρίζουν τους Καστελοριζιούς, γιατί δεν είχαν ετοιμάσει έπαυλη σε έναν γιατρό να πάει ένα μήνυμα. Μπορούσε να πάει αυτός εδώ ο γιατρός να πάρει 400 ευρώ το μήνα από την περιφέρεια, από την Γαλινός, και να βρει ένα σπίτι εκεί πέρα και να μείνει. Πήγε εκεί, τσακώθηκε με το μισό Καστελόριζο συγκεκριμένος άνθρωπος. Βγήκε μετά στην Αθήνα, στα κανάλια, στο Χαριτάτο. Ο δημοσιογράφος Χαριτάτος έδωσε ρεσιτάλ κυτρινισμού σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν άφησε το δήμαρχο τον Ασβέστη να μιλήσει. Τον Νίκο Ασβέστη να μιλήσει. Δεν τον άφησανε τον Ασβέστη να μιλήσει. Παίξανε ρεπορτάζ, μιλήσανε όλοι. Πήγαινε να μιλήσει ο Ασβέστης, πέφτανε όλοι από πάνω του. Δηλαδή, ρε παιδιά, τόσο μένος για να χτυπήσουν το Γεωργιάδη. Μήπως και τελικά χτυπήσουν το Γεωργιάδη, και ένα λεπτό στο τέλος μίλησε ο Ασβέστης και κατάλαβαν ή τους χάλασε εκεί πέρα την ιστορία το αφήγημα και τέλος. Αλλά τα σούργελα του διαδικτύου, βασικά δεν είναι τα σούργελα του διαδικτύου, τα σούργελα της κοινωνίας, ναι, τα σούργελα της κοινωνίας βγαίνουν τώρα και βρίζουν το Καστελόριζο, τους Καστελοριζιούς. Και μάλιστα έχει και ροδίτες πολλούς που λένε δεν θα ξαναπάμε, δεν θα ξανάρθουμε για διακοπές στο Καστελόριζο και τέτοια πράγματα. Μιλάμε για τέτοιους εγκεφαλικούς κάλους. Ανθρώπους που είναι δηλαδή νοητικά νεκροί. Δεν σκέφτονται. Έχουνε, ρε παιδί μου, πάθει πόρωση, τέλος. Τυφλώθηκε ο εγκέφαλος. Μιλάμε για ανθέληνες τώρα από την Αθήνα που ξεκινάει. Δεν θέλω να ανοίξω άλλο το στόμα μου. Άστο. Ας μην μιλήσω άλλο, γιατί μπορεί να βρεθώ και εκτεθειμένος με αυτά που μπορώ να πω. Έχω όμως εδώ το Facebook μου και μιλάω και εκεί. Μπορεί να ενοχλούνται μερικοί, αλλά τι να κάνουμε. Δημοκρατία έχουμε, έτσι. Δηλαδή σκεφτόμαστε και μιλάμε. Και αν λέμε κάτι το οποίο είναι και κόντρα στο ρέμα, τι να κάνουμε, αν δεν είμαστε αρεστοί, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Λοιπόν, τι να σας πω, πάμε λίγο στην επικαιρότητα, γιατί γίνονται πολύ ωραία πράγματα στη χώρα και εμείς μένουμε σε μία μικρή καθημερινή μιζέρια, την οποία μας ποτίζει κυρίως η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση εννοείται ότι την συμφέρει να βρίσκεται ο ελληνικός λαός σε μία μίζερη καθημερινότητα, νοητικά, εγκεφαλικά, να το πιστέψει για να μπορέσει να κερδίσει και να βγει αυτή εδώ μετά στην εξουσία, να επωφεληθεί. Δεν είναι όμως και τόσο απλά τα πράγματα για αυτήν. Μάλιστα, η αντιπολίτευση είναι τόσο γελία σε αυτή τη χώρα που, βλέποντας ότι έχει κάνει τεράστια ζημιά με την τοξικότητα που έχει καλλιεργήσει 2-3 χρόνια, προσπαθεί τώρα να γυρίσει και το αφήγημα και να πει ότι, ξέρεις κάτι, η κυβέρνηση είναι τοξική. Είναι τόσο, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω, τι κάνει όμως, νομίζει η αντιπολίτευση ότι οι Έλληνες έχουν μνήμη χρυσόψαρου, ότι ο λαός έχει μνήμη χρυσόψαρου και δεν θυμάται και ξεχνάει τα όσα έγιναν τα 2-3 χρόνια πριν, τα όσα έλεγε η αντιπολίτευση 2-3 χρόνια πριν. Αυτή είναι η αντιπολίτευση. Νομίζουν ότι τα καταπίνεται αμάσιτα. Ισχύει. Δεν ξέρω. Σε πολλούς σίγουρα. Σε πολλούς περνά αυτό το αφήγημα. Θέλει η αντιπολίτευση να το γυρίσει τώρα. Μετά από τόση ζημιά που έκανε, με την τοξικότητα που καλλιέργησε, τώρα πάει να κατηγορήσει το Μητσοτάκη ότι είναι τοξικός. Ένα Μητσοτάκη που ζήτησε συγγνώμη και από την Κωνσταντοπούλου. Και διέγραψε και ένα βουλευτή που της είπε ότι είναι άτεκνη.
όταν τους έλεγε δολοφόνους μέσα στη Βουλή Κωνσταντοπούλου, τους βουλευτές τους γαλάζιους. Λοιπόν, αυτή η αντιπολίτευση πάει τώρα, βλέποντας το κακό που έχει προκαλέσει στη χώρα με την τοξικότητα, πάει να βγει και από πάνω και να πει ότι η κυβέρνηση είναι τοξική. Δεν πείθει όμως. Δεν πείθει. €617 εκατομμύρια η κυβέρνηση εξοικονόμησε από τις λαμογές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα έδωσε σε πραγματικούς δικαιούχους, στο σύνολο 530.000. Έχουν δοθεί στους αγρότες πάνω από 1,1 δις μέσω των νέων διαδικασιών της ΑΔΕ. Μπήκε τάξη. Και βέβαια μπήκε τάξη. Διότι δεκαετίες τώρα, σε χρυσές εποχές του ΠΑΣΟΚ, έτρωγαν με τον τρόπο που έτρωγαν πολύ. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό που περνάει στα ψηλά γράμματα. Ο Κατρούγκαλος είχε έναν νόμο περιβόητο, το γνωρίζετε όλο τον νόμο Κατρούγκαλο, που πετσόκοψε όλες τις συντάξεις. Αλλά όμως προβλεπότανε στις συντάξεις χειρίας να περικοπεί στο 35% μετά την τριετία το ποσό που παίρνουν οι χείρες ή οι χείροι. Αυτό τελείωσε. Θα πάρουνε και αναδρομικά ολόκληρο το ποσό που δικαιούνται πλέον οι άνθρωποι, οι συνταξιούχοι, οι ηλικιωμένοι. Γιατί φανταστείτε μια χείρα που χάνει τον άντρα της και χάνει το στήριγμά της και μένει με την πενιχρή της σύνταξη. Γιατί αυτές οι γυναίκες δεν δούλευαν και τόσο στη ζωή τους να βάλουν πολλά ένσημα. Οι μεγάλες που είναι σήμερα 70 χρονών, 75-80 χρονών, στηριζόντουσαν στον άντρα τους. Όταν λοιπόν ο άντρας πέθανε, ο νόμος τι έλεγε, θα πάρει το 70% της σύνταξης για 3 χρόνια και μετά θα παίρνεις το 35%. Δηλαδή εξαθλίωση για αυτές τις γυναίκες. Ήτανε ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, του Κατρούγκαλου. Και έρχεται τώρα ο κακός ο Μητσοτάκης και το καταργεί αυτό. Και λέει όχι, θα πάρετε 70% της σύνταξης κανονικά για πάντα. Για να ζείτε με αξιοπρέπεια. Πού τα ξανάδαμε αυτά? Πού τα ξαναείδε αυτά ο ελληνικός λαός? Πού ξαναείδε παροχές ο ελληνικός λαός που ερχόντουσαν, του δίνανε ένα πεντακοσάρικο με το που έβγαινε ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Μητσοτάκης και μετά ερχόντουσαν από, συγγνώμη, και ο Τσίπρας, και μετά ερχόντουσαν από πίσω τα μνημόνια και τα πετσοκόμματα. Τα ξεχάσαμε? Και δηλαδή αν τα λέμε αυτά, είμαστε έμισθοι της Νέας Δημοκρατίας? Είμαστε κακοί? Πρέπει να κάνουμε μόνο κριτική στην κυβέρνηση και πρέπει να τη βρίζουμε και να πιστεύουμε στο ξυλόλιο, στα Φεράρι χρήματα των αγροτών που γίνονται Φεράρι και άλλες τέτοιες βλακίες που κάθεστε και λέτε όλη την ώρα μέσα στα Facebookια? Όχι ότι το Facebook είναι κακό, μια χαρά είναι. Και όχι μόνο στο Facebook, τα λένε και τα κανάλια όλα των Αθηνών και τα λένε και οι εφημερίδες. Όλες. Γιατί το κατεστημένο, το μηντιακό, που ελέγχεται από 2-3 παλιές οικογένειες, δεν γουστάρει την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Θέλει να τη ρίξει. Γιατί έχει χάσει από αλλού. Πάνω σε αυτό το θέμα θα κάνω μια αναφορά. Οργανώνω και θα σας εξηγήσω μια μέρα ποιες είναι οι μεγάλες οικογένειες, ποιοι είναι οι πολύ δυνατοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι, πού παίζει ο κάθε ένας, τι συμφέροντα έχουν και κατά το δυνατόν, έτσι, τι συμφέροντα τους χάλασαν οι δύο συνεχόμενες θητείες Μητσοτάκη. Επίσης,
ήθελα να σας πω ότι στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού είχαν την τιμητική τους και τα νησιά, τα ακριτικά της Δωδεκανήσου. Για παράδειγμα, γράφει ότι στη Λέρο προχωράμε σε σημαντικές αλλαγές στο σχολικό δίκτυο της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα σε ανάγκες των μαθητών για δημογραφικές εξελίξεις. Δημιουργούνται 10 νέες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ενισχύεται σημαντικά και η ειδική αγωγή με την αναβάθμιση 14 σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και με την ίδρυση 5 νέων σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της Λέρου. Επίσης, να σας πούμε ότι ολοκληρώθηκε από τον ΑΔΜΙΕ η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το υπηρετικό ηλεκτρικό τμήμα, με την ένταξη της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Ερήφου. Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές, ώστε η διασύνδεση να τεθεί σταδιακά σε πλήρη λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια των νησιών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα προχωράει, συνδέονται νησιά με την υπηρετική Ελλάδα, και ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, εμείς εδώ στη Ρόδο έχουμε λίγο, δεν ξέρω, αγχωθεί με τις ανεμογεννήτριες που πάνε να μπουν σε ορισμένα βουνά. Δηλαδή, προτιμάμε το πετρέλαιο, προτιμάμε να καίει ο ΑΕΣ Ορονής, μαζούτ και να πεθαίνουνε οι παραδεισιώτες, από το να μπουν 2, 3, 4, 5 ανεμογεννήτριες σε κάποια βουνά της Ρόδου. Και αυτό έχει γίνει τεράστιο κοινωνικό θέμα, με όλους να είναι στα κάγκελα έτοιμοι να φάνε τον οποιοδήποτε πάει να κάνει κάτι ή έχει αντίθετη άποψη. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα δηλαδή. Και είναι εναντίον όλοι. Μα όλοι. Φοβούνται τόσο πολύ την κοινή γνώμη. Ας καίει μαζούτ τότε. Δώστε μαζούτ. Στον ΑΕΣ Ορονής. Λοιπόν, επίσης, ένα άλλο φοβερό. Ακούστε τώρα παρακαλώ. Με τα απογευματινά χειρουργία, την άνοιξη του 24, όταν ξεκίνησε η δράση αυτή, εκκρεμούσαν 90.000 χειρουργία σε όλη τη χώρα και η αναμονή έφτανε τα 2 χρόνια. Σήμερα, ο αριθμός των χειρουργείων σε αναμονή έχει φτάσει τους 4 μήνες. Και εκκρεμούν 7.000 χειρουργία. Απίστευτο, από τις 90.000 πέσαμε στις 7.000. Εντάξει. Οκ. Okay. 26.000 συμπολίτες χειρουργήθηκαν. Και το ΕΣΥ πραγματικά έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ και μετά την αναβάθμιση των υποδομών που γίνεται σε αυτό. Και το μόνο πρόβλημα είναι το προσωπικό, εννοείται. Όμως ξεκινάει η μεγαλύτερη προκήρυξη θέσεων στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η ανταπόκριση του ιατρικού κόσμου ήταν βελτιωμένη.
καλύφθηκαν, ξεκίνησε, συγγνώμη, καλύφθηκαν 962 από τις 1171 θέσεις. Οι υπόλοιπες 209 που έμειναν χωρίς να πληρωθούν, να καλυφθούν, είναι κυρίως σε νοσοκομεία άγωνων περιοχών. Αν και σε σύγκριση με το παρελθόν, σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές υπήρξε τελικά ανταπόκριση. Και προσέξτε, όλες αυτές οι κενές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Ήτανε η μεγαλύτερη στήριξη σε προσωπικό του ΕΣΥ και ακολουθούν και άλλες δράσεις, κυρίως για τους νοσηλευτές. Αυτά όσον αφορά έτσι κάποια επιγραμματικά. Α, έχω κι άλλο ένα, μισό λεπτάκι. Έχω κάτι ακόμα για τα νησιά από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τη χθεσινή, την Κυριακάτικη, όπου με πόρους του ΕΣΠΑ προχωράει η κυβέρνηση στη δημιουργία κατοικιών για τη στέγαση γιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν σε νησιωτικούς δήμους. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί οι πρώτες κατοικίες στους Λειψούς, στην Αστυπάλαια, σε Ιθάκη Τίνο Αμοργό Πάτμο και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει συνολικά τη δημιουργία 100 κατοικιών. Στο ίδιο πνεύμα, αλλά όχι σε νησί, στα Γρεβενά, παραδόθηκαν τα πρώτα 40 στους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του οικισμού Κυρακλή κτλ. Άρα λοιπόν δεσμεύεται και για κατοικίες η κυβέρνηση που θα εξυπηρετήσουν τους γιατρούς μας. Και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτά έτσι όσον αφορά κάποια θετικά, διότι δεν είναι όλα μαύρα όπως θέλουν να μας τα παρουσιάζουν.

Διαβάζω ανάρτηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου σχετικά με το Εθνικό Θέατρο. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Στο Εθνικό Θέατρο Ρόδο επέστρεψε στην όψη του στο αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα του κουφώματα. Επέστρεψε με σκληρή δουλειά. Επέστρεψε με σεβασμό στην ιστορία του. Αυτό το έργο έχει απορροφήσει σημαντικό μερίδιο της ενέργειας των ανθρώπων μας. Και αν και είναι ένα μόνο από τα εκατοντάδες έργα που οι συνεργάτες μας τρέχουν σε όλα τα νησιά μας, υλοποιείται υποδειγματικά και φέρνει το αποτέλεσμα που αξίζει σε αυτό το στολίδι που αξίζει στον τόπο μας. Φανταστικό. Τι λες τώρα? Κοιτάξτε εικόνα, το Εθνικό Θέατρο. Κοιτάξτε κούβωμα. Κοιτάξτε. Με το αλάβαστρο. Τέλειο. Απίστευτα ωραίο. Μπράβο ρε παιδιά. Φανταστικό. Φανταστικό. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στην ομάδα εκεί για την εξαιρετική δουλειά που κάνει στο Εθνικό Θέατρο. Υπέροχο, πραγματικά είναι ένα στολίδι. Φανταστείτε να λειτουργήσει. Τι ωραίο που θα είναι να πηγαίνουν οι ροδίτες και να ακούνε και να βλέπουν παραστάσεις εκεί πέρα μέσα. Έρχεται η ώρα να λειτουργήσει. Για να δούμε και άλλες φωτογραφιούλες. Και αυτή τέλεια εικόνα. Τέλειο, πραγματικά. Υπέροχο. Διαμάντι.

Εδώ, εδώ θέλει καρδούλα. Δεν θέλει like απλό, θέλει καρδούλα. Έλα, έλα να τη δείξουμε την καρδούλα που θα ρίξουμε. Πάμε, πάμε να ρίξουμε καρδούλα. Καρδούλα στο Εθνικό Θέατρο.

0: έγινε ρε παιδιά με τη σωτήρα σας, τη Μαρία Καριστιανού? Τι έγινε με τη σωτήρα σας? Για εξηγήστε μου, τι συνέβη? Σας απογοήτευσε ο σωτήρας Μαρία Καριστιανού? Πάμε λίγο να δούμε τι έλεγε για τα φαντς, για τα ακίνητα. Πάμε λίγο ακούσουμε, ακούστε λίγο, ακούστε.
1: Φαντς στην Αθήνα, ένα διαμέρισμα στην οδό Ιουλιανού, στον 5ο όροφο, στο κέντρο. Το έχασαν για μόλις 30.000 ευρώ.
2: Όταν οι πολίτες διώκονται και χάνουν την περιουσία τους για μικροποσά.
1: Αγόρασε από φαντς στην Αθήνα ένα διαμέρισμα στην οδό Ιουλιανού, στον 5ο όροφο, στο κέντρο. Το έχασαν για μόλις 30.000 ευρώ.
2: Όταν οι πολίτες διώκονται και χάνουν την περιουσία τους για μικροποσά.
0: Χειροκροτάω κι εγώ, χειροκροτάω, μπράβο. Για μικροποσά, ακριβώς. Όπως τα λέει η κυρία Μαρία. Μπράβο κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, τέλεια. Τέλος πάντων, η κυρία Μαρία είναι μια υπόθεση που είναι πολύπλοκη. Θα μπορούσε να το σώσει όμως ακόμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε αυτό το σημείο τι κάνουμε? Πάμε λίγο μουσικούλα και θα σας αποχαιρετήσω, διότι αμέσως μετά έρχεται ο Τέρης Χατζιωάννου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
1: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22 41 00 1400.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
6: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, επίπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Καλή εβδομάδα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα, παραγωγική να είναι, χωρίς προβλήματα να είναι. Δηλαδή η ελπίδα μας είναι αυτή, διότι η πραγματικότητα, η ζωή επιφυλάζει άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζιωάννου, στην υποστήριξη της παραγωγής, αλλά πάντα και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, assistant του Παναγιώτη, ο Junior Κλέαντης. Στο μικρόφωνο ο Τέρης Χατζιωάννου, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11 διέντη για δύο ολόκληρες ώρες. Λοιπόν, τι έχει επικαιρότητα? Καταρχήν ένας κακός χαμός στο Καστελόριζο με τον αγροτικό ιατρό, με την 10 πεθήμερη άδεια, με το κακό σπίτι, με την εμπλοκή και τη σύλληψη από την ελληνική αστυνομία, με έναν κακό χαμό στα social media. Όλοι εξ αποστάσεως νομίζω γράφουν για ένα περιστατικό το οποίο δεν γνωρίζουν. Άλλωστε και εμείς πολλές φορές δεν γνωρίζουμε και το παλεύουμε μέχρι να καταλήξουμε, αν θέλετε, σε κάποιο συμπέρασμα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ατυχείς χειρισμοί, υπήρξε και μια, αν θέλετε, άτυπη σκοπιμότητα, έχει μάλλον παρασκήνιο, αλλά αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι τα νησιά έχουν πάρα πολλά προβλήματα και βεβαίως το λέω σε σχέση όχι με το Καστελόριζο, αλλά με αυτά τα οποία συμβαίνουν το καλοκαίρι. Λένε στο ΕΣΥ ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να βρεις καρδιολόγο, ειδικά για τα νησιά. Και το έχουμε βιώσει και στην περίπτωση της ΑΚΟ και προσφάτως στην Κάρπαθο. Τα θυμάστε όλα αυτά, δηλαδή ότι είναι από τις ειδικότητες που δεν βρίσκεις εύκολα, διότι έχουν μια δυναμική, καρδιολόγοι και παθολόγοι, άντε να τους βρεις στα νησιά. Λοιπόν, στα υπόλοιπα ζητήματα, δυστυχώς είχαμε ακόμη ένα περιστατικό, έπεσε ο μηχανισμός και γρήγορα έγινε η κατάσβεσή του. Δεν σε κάποιο δάσος, διότι φυσούσε πάρα πολύ. Αν ήταν σε δάσος

Νομίζω όλοι γνωρίζουν ποιο είναι το ηφαίστειο της Καλύμνου. Είναι η περίφημη χωματερίστα Γιαννοχώραφα. Αυτό το ηφαίστειο και εδώ και 20 χρόνια. Και επειδή είμαστε σε μια διαδικασία μετάβωσης, δηλαδή μετάβασης και όχι μετάδοσης, εντάξει, πρωί-πρωί, θα πιω τον καφέ. Δεν λέω ότι δεν είμαι και βραδινός τύπος, όπως επίσης λέω ότι χρειάζεται λίγη ώρα το πρωί για να λειτουργήσει. Ναι, το μάτι δεν ανοίγει έτσι κι αλλιώς. Είναι αυτό το τσακίρικο μάτι, το κινέζικο σκοπί. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία. Ο εγκέφαλος πρέπει να καφενώνεται και όχι και να οξυγονώνεται για να μπορεί να λειτουργήσει. Λοιπόν, στα Γιαννοχώραφα εδώ και 20 χρόνια, δηλαδή κάθεσαι στην ΕΚΟ, είσαι στην ευρύτερη παραλιακή ζώνη στο Μαστιχάρι, σε ρωτάνε οι επισκέπτες τι είναι απέναντι που καπνίζεις και λες, ξέρετε, εκτός από την Νήσιρο που έχει ηφαίστειο, υπάρχει και το ηφαίστειο της Καλύμνου. Και εκεί αρχίζουν, λέει, τα περίεργα, πώς μπήκε το βράδυ φωτιά, ελάτε τώρα, σας παρακαλώ τώρα. Μην μας προσβάλλετε δηλαδή, εντάξει. Έχουμε κάνει καριέρα με τα Γιαννοχώραφα, δηλαδή εκεί. Τι να πεις ποιος βάζει τη φωτιά και γιατί να τη βάλει. Δεν έχει σβήσει φωτιά εδώ και 25 χρόνια και να ρωτιέστε αν υπήρχε κάποιος κάποια σκοπιμότητα να βάλει τη φωτιά, λέει, το βράδυ και όλα τα περίεργα. Μόνο ο James δεν έχει πάει στο θέμα των Γιαννοχώραφων για να βγάλει, έτσι, αν θέλετε, κρίση το τι έγινε. 20 τόσα χρόνια στα Γιαννοχώραφα. Λοιπόν, έρχεται τώρα, έρχονται και διάφορα μηνύματα για θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Θα το πω στην συνέχεια, μου το έστειλε ο Παναγιώτης Καλπακίδης. Έρχονται από τους φίλους τηλεθεατές, ακροατές και πολύ καλώς πράττουν. Γιατί πού να τα προλάβεις όλα, και ειδικά αυτά τα θέματα της καθημερινότητας, όπου δεν αρκεί, μάλλον δεν αρκεί, όχι μία εκπομπή, δεκάδες εκπομπές. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, η ΔΕΙΑΡ μέσα στο Σαββατοκύριακο έστειλε μία επιστολή στην περιφέρεια και τη ζητάει να αναλάβει την δεύτερη φάση του αγωγού, διότι υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα, υπήρξε μία έκπτωση εταιρείας και ξαφνικά θυμήθηκε η ΔΕΙΑΡ ότι όλα μπορεί να τα πράξει, να τα κάνει η ίδια δηλαδή, εκτός από το φράμα, θέλει και την δεύτερη φάση. Ενώ μου έλεγε, με το που έσκασα πρωί-πρωί δηλαδή, πριν από λίγα λεπτά, ο Λοΐζος, την περίπτωση που έχει να κάνει με ακόμη μία φορά πανός, είτε βλάβη είναι, είτε συγκυρία ήτανε, ή μία κακή στιγμή στην περιοχή του βιολογικού, μου λέει ο Λοΐζος. Θα τον ακούσουμε λίγο αργότερα, όπου εκεί έχουμε προβλήματα, προέκυψαν και οι νέες εξελίξεις, μάλλον το διαπιστώσαμε ως μία πρώτη αντίδραση, λέω, από καταγγελία ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή, ότι δεν λειτουργεί καλά ή είχε πρόβλημα ο βιολογικός, με συνέπεια να έχουμε ζωντανά λίμματα στην θάλασσα. Οπότε ας μεθοδεύσουν πρώτα τα μεγάλα, τα σημαντικά, με αυτά τα οποία κινδυνεύουν να φέρουν και στο κόκκινο το νησί με αρνητικά δημοσιεύματα, γιατί είναι σε μια περιοχή που υπάρχει ο αγωγός. Τα χρόνια τα οποία ακολούθησαν έγινε εκεί ένα ξενοδοχείο, το οποίο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τις οσμές πρέπει να χαλάει εκατομμύρια σπαταλαία εκατομμύρια. Δίπλα υπάρχουν άλλες πολυτελέστατες ξενοδοχικές μονάδες, είναι μια περιοχή πρώτης γραμμής και δεν είναι δυνατόν εκεί οι οσμές να σου κάνουν welcome όταν επιλέγεις να περάσεις τις διακοπές σου στη Ρόδο. Αλλαγές στις συθέσεις των Δήμων, είναι εποχή που αλλάζουν οι Δήμαρχοι, τα Προεδρία, τους Αντιδημάρχους, οπότε έχουμε εξελίξει μετά από την Περιφέρεια, τώρα νομίζω έχουμε εξελίξεις και νέα ονόματα, νέα σύνθεση και για τον Δήμο της Σίμης. Η χώρα στο σύστημα των καθυστερήσεων σε όλη την Ευρώπη και εδώ τα πράγματα φορτώνονται γιατί είναι καλοκαιρινή σεζόν, γιατί έχουμε τα γνωστά ζητήματα. Οι Βρετανοί επέλεξαν Brexit, έχουν αλλάξει από τότε 3-4 πρωθυπουργούς και ακόμα που είσαι δηλαδή, και βεβαίως αυτό δημιουργεί μια νέα καθυστέρηση, είναι εκτός Σέγγεν, που σημαίνει αυτόματα νέο σύστημα και για τους Βρετανούς, που σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι δεν είχε προβλεφθεί και αυτή η καθυστέρηση, και έχουμε τεράστιες ουρές στο αεροδρόμιο της Ρόδου αλλά και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας. Λοιπόν,

0: Βλέπω επίσης ότι μας προέκυψε TikToker και ο Αντώνης Σαμάρας. Μαζί με τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου απαντάνε στην Ντόρα με έναν πιασάρικο τρόπο. Να σας πω και το εξής, δηλαδή ο Αντώνης ο Σαμαράς θα βρίσκεται στην Σίμη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Όχι για να κάνει TikTok. Προφανώς θα πάει στον Πανορμήτη εκεί. Εκεί θα γίνει, από ό,τι γνωρίζω, και ο γάμος στον Πανορμήτη. Οπότε θα πάει μπροστά στον ταξιάρχη και θα του ζητήσει την σπάθα του για να λύσει το πρόβλημα εξουσίας της χώρας. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δηλαδή θα κάνει ο ταξιάρχης, αν του πάρει το κεφάλι, αν του δώσει δύναμη. Αυτά μόνο ο ταξιάρχης τα ξέρει. Πάντως εγώ τον ενημέρωσα, μου λέει το ξέρω. Και θυμήθηκε και την Ντόρα, λέει 17 χρόνια λέει αυτή η κοπέλα πριν να το ξεπεράσει. Έχει ενδιαφέρον το TikTok, δηλαδή, με τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, δηλαδή επικοινωνίας. Η Ντόρα ετοιμάζει, λέει, TikTok για τον Σαμαρά τώρα. Έχει να γίνει του TikTok στις εκλογές. Το έχουν ρίξει γιατί πάρα πολύ απλά περνάνε πολύ γρήγορα κάποια μηνύματα με χρόνο ντετέ και νομίζω πλέον ξεκίνησε ως το μέσο των νεαρών το TikTok και έχει γίνει το μέσο των γερόντων. Ναι, γιατί σε 10 δεύτερα σε οδηγεί στο να έχεις άποψη ή να βγάλεις συμπέρασμα. Αν και βεβαίως είμαστε σε μια νέα εποχή, μπαίνεις στην εκκλησία και δίπλα η γιαγιά είναι με το κινητό και μεταδίδει τον αγιασμό, το Πάτερ Ημών, μετά τη δεύτερη ευλογία, τη τρίτη ευλογία, μιλάμε, έχουμε γεμίσει TikToker. Λοιπόν, αυτά αν θέλετε ως μια πρώτη εικόνα. Εμείς θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε και να δούμε τι έγινε στο Καστελόριζο, να ακούσουμε τις σκέψεις διαφόρων ανθρώπων, αν και έχω βγάλει συμπέρασμα βλέποντας δεκάδες βίντεο, βλέποντας συνομιλίες, γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, βλέποντας μια εξέλιξη. Νομίζω ότι ήταν μια άσχημη συγκυρία, δηλαδή ατυχείς χειρισμοί μαζί με κάποιες υπερβολές που οδήγησαν σε αυτό το συμπέρασμα, γιατί έχουμε και αυτούς τους εξαιρετικούς δημοσιογράφους που βρίσκονται βεβαίως στο Vancouver, δεν έχουν εικόνα ούτε που πέφτει το Καστελόριζο, αλλά έχουν άποψη διότι σχημάτισαν μία εντύπωση από 10 λεπτά τα οποία είδαν από μία συνομιλία στην τηλεόραση. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς που να γνωρίζει την απόλυτη αλήθεια, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε επανειλημμένως, ότι αυτός ο οποίος μπορεί αντικειμενικά να προσεγγίσει την αλήθεια είναι μόνο το υπέρτατον, που είναι ο Θεός ψηλά δηλαδή, και επειδή ψηλά κατεβαίνει, άντε και κανένας ταξιάρχης, δηλαδή ο Πανορμήτης ή ο Γαβρίλης ή όλοι οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι οι οποίοι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο δεν έχουμε τη δυνατότητα να ορίζουμε σφαιρικά το τι έχει γίνει για να βγάλουμε συμπέρασμα. Οπότε βλέπω από τη μία κάποιοι να τα βάζουμε το γιατρό, να λένε ότι ο γιατρός ήταν τεμπελάκος, ότι είναι αγροτικός ο οποίος κάνει κοζέ, γιατί ήταν ζευγάρι οι αγροτικοί ιατροί. Ήταν ο συγκεκριμένος και η σύμβιά του, η φιλενάδα του ή δεν ξέρω πώς είναι η σχέση τους. Και βεβαίως από την άλλη και η αγωνία του δημάρχου, το συγκεκριμένο αν θέλετε διαμέρισμα το οποίο στεγάζει αγροτικούς γιατρούς, δεν ήταν στα φόρτε του, είναι μια πραγματικότητα, υπάρχει αυτή η δυσκολία, υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχει το 400, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει λίγο και μια αιμονή και αυτό το βγάζεις. Αν θέλετε καταλήγεις ένα συμπέρασμα όταν ψάχνεις από διάφορες πηγές να ακούσεις και δεν εξαντλείσαι είτε σε αυτά τα οποία είπε ο γιατρός είτε σε αυτά τα οποία είπε ο δήμαρχος, αλλά ψάχνει λίγο παραπάνω το ρεπορτάζ και βεβαίως λίγο αυτά τα ζητήματα είναι αυτονόητο ότι δημιουργούν μια πρώτη αντίδραση, γιατί ξέρετε το μεγάλο έλλειμμα των νησιών είναι πάντα οι γιατροί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να ψάξουμε λίγο. Ναι, να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε δηλαδή, να δούμε τι γίνεται, να ακούσουμε και τον υπεύθυνο για τα κέντρα υγείας στην περιοχή. Ο γιατρός προφανώς έχει καταλάβει το τι γίνεται, δεν απαντάει σε κανένα κινητό. Μάλλον τώρα και μετά από τη φυγή του από το Καστελόριζο, σου λέει πού να μπλέξουμε, άστο, γιατί δημιουργούνται και διάφορες αντιδράσεις. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο, τον πρόεδρο, τον Γιάννη τον Βασιλάκη. Ο Γιάννης Βασιλάκης είναι ο υπεύθυνος των κέντρων υγείας και της Ζόδου και των νησιών, δηλαδή αναφέρομαι σε Καστελόριζο, σε Σίμι, σε Χάλκη, σε όλα τα κέντρα υγείας τα οποία υπάρχουν πάνω στο νησί, τα περισσότερα δηλαδή, για να μην είμαστε και απόλυτοι. Και βεβαίως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, το λέω και το πιστεύω ακράδαντα, με πολύ μεγάλο σύστημα, με μεθοδικότητα, χωρίς υπερβολές, χωρίς φωνές, κάνει μια εξαιρετική δουλειά και αυτό το διαπιστώνουν και οι πολίτες όταν επισκέπτονται, να δώσω το παράδειγμα, ξέρω εγώ, το κέντρο υγείας στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Νομίζω ότι λειτουργεί ως ένα μικρό ιδιωτικό ιατρείο πρώτης γραμμής, νοσοκομείο πρώτης γραμμής, το οποίο το ζηλεύουν και στην Αθήνα. Και αυτό το βιώνουν οι ίδιοι οι πολίτες όταν πηγαίνουν για διάφορα θέματα, για εξετάσεις και ό,τι έχουν ανάγκη στο κέντρο υγείας των Αγίων Αποστόλων. Λοιπόν, Γιάννη Βασιλάκης να μας πει πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι έτσι η άποψή του. Το βάλαμε όχι με τον γενικότερο τίτλο για να μην καταλάβετε κι εσείς, υπάρχει ο λεγόμενος υποστημονικός τίτλος, αλλά πρόεδρος κέντρων υγείας, για να μπορεί να καταλαβεί κανείς και να κατανοήσει με ποιον συζητάμε. Καλημέρα, γιατρέ, γιατί πρόεδρος, αλλά πάντα γιατρός.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζάνε. Καλημέρα στη Ρόδο μας, σε όλη τη Δωδεκάνησο.
0: Λοιπόν, θα πάμε να σας ακούσουμε.
1: Καταρχάς, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ για τα καλά και τα λόγια. Εντάξει. Μόνο σε ένα σημείο που είπατε ότι το κέντρο υγείας έγινε ένα μικρό ιδιωτικό ιατρείο, θα προσθέσω...
0: Νοσοκομείο είπα. Το εδιόρθωσα μετά. Είπα, ξεκίνησα με μία λάθος έκφραση, το διόρθωσα, είπα ένα εξαιρετικό νοσοκομείο, το οποίο αντί να ανήκει σε αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς στον ιδιωτικό τομέα, ανήκει
1: έχετε
0: στο εθνικό σύστημα υγείας.
1: Δίκιο, έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο, κοιτάξτε θα δείτε, αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σαν εξωτερικά ιατρία που πρωτοβάθμια περίγραψης πάντα, όπου η καθημερινή προσέλευση μόνο για το κέντρο υγείας είναι πάνω από 450-500 άτομα καθημερινώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε στα άλλα.
0: Πάμε λοιπόν, να δούμε στο Καστελόριζο τι έγινε τώρα, να καταλάβουμε.
1: Πριν να ξεκινήσω, να πω ένα πράγμα. Ότι στα 3 χρόνια που βρίσκομαι εγώ, με ευθύνη, θα έλεγα, τεράστια, όπου η ευθύνη μας αρχίζει από το κέντρο υγείας Ρόδου, το αεροδρόμιο, τα αγροτικά μας ιατρία εδώ, την Τήλο, τη Σίμη, την Κάρπαθο, την Κάσο, το Καστελόριζο. Mm-hmm. Ειδικά Σίμη και Καστελόριζο, λόγω της γεωγραφικής απόστασης από απέναντι, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι μέσα στα θέματα αυτά δεν είναι μόνο θέματα υψηλά κοινωνικά της υγείας, είναι και θέματα εθνικά.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω ακριβώς, συγκεκριμένα, για αυτό που θέλετε, τι συνέβη στο Καστελόριζο από τις 29 Μαΐου έως και τις 3 Ιουλίου, mm-hmm. ημέρα Παρασκευή, η ώρα 10.00 της πρωινής. Λοιπόν, αμέσως με την πρώτη εμφάνιση των δύο γιατρών μας, mm-hmm. που ειλικρινά χάρηκα εγώ, είχα άπειρα τηλεφωνήματα μαζί τους και τα λοιπά, δηλαδή τους αγκαλιάσαμε, πάντα αγκαλιάζουμε τους κερδινάς μας γιατρούς. Λοιπόν, δημιουργήθηκε το θέμα όσον αφορά με τη στέγασή τους, mm-hmm. όπου εκκοινοποιήθηκε όχι μόνο υπηρεσιακά και τηλεφωνικά, παντού, έτσι. Λοιπόν, μόλις είδα εγώ το θέμα, πήρα τον δήμαρχο, ο οποίος με ενημέρωσε ακριβώς το τι είχε συμβεί, ότι ήταν αυτό, ας πούμε, το τυχές γεγονός ότι δεν βρήκαν τα κλειδιά, και ότι αυτός πίστευε, διότι δεν έχει καμία τεχνική υπηρεσία, να ξέρετε, έτσι.
0: Ακόμη ναι, βεβαίως, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Ακόμη και το, όχημα, το απορριμματοφόρο.
0: Σωστά, ναι.
1: Το οδηγά ο ίδιος ασβέστης.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Έχει έναν άνθρωπο ιδιώτικη πέρα.
0: Παλιά οδηγούσαν το ασθενοφόρο και οι δήμαρχοι. Όχι μόνο στην
1: Καστελόριζο
0: και στα υπόλοιπα νησιά. Γιατί
1: τα διαπιστώσει
0: η ίδια σώμαση, δηλαδή.
1: Ακούτε τώρα τι έγινε, έτσι. Και μου εξηγεί ότι αμέσως μετά από αυτό, μόλις έλαβε γνώση, φρόντισε και τους έδωσε ένα κατάλημα όπου θα μένανε για κάποιες μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί το δικό τους. Αυτοί αρνηθήκανε και θέλανε να μείνουν μέσα στο κατάλημα.
0: Κύριε Βασιλάκη, για να εξηγήσουμε στον κόσμο. Λοιπόν, ο Δήμος Καστελορίζου έχει παραχωρήσει στους γιατρούς οι οποίοι έρχονται στο κέντρο υγείας Καστελορίζου.
1: Όχι μόνο
0: γιατρούς,
1: και νοσηλεύτριες.
0: Ναι, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Έχει παραχωρήσει λοιπόν κάποιους χώρους. Αυτή προφανώς δεν ήταν η ιδιατή, έτσι.
1: Ο ένας. Οποίος προηγουμένως ήταν κάποιος άλλος συνάδελφος, ο οποίος έφυγε.
0: Ναι, και δεν είχε τις ίδιες απαιτήσεις. Ωραία, λοιπόν. Έτσι. Δεν ήταν το ιδιατό. Οπότε, αφού λοιπόν ενημερωθήκατε κι εσείς και ενημερώσατε και το Δήμο Καστελορίζου, είπε θα τους παραχωρήσω κάποιον άλλο χώρο και θα ξεκινήσει η παρέμβαση ή αποκατάσταση των προβλημάτων στο συγκεκριμένο.
1: Ναι, και σωστά. Λέω ακριβώς ότι δόθηκε από τον Δήμαρχο η ευχέρεια, όπου βρέθηκε ένα κατάλημα να μείνουν οι ίδιοι μερικές μέρες.
0: Ωραία.
1: Μέχρι να γίνει.
0: Ωραία, κατανοητό.
1: Δεν δέχτησα και πήγαν και έμενα μέσα στο αναρωτήριο του ιατρίου, όπου σας πληροφορώ οι εγκαταστάσεις εκεί.
0: Το ξέρουμε, έχουμε πάει περισσότεροι.
1: Σύγχρονες τελείες, υπάρχει ιδιωτική τουαλέτα, μπάνια, υπάρχουν όλα μέσα. Δεν είναι δηλαδή απλό ένα δωμάτιο, άντε,
0: δύο
1: κρεβάτι και τέλος.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τι δεπομένει και τι μεθεπομένει. Επειδή εγώ διαπίστωσα κάποια πράγματα, τηλεφωνάω πάνω τη διοίκηση και λέω ότι θα πρέπει η παρουσία του διοικητού να ήταν εκεί άμεσα και επιβεβλημένη. Ήδη εγώ σαν υπεύθυνος διοικητικά μαζί με τη συντονίστρια την κυρία Κινή και την γραμματεία των διοικητικών υπηρεσιών είχαμε ήδη προγραμματίσει να πάμε εκεί πέρα για να λύσουμε κάποια πράγματα διοικητικά στα πλαίσια ρουτίνας, όπως πήγαμε πριν μέρα στη ΣΥΜΗ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε μαζί βρεθήκαμε όλοι με τον διοικητή μας στη Μεγίστη και με τον Δήμαρχο και με το προσωπικό. Λύσαμε, δόθησαν οι αμοιβές υποσχέσεις και είπαμε όλα εντάξει. Έτσι. Και φύγαμε. Λοιπόν, εντάξει, μέχρι τις, θα έλεγα, τις 20, 25 Ιουνίου δεν είχαμε τίποτα έτσι σοβαρό, άσχετα αν, το οποίο το αναφέρω τώρα, διοχετεύθη στα ΜΜΕ και σε διάφορους άλλους παράγοντες και σε μένα τηλεφωνικά το έχει πει ότι δεν είχε τροπονίνες, δεν είχε αυτό, δεν είχε το άλλο. Λοιπόν, επειδή πολύ ακούστηκε αυτή η όμορφη λέξη η έβυχος τροπονίνη, θέλω ακριβώς να πω κάποια πράγματα ρητά και κατηγορηματικά. Η τροπονίνη δεν είναι φάρμακο, δεν είναι ένεση που θα μπορεί να δοθεί στον ασθενή για να τον σώσει. Είναι μια διαγνωστική μέθοδος, είναι ένα αντιδραστήριο το οποίο ανοιχνεύει τα ποσοστά της κάποιας πρωτεΐνης η οποία εκλείεται, δηλαδή παράγεται από βλάβη και μυοκαρδίο.
0: Ναι.
1: Άσχετα αν είναι
0: αυτό που το χρειάστηκε ο γιατρός και δημοσιοποίησε ότι δεν έχω τροπονίνη.
1: Ακούστε με προσοχή και μετά θα δεχτώ οποιασδήποτε ερωτήσεις, διότι εκτός από διοικητικά ξέρω και αρκετά ιατρικά, όπως γνωρίζετε.
0: Ναι, κάτι λοιπόν, ξέρετε κι εσείς.
1: Κάτι ξέρω, ναι. Λοιπόν, άρα η τροπονίνη είναι μια διαγνωστική μέθοδος όπου σε υποψία ένας γιατρός θα πάρει αυτό το υγρό, το αντιδραστήριο, θα το βάλει σε ένα ειδικό μηχάνημα όπου άμεσα βγαίνει αν υπάρχει αύξηση των ποσών της τροπονίνης μέσα στο αίμα του ασθενούς ή δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Όμως η διάγνωση δεν μπορεί να τεθεί άμεσα σε πολλές φορές και πολλές φορές μπορεί να χρειάζεται επανάληψη μετά.
0: Μάλιστα.
1: Από 3-4-5 ώρες.
0: Κατανοητό.
1: Το συμπέρασμα. Ακόμη και ένας γιατρός μας, όπως ρητά τους τονίζει και επιστημονικά η υπεύθυνη, η κυρία Κινή, όπως τους τόνιζαν και οι προηγούμενοι δύο προκατοχοί της στο διάσημο Τρόιτον, εδώ που έχω την τιμή να υπηρετώ αυτό το ιερό έργο, τους έλεγαν πάντα ένα πράγμα. Αν έχετε υποψία στη συγκεκριμένη περίπτωση εμφράγματος, δεν περιμένετε ούτε στιγμή ακόμη και λάθος να κάνετε.
0: Σωστά. Κάντε τη μεταφορά ή ό,τι χρειαστεί και δεν περιμένετε.
1: Άκουστε με. Τηλεφωνάτε αμέσως στο νοσοκομείο αποδοχής. Έτσι λέγεται.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, μην πάμε το. Γίνεται ό,τι πρέπει να γίνει γρήγορα. Μην χαθούμε στις λέξεις.
1: Έχει σημασία. Νοσοκομείο και συνέχεια το ΕΚΑΒ. Η απώλεια χρόνο από εκεί και πέρα, ζητώντας τρόπον, είναι θανάσιμο.
0: Τραγική.
1: Τραγικό.
0: Λάθος.
1: Το ελικόπτερο έρχεται, παραλαμβάνει, δεν πάει να γίνει λάθος. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, διαβεβαιώ εντύμως ότι υπήρχαν 10 τροπονίνες μέσα στο φαρμακείο. Τα οποία οφείλουν όλοι οι γιατροί που πάνε να ελέγξουν πρώτα το φαρμακείο τους.
0: Μάλιστα. Πριν να παραλάβουν ουσιαστικά.
1: Πριν. Παραλαμβάνοντας το.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λέω.
0: Ελέγχω, εάν μου λείπει κάποιο θέλετε,
1: υπάρχουν φάρματα,
0: συστατικό.
1: Υπάρχουν διαγραμμισμένα.
0: Ακριβώς. Λέω ότι μου λείπει αυτό. Μου λείπει αυτό, άρα εγώ το θέλω για να παραλάβω.
1: Το να ζητάω εγώ κάτι το οποίο υπάρχει, το αφήνω στην κρίση
0: των
1: ακροτών μας.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Δεύτερο,
0: αυτό, ένα το. Κύριε Βασιλάκη, επειδή είναι λίγο σύνθετο το θέμα, αυτό συνδέεται με τη συμπεριφορά του γιατρού. Έτσι. Δηλαδή, γιατί υπάρχει, αν θέλετε, μια παρερμηνία.
1: Θα απαντήσω θεσμικά, διοικητικά.
0: Ωραία. Όπως θέλετε.
1: Κάθε γιατρός όφιλε να ελέγξει το φαρμακείο του. Πρώτον. Δεύτερο. Εάν διαπιστώσει έλλειψη οποιαδήποτε φαρμάκου,
0: να το επισημάνει,
1: είναι υποχρεωμένος να συντάξει.
0: Σκρίπτα μάνετ.
1: Να συντάξει έγγραφο.
0: Σωστά.
1: Το οποίο υπηρεσιακά θα έρθει σε μένα.
0: Έτσι.
1: Θα το εγκρίνει συγκεκριμένη ευρωβουλευτική κυρία Κοινή και από την υπογραφή της διόμασης που πάει πάνω στη ΔΥΠΕ. Ωραία. Στο φαρμακείο όπου άμεσα θα σταλεί.
0: Άρα τέλος. Αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε αυτό, οπότε
1: μέχρι,
0: ένα κρατούμενο.
1: Μέχρι την Παρασκευή της απόλυσης, της αποδοχής.
0: Της παρέτησης
1: δεν έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μου ζητήσανε άδεια, όπως σας είπα, προτού καν συμπληρωθεί ένας μήνας, και μου ζητήσανε μάλιστα και προκαταβολικά, όχι μόνο για τον ένα, και οι δύο να φύγουν μαζί.
0: Εδώ να εξηγήσουμε, έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Είχαν ένα περίπου μήνα που ήρθαν στο Καστελόριζο.
1: Δεν είχα συμπληρώσει. 27 μέρες.
0: 27 μέρες, εντάξει. 27 μέρες, λοιπόν, ένα
1: Ξέρω
0: ζευγάρι.
1: Ακριβώς τα πάντα με ημερομηνίες εκπληρωμένα.
0: Okay, that's right. Okay. Λοιπόν, 27 ημέρες, ένα ζευγάρι αγροτικών γιατρών. Ζευγάρι, ήταν και στη ζωή. Ζήτησαν λοιπόν να έχουν 15 μέρες άδεια, ενώ είχαν μόλις ένα
1: γύρω
0: μήνα.
1: Γύρω στις 10 μέρες, αν τα αναπάτω με 12, μάλιστα. Δεν έχει σημασία ο αριθμός.
0: Okay.
1: Έτσι. Και 3 μέρες να ήταν. Λοιπόν, τη ζητήσανε προκαταβολικά, ζητώντας και το ρεβό, προτού καν, το οποίο δικαιούνται κανονικά, γύρω στα 2 ρεβό, αν δεν απατώ, με το μήνα.
0: Ναι. Έτσι,
1: κανένα πρόβλημα, ναι. Αυτό το δίνουμε. Λοιπόν, τον τηλεφωνάω και του λέω, κοίταξε να δεις. Λόγω του ότι να φύγετε και οι δύο, άσχετα, εγώ θα παρακάμψω και θα σας δώσω και τα ρεπό σας που χρειάζεται και την άδεια σας, αλλά όχι μαζί. Ναι. Εγώ λέω, μπορώ να σας υπογράψω άμεσα τον ένα τη στιγμή που μένει και η άλλη γιατρός και μετά να πάρει ο άλλος. Όχι, δεν θέλουμε και δύο μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι το εξής, να μην υπογράψω εγώ τις άδειες τους αυτές, να τις στείλω άμεσα στη διοίκηση πάνω κεντρικά. Οπότε η διοίκηση απαντάει ότι σύμφωνα με την νομοθεσία τάδε, δεν δικαιούστε να πάρετε την άδεια τώρα. Και οι δύο μαζί. Για τον ένα νέο. Πάει αυτό. Συνεχίζουμε, προχωράμε. Και μετά λαμβάνω μια άλλη επιστολή, ένα άλλο έγγραφο, με αίτημα την απόλυσή τους.
0: Την παρέτησή τους.
1: Την παράτησή τους, ναι, να απολυθούν, να φύγουν.
0: Ναι, όχι, ένα λεπτό, για να μην καταλαβαίνω. Άλλο απολύση. Απολύω σημαίνει ενδεχομένως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Την παρέτησή τους. Ζήτησαν, παρετήθηκαν δηλαδή. Αυτό ζήτησαν. Να παρατηθούν.
1: Ακούστε, ζήτησαν μετά την άρνηση, μετά τα όσα τα οποία την ακρίβεια δεν την γνωρίζω στο Καστελόριζο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι μεταξύ πολιτών και αυτό και με αστερών.
0: Ναι, θα τα πούμε στη συνέχεια εμείς. Ναι,
1: έτσι θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, δέχομαι ακριβώς αυτό το αίτημά τους, το έγγραφο. Εγώ αμέσως στην αυτή, ας πούμε, στην εισήγησή μου στο διοικητήριο, διότι έτσι γίνεται, βάζω αρνητικά και επεξηγώ τους λόγους σύμφωνα με την νομοθεσία. Το λαμβάνω ο διοικητής και ακριβώς με την νομοθεσία, την ισχύω όπως είχα αναφέρει, απορρίπτεται.
0: Ωραία.
1: Τους λόγους αυτούς. Ναι. Λοιπόν, και ερχόμαστε, προσέξτε, ερχόμαστε στις 3 του μήνα Ιουλίου, την περασμένη Παρασκευή, και ώρα 8, 8.30, μεταξύ 8.30 και 9 η ώρα. Λοιπόν, αντιλαμβανόμενος εγώ ότι τα πράγματα πιθανόν να εξελιχθούν πάρα πολύ άσχημα, έτσι, και η φροντίδα μας η άμεση ήταν η κάλυψη των κατοίκων, διότι αυτή είναι η ψήστη φροντίδα από πάνω από τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη, τον διοικητή μας, τον κ. Ρηλό, και από εμάς εδώ την τοπική διοίκηση, να αφήσουμε ποτέ ούτε στιγμή ούτε δευτερόλεπτο κανένα νησί ακάλυπτο. Για όλους αυτούς τους λόγους και για άλλους πολλούς, φρόντισα, ειλικρινά σας λέω, κ. Γαντζάνο, με μεγάλη ψυχική ταλαιπωρία και ανάλωση, βρήκα γιατρό, ένα πεπειραμένο αγροτικό γιατρό δικό μου, ο οποίος αυθημερών στις 10 η ώρα ήταν ήδη μεγίστη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, προσέξτε, 10 παρά ήταν μεγίστη. Οπότε, αμέσως...
0: Κάλυψε και το νησί, δεν έμεινε κενό στο νησί.
1: Αμέσως, κοιτάξτε, έχει σημασία, αμέσως ο κύριος διοικητής μας, επειδή ήρθησαν οι λόγοι της μη αποδοχής της παρατησής του, υπεγράφει και παραδόθη αυθημερών αυτοστιγμής, θα λέγαμε. Άρα, από τις 10 η ώρα ακριβώς το πρωί της περασμένης Παρασκευής, οι δύο γιατροί ήταν πλέον απλοί πολίτες. Δεν ανήκαν υπό τη δικιά μου διοίκηση, υπό τη διοίκηση...
0: Κατανοητόν, ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, λοιπόν. Πώς ξεκίνησε αυτή η δημοσιοποίηση, δηλαδή, η οποία δημιούργησε μία αίσθηση ότι δεν είχε προηγηθεί όλο αυτό που λέτε, ότι η αφορμή ήταν η πολύ άσχημη εικόνα που είχε η στέγη που χορηγούσε, διασφάλιζε σε εκείνους ο Δήμος Καστελορίζου, και ότι η σύλληψή του ήταν ένα γεγονός που αναγκάσε το ζευγάρι να γαναχτίσει και να κάνει το αυτονόητο. Αυτό πώς πέρασε?
1: Ο καθένας μπορεί να φέρει τη δικιά του εκδοχή. Εγώ μιλάω τεκμηριωμένα υπηρεσιακά. Απαντήσεις σε αυτές από ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο έδωσε ο Δήμαρχος.
0: Ναι, ένα λεπτό. Αυτό έγινε την επομένη. Αυτό θέλω να σας πω. Πότε βγήκε. Ακούστε με, Πρόεδρε. Ναι. Πότε βγήκε ο γιατρός και στη δημοσιότητα κατήγγειλε όλα αυτά τα οποία είχαν να κάνουν το Καστελόριζο?
1: Δεν μπορώ. Κοιτάξτε.
0: Την επομένη, κοιτάξτε, φαντάζομαι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο τα είδα αυτά.
1: Εγώ ενεργώ ακριβώς διοικητικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να μπω μέσα στη σκέψη του και τις αποφάσεις του.
0: Ωραία. Αυτό ένα λεπτό. Έχω ερώτημα. Από πού ήρθε αυτό το ζευγάρι? Δηλαδή, γιατρία που ήρθαν, γιατί εγώ έμαθα από το ρεπορτάζ ότι υπήρξε και μια τέτοια τριβή και στην Τίνο από που ήρθαν το ζευγάρι αυτό, φαντάζομαι, ή ο ένας ο γιατρός.
1: Αυτό το πληροφορήθηκα και εγώ, λεπτομέρειες δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά
0: μάλιστα,
1: αυτό που ξέρω και πρέπει να διαβεβαιώσω όλους τον κρατός μας, ότι ούτε μία σύλληψη έγινε μέσα στο ιατρείο.
0: Ναι.
1: Μέσα στο ιατρείο δεν προσήχθη, δεν μπήκε αστυνομία και δεν προσήχθη βία με χειροπέδες.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί, ανακυκλοφορεί, αναδημοσιεύεται και επαυξάνεται, απέχει κατά παρασάγκας από την πραγματικότητα.
0: Να σας ρωτήσω τώρα,
1: όλα
0: σας
1: αυτά έχουν... συνέβησαν μετά τις 10 η ώρα πρωινής Παρασκευής, όπου πλέον ήταν πολίτες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, από το ρεπορτάζ, από το ρεπορτάζ όχι εσείς, από τη συζήτηση, από την ενημέρωση που είχατε από τον δήμαρχο της Σίμης, αυτό που λέτε, δεν μπήκε αστυνομία να συλλάβει τον γιατρό, δεν φόρεσαν χειροπέδες τον γιατρό,
1: το δηλώνω υπεύθυνα.
0: Ναι, ότι ο γιατρός ζήτησε να πάει η αστυνομία προκειμένου να το μεταφέρει στο αστυνομικό τμήμα για να δει πώς θα αντιδράσει.
1: Αυτά τα διάβασα, διάβασα και εγώ, το είδα στο διαδίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και δεν μπορώ να τα σχολιάσω.
0: Η εικόνα του να έχει τα χέρια μπροστά και να μπαίνει στο αυτοκίνητο ήταν μια εικόνα η οποία, αν θέλετε, έχει και μια εκ του πονηρού προσέγγιση, και κυρίως ότι υπήρχε και κάμερα εκεί. Δηλαδή το κινητό, πήρε το κινητό μπροστά.
1: Δεν θα το σχολιάσω, απλά θα αντιστρέψω την ερώτηση και θέλω να το σχολιάσετε εσείς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εκτός από τους δύο αγροτικούς ιατρούς. Ναι, θα το σχολιάσω εγώ, μην με φοβάστε εμένα. Σιγά. Λοιπόν, εκτός από τους δύο αγροτικούς ιατρούς, υπήρχε και άλλος γιατρός του Καστελόριζο.
1: Σας είπα. Ήδη υπήρχε μία γενική γιατρός η οποία φροντίσα.
0: Αυτό θέλω να σας πω, ότι το Καστελόριζο δεν έμεινε από γιατρό. Αυτό θέλω να σας πω. Ούτε, θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ούτε ένα κλάσμα.
0: Μάλιστα.
1: Του χιλιοστού, στο χιλιοστό, χιλιοστή, στο μυριοστό.
0: Γιατί
1: του
0: σας πιέζουμε όλους και είναι η δουλειά σας, προκειμένου τα νησιά να έχουν γιατρούς. Είναι μία απίστευτη πίεση. Μου πρεξενεί εντύπωση ότι έρχεται ένα ζευγάρι αγροτικών ιατρών σε 27 μέρες ζητάει να πάρει, δεν ξέρω για ποιους λόγους, μία άδεια. Στη συνέχεια παίρνει πολύ μεγάλη έκταση αυτό το γεγονός που συνδέεται με άλλα ζητήματα, δεν έχει να κάνει με το Δήμο και με τη στέγη, αλλά με συμπεριφορές, με καταγγελίες, με διάφορα τα οποία μαθαίνω από το Καστελόριζο, όχι από τον γιατρό, όχι από τον πρόεδρο.
1: Υπεύθυνοι πλέον είναι η δικαιοσύνη.
0: Ναι, ναι, από τον Καστελόριζο μαθαίνω εγώ, από τους πολίτες του Καστελόριζο τα έχουν συμβεί, έτσι όλα αυτά που έχουν συμβεί, και μετά ζητάει λοιπόν παρέτηση, μάλλον καταθέτουν υποβάλλουν παρέτηση, γίνεται αποδοχή. Πολλά περίεργα έχουν συμπέσει τώρα σε αυτό το θέμα του Καστελορίζου, έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα αυτό, εκτός από αυτά που μου επιτρέπει η υπηρεσιακή μου ιδιότητα, καθώς και συμβάντα γεγονότα. Όπως τονίζω, δεν έγινε καμία σύλληψη, ούτε βία προσαγωγή με χειροπέδες, εν ώρα υπηρεσίας μέσα από το ιατρείο, άσχετα όπως μου λέτε εσείς, οδηγήθηκε το οποίο και εγώ το βλέπω, καθώς μπορώ να το δει με τα χέρια του μπροστά, να πηγαίνει ο ίδιος χωρίς συνοδεία.
0: Όταν γράφει ο ίδιος ο γιατρός ότι εδώ συνελήφθηκα και έχεις μία εικόνα η οποία παραπέμπει, ξέρετε πάντα η αλήθεια δεν έχει μία όψη. Και υπάρχει και σε όλες τις δημοσιογραφικές σχολές και στα πανεπιστήμια σου κάνουν το μάθημα για να καταλάβεις ότι πρέπει να έχεις μία πλήρη εικόνα σφαιρική για να μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Λοιπόν, οπότε αυτό μεταδίδεται. Ένας γιατρός που μοιάζει να έχει τα χέρια μπροστά, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα στο περιπολικό. Αυτή είναι η αίσθηση. Τώρα επιστρέφω να σε ρωτήσω
1: το εξής. Ναι.
0: Τώρα επιστρέφω στο θέμα που έχει να κάνει με την τροπονίνη. Γιατί χρειάστηκε η τροπονίνη, σε τι περίπτωση και ο γιατρός την επικαλέστηκε φεύγοντας στο Καστελόριζο όταν βρήκε?
1: Δεν χρειάστηκε ουδέποτε.
0: Α, δεν χρειάστηκε. Πώς του ήρθε ότι δεν υπάρχει τροπονίνη και γιατί δεν είχε καταθέσει?
1: Δεν χρειάστηκε ουδέποτε. Μάλιστα. Απλά ο κάθε γιατρός είναι υποχρεωμένος να ανοίξει εκείνο το πορτάκι το ωραίο που λέγεται φαρμακείο.
0: Μα δεν το είπα, αυτό σας λέω. Δεν το είπε, δεν το είχε επικαλεστεί νωρίτερα. Επικαλέστηκε την τροπονίνη και τα λοιπή φάρμακα. Και προσέξτε, στο Καστελόριζο που ήρθε ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, η Βιανέξ, έκανε φαρμακείο για να υπάρχουν τα πάντα. Δηλαδή εδώ έχει βάλει και το κράτος, αλλά και ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Ναι,
0: το επισημαίνω, πρόεδρε, ότι εδώ δεν ήταν μόνο το κράτος, ήταν και η ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία λειτουργήσε τα μέγιστα. Έτσι,
1: μα εκτός αυτού, κοιτάξτε, οπωσδήποτε, και είναι μεγάλο γεγονός ότι σε ένα κριτικό νησί εκεί πέρα υπάρχει. Αλλά σας πληροφορώ ότι όλα τα φαρμακεία τα δικά μας, δηλαδή τα δημόσια, έτσι, έχουν μια
0: λοιπόν,
1: κουλάπα.
0: Μείνετε, πρόεδρε, μείνετε εδώ για να ακούσουμε και το Δήμαρχο τώρα. Νομίζω έχει ακούσει ένα μέρος αυτής της συζήτησης. Να ακούσουμε και τη δική του όψη, διότι νομίζω ότι σταυρώθηκε ο Δήμαρχος και εγώ το λέω και το λέω δημόσια. Γιατί γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις. Γιατί ποτέ δεν βάζω σε κάποιον, αν θέλετε, λίγο πλάτη, εάν δεν καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα. Και γιατί.
1: Να συμπληρώσω
0: τους αγαπώ όλους και έχω πλακωθεί και με όλους. Και αυτή είναι η δουλειά μου. Λοιπόν.
1: Κύριε Χατζιάνη, σας πληροφορώ ότι με τον Δήμαρχο, τον Νικόλα Σβέστη, εδώ και τα 3 χρόνια συνεργαζόμαστε άψογα. Λοιπόν,
0: ναι. Εσείς λέτε για τον Νικόλα Σβέστη τα 3 χρόνια και εγώ για τον Νικόλα Σβέστη μπορώ να μιλήσω 30 χρόνια. Λοιπόν, και από την εμπειρία μου και στον Δήμο της Ρόδου κτλ. Λοιπόν, καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζιώνα, από το Ακροτικό Καστελόριζο, όπως είπατε κι εσείς. Δεν σταυρώθηκα μόνο εγώ. Σταυρώθηκε και διασύρθηκε το ακροτικό μας νησί.
0: Ναι. Πάντως, πολλά περίεργα συνέβησαν σε αυτή την περίπτωση. Εγώ θέλω να ξεκινήσω καταρχήν από το ζήτημα που είχε να κάνει με τον χώρο. Σας είπαν λοιπόν οι γιατροί σε μία πρώτη αντίδραση ότι δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε, δεν είναι κατάλληλο και θέλω να μάθω τι έκανε σε αυτή την αναφορά ο Δήμος. Πώς αντιδράσατε?
2: Ο Δήμος έδρασε και την επόμενη μέρα έστειλε συνεργείο τους ώστε να επιδιορθώσει τις φορές, να βάψει και να κάνει τις επιδιορθώσεις όλου του κτηρίου και παράλληλα κινήθηκε και του βρήκε διαμέρισμα για να νοικιάσει με 600 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Στις 5 μέρες πέρασε ξανά από το γραφείο μας και μας είπε ότι δήμαρχε, ξέρεις, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνω εγώ και η σύντροφός μου από την ΠΝΕ. Θα πάω να μείνω στο Πολυδύναμο για τρία μεγίστης. Και δεν έμεινε στη Βρακία, έμεινε στον πάνω όροφο που υπάρχει ένας ξενώνας φιλοξενίας που συνήθως φιλοξενεί την μετακινούμενη νοσοκόμα.
0: Μάλιστα.
2: Η ανακούφιση για μας είναι ότι γράφουν ότι έσπασε τη σιωπή του ο γιατρός που συνελήφθη μετά από μήνυση στο Καστελόριζο και λέει ότι ο γιατρός υποστηρίζει ότι η σύλληψη παρουσιάστηκε διαστρεβλωμένα. Ο γιατρός ουδέποτε συνελήφθηκε. Πήρε το αστυνομικό τμήμα, επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και ζήτησε να κατέβει κάτω το όχημα της αστυνομίας ούτως ώστε να τον ανεβάσει για μια κατάθεση. Σε μια καταγγελία, σε μια μήνυση που του έγινε από ιδιώτη.
0: Ναι.
2: Τώρα όσον αφορά τις χειροπέδες, κάποιον έβαλε να τον πάρει βίντεο κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τον τραβούσε πλάτη με τα χέρια του μπροστά, ούτως ώστε να
0: δημιουργεί μια αίσθηση. Ναι, ακριβώς, δημιουργεί μια αίσθηση ότι γιατρός συνελήφθη.
2: Βγήκε στα κανάλια και τα υπόλοιπα κανάλια το υιοθετήσανε και βγήκε αυτή η άσχημη εικόνα για το νησί μας.
0: Εντάξει, αυτό.
2: Κανονικά θα έπρεπε να διασταυρωθεί, να μιλήσουν με τον Δήμο, να μιλήσουν με την αστυνομία για να φανεί η αλήθεια στον κόσμο.
0: Ναι. Αυτό τώρα έγινε και λίγο εσκεμμένα, αλλά η πρώτη αντίδραση είναι αυτονόητη όταν ακούει κανείς την είδηση, ότι εκλυπαρούμε όλοι να πάνε για τρεις στα νησιά και με λάθος χειρισμό. Ναι, ωραία. Ναι.
2: Όταν έλεγε ότι το νησί θα μείνει χωρίς γιατρό, την ίδια στιγμή υπήρχε στο νησί μας γιατρός γενικής ιατρικής.
0: Ναι, βέβαια,
2: και πλέον από τη στιγμή που έφυγε, πριν φύγει από το νησί, καλύφθηκε η θέση του αγροτικού με μία άλλη. Επίσης, επειδή υπάρχει ευαισθησία και από εμάς, και από το δεύτερο ΥΠΕ, και από το κέντρο υγείας Ρόδου, υπάρχει στον, όχι υπάρχει στον αέρα, έχει κλείσει η προκήρυξη επιθυμίας θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ. Ο Δήμος Μεγίστης έχει θεσπίσει και έχει πάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να δίνει 1.000 ευρώ μηνιαίως στο γιατρό γενικής ιατρικής.
3: Και θα διακόψω, συγγνώμη, Δήμαρχε, ήδη αυτή η διαδικασία, η προκήρυξη επέβη γόνιμος.
0: Α,
2: και
0: μάλιστα.
2: Υπάρχουν τέσσερις υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να έρθουν στο νησί μας.
3: Είναι γόνιμος.
2: Είναι γόνιμος και θα έχουμε δύο γιατρούς ειδικότητας σχεδόν τέλος του μήνας μόλις τελειώσει τη διαδικασία στο νησί μας. Αυτό είναι ένα επίτευγμα, αν μη τι άλλο. Είναι πρώτη φορά που το νησί μας θα έχει δύο μόνιμους γιατρούς γενικής ιατρικής.
0: Ωραία, λοιπόν, εντάξει, πάμε σε αυτό. Εγώ θέλω να πάω στο ζήτημα το οποίο δημιουργήθηκε. Να σας ρωτήσω, γιατρέ, κύριε Βασιλάκη και τον Δήμαρχο. Η καταγγελία η οποία έγινε από κάποιον ιδιώτη σε μία διαμάχη που υπήρχε με τον γιατρό. Δεν είχε καμία σχέση ο Δήμος Καστελορίζου. Αυτό είναι σαφές.
3: Κύριε Χατζιώνη, όπως σας είπα.
0: Ναι, ρωτάω και τον Δήμαρχο, κύριε Πρόεδρε. Ρωτάω και τον Δήμαρχο σε αυτό.
2: Κύριε Χατζιώνη, και ο ίδιος ο γιατρός σε νεότερο δημοσίευμα ότι. Παρά τις αρχικές φήμες που ήθελαν τη μήνυση να έχει κατατεθεί από το Δήμαρχο Μεγίστης, αποκαλύφθηκε ότι ουδέποτε ο Δήμος κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Επειδή τώρα ζούμε σε έναν τόπο που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, εμένα μου είπανε το εξής. Και θέλω να σας ρωτήσω και δημόσια. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια, αν θέλετε, συμπεριφορά, μια λογική, μια ιδιαιτερότητα. Εμένα μου λένε τώρα οι Καστελοριζοί ότι σώνει και καλά ήθελε κάθε φορά ο γιατρός να πηγαίνει σε περιστατικά στο Καστελόριζο, μιλάμε, στο κορδόνι και γύρω-γύρω, με το ασθενοφόρο. Δηλαδή.
2: Πήραν τηλέφωνο μετά από κλήση που δέχτηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο Μεγίστης για ένα παιδί το οποίο προφανώς περνούσε κάποια ίωση, γαστρεντερίδα κλπ. Και μου είπαν ότι αν δεν φέρεις το παιδί στο Πολυδύναμο Ιατρείο θα χρησιμοποιήσουμε το ασθενοφόρο. Συνήθως στο νησί μας ο γιατρός κάνει επίσκεψη κατοίκων ή πάει στο ξενοδοχείο, εξετάζει τον ασθενή και αν κρίνει ότι πρέπει να μεταφερθεί στο Πολυδύναμο, τότε περνά το ασθενοφόρο. Αναγκάστηκα, για να μην γίνει ξανά πάλι αυτή η διαδικασία και δημιουργηθούν προβλήματα, γιατί στους τερινούς μήνες γνωρίζετε πως είναι το νησί μας, έστειλα θαλάσσιο ταξί να μεταφερθεί ο ασθενής στο Πολυδύναμο να τον εξετάσει.
0: Μάλιστα,
2: όπως ο ίδιος μου γιατρός, που δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά τα πράγματα, του ζήτησε ασθενής η οποία είχε χείλης ανοιχτής καρδιάς να πάει να της κάνει μια αντιπυκτική ένεση και δεν πήγε λέγοντάς της έλα αύριο που θα επιστρέψει και η νοσοκόμα.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, θα μπορούσατε να ρωτήσετε αν θέλετε περαιτέρω πληροφορίες γιατί ο συγκεκριμένος γιατρός έχει ένα μήνα στο νησί μας.
0: Μα έχω μάθει εγώ τώρα.
2: Είναι στο νησί μας, ήταν στο κέντρο υγείας της Τίνου που έκατσε τρεις μήνες. Παρετήθηκε Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη δήλωσε το μισάκι μας.
0: Εντάξει. Αυτό ενδεχομένως έχει να κάνει και με τη.
2: Κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται, κύριε Κατζηβάνου, κάτι συμβαίνει.
0: Έχει να κάνει με μια επιλογή, όμως εγώ δεν έχω την δυνατότητα να είμαι απόλυτος σε αυτό το ζήτημα. Με ενδιαφέρει το πώς το διαχειρίστηκε το Καστελόριζο.
2: Δηλαδή, ακούστε κάτι. Ναι.
0: Ένα λεπτό τώρα. Εγώ θέλω άλλο να ρωτήσω. Σε εσάς έγινε ενημέρωση ως δήμαρχος του νησιού ότι λείπουν από το φαρμακείο του Καστελορίζου διάφορα φάρμακα ή...
3: Δεν έχει αρμοδιότητα.
0: Όχι. Να το πρόεδρε. Δεν έχει να κάνει με αρμοδιότητα. Εγώ είμαι δήμαρχος σε ένα νησί και όταν μου λείπει κάτι βεβαίως παρεβαίνω. Πιέζω τον πρόεδρο, πιέζω το Υπουργείο, πιέζω τον
3: φαρμακευτή.
0: Αυτό ρωτάω. Αφήστε αν έχει δικαίωμα ή όχι, λέω ο δήμαρχος. Ναι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
2: Να απαντήσω.
0: Ναι, δήμαρχε, σας ρωτάω.
2: Λοιπόν, ακούστε με. Όταν ακούσαμε ότι δεν υπάρχουν τροπονίνες,
0: ναι,
2: οι οποίες δεν είναι φαρμακό, είναι ένα αντιδραστήριο.
0: Εξήγησε ο γιατρός το τι σημαίνει.
2: Ένα αντιδραστήριο. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε αν κάποιος έχει περάσει έφραγμα. Εν πάση περιπτώσει, όταν άκουσα αυτό το πράγμα, φώναξα τη διοικητικό, η οποία με διαβεβαίωσε και μίλησα και με τον κύριο Βασιλάκη ότι υπάρχουν 10 τεμάχια αντιδραστήρια.
0: Ναι. Λέω γιατί αυτά.
2: Πιστεύετε, μα ακόμα και αν λείπανε, κύριε Χατζιωάννου, θα έπρεπε ο γιατρός ο οποίος έχει αναλάβει να ανοίξει, όπως είπε και ο κύριος Βασιλάκης προηγουμένως, το σιρτάρι του και να δει τη φαρμακοποθήκη του.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ρωτάω όμως, διότι ξέρετε, όταν ακούει κάποιος στην Δράμα, στην Βέρεια, στην Καστοριά, ότι αυτή είναι η συμπεριφορά, επιρρύπτει ευθύνη σε όλους και είναι το αυτονόητο. Μα δεν μπορεί να φωνάζει ο γιατρός χωρίς να έχει δίκιο. Ενώ εδώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί μου έρχονται και διάφορα σε σχέση με το τι πιστεύει ο γιατρός, ενώ πολιτικά, υπάρχει μια σκοπιμότητα. Δεν ξέρω, γιατρός είναι, υπάρχει μια σκοπιμότητα, υπάρχει κάτι το οποίο δημιουργεί μια έννοια ταξίας. Λοιπόν, οπότε νομίζω τελειώσαμε αυτή την υπόθεση. Ας πάει στο καλό.
2: Όπως πάλι ο Δήμος και δεν αποποιούμαστε την ευθύνη, είναι ότι το σπίτι έχρισε κάποιες συντηρήσεις.
0: Αυτό πρέπει να φροντίσετε εσείς να είναι.
2: Έχει ένα βίντεο μια εβδομάδα πριν, όχι εγώ προσωπικά.
0: Ναι.
2: Η νοσηλεύτρια είδε το σπίτι, δεν λέω ότι είναι παλάτι, αλλά ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι το παρουσίασε.
0: Μάλιστα.
2: Και εμένα, άμα με βάλετε σε μια βίλα και τη στήσω έτσι όπως θέλω και τραβήξω ένα βίντεο, αχούρι θα φαίνεται.
0: Εντάξει. Αυτό το οποίο εσείς πρέπει να κάνετε είναι να το έχετε σε άψογη κατάσταση. Δημαρχέ, εσείς πρέπει να παρέμβετε, έχετε ήδη παρέμβει, να είναι σε μια άψογη κατάσταση. Έτσι, και ας κάνουν την επιλογή αν θέλουν να πάρουν τα 400 ευρώ ή εννοώ ότι χρήματα υπάρχουν από μια βοήθεια.
2: Απλά, όπως τόνισα και στην αρχή, θεσμικά για τον αγροτικό δεν έχει πάρθει απόφαση, ούτε ο Δήμος έχει πάρει κάποια απόφαση η οποία να λέει ότι παρακορούμε κάποια κτίρια ή ότι έχουμε υποχρέωση.
0: Να σας ρωτήσω, όταν το ρωτήσατε εσείς,
2: ναι. Γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολο
0: Δήμαρχε,
2: η έμπρεση να νοικιάσει κάποιο σπίτι.
0: Δήμαρχε, όταν το ρωτήσατε εσείς, μα γιατί ζητάς σε 15, έχεις 27 μέρες από μας είπε ο κ. Βασιλάκης και ζητάτε και οι δύο μαζί άδεια. Τι σας είπε ο γιατρός?
2: Δεν δικαιούται ότι το ένα ότι
0: το δικαιούται.
2: Εγώ δεν γνωρίζω τα διαδικαστικά όσο αφορά το θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ξέρετε κάτι, δεν έχει να κάνει με διαδικαστικά. Δήμαρχε,
2: δεν κάνουμε εφημερίες.
0: Δήμαρχε, ένα λεπτό, Δήμαρχε. Δήμαρχε, έρχονται γιατροί στο Ακροτικό Καστελόριζο που έχουν απόλυτη γνώση το τι σημαίνει. Τα νησιά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και το καλοκαίρι που είναι, έχουν αυξηθεί οι ανάγκες γιατί έχουν και πάρα πολλούς επισκέπτες. Και ξαφνικά σε 27 μέρες λέει φεύγω 15. Δηλαδή τι σας είπε? Ότι...
2: Το ίδιο πράγμα έκανε και στην Τίνο, κύριε
0: Μαντιώνη. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εντάξει, οι γιατροί μεν, αλλά και άνθρωποι δε. Λοιπόν, νομίζω ότι καταλήγουμε στο γεγονός ότι υπάρχει η κάλυψη των θέσεων για το Καστελόριζο. Καταλήγουμε ότι αυτό θέλει μια άλλη διαχείριση, μια εμπειρία και ελπίζουμε να είναι η τελευταία φορά.
2: Αυτό ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση.
0: Έτσι.
2: Ο προηγούμενος αγροτικός έκλαιγε που έφευγε.
0: Μάλιστα.
2: Η μετακινούμενη γενικής ιατρικής με παρακαλάνε όλοι οι δημότες να κάνουμε κάτι να έρθει στο νησί μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νομίζω ότι μετά όλες αυτές τις εξηγήσεις ο κόσμος μπορεί να κατανοήσει ο ίδιος. Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου αυτή η εικόνα, δηλαδή όταν είναι πλαστή, δηλαδή όταν ζητάς ο ίδιος να πας στο αστυνομικό τμήμα και το στείλει με τέτοιο τρόπο που έχει γίνει σκηνοθέτηση εδώ, φοβερή σκηνοθέτηση, μπροστά τα χέρια ή πάω μόνος μου, ανοίγω την πόρτα κτλ. Αυτό είναι λίγο προβληματικό. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε, κύριε Βασιλάκη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Συνεχίστε την εξαιρετική δουλειά που κάνετε εκεί.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάντα με προσφορά και ύψιστο, ας πούμε.
0: Όχι, και τα καλά θα ακούτε και τα κακά θα ακούνετε και την πίεση
1: θα έχετε όποτε χρειάζεται. Εγώ τα αντιμετωπίζω όλα, έτσι. Με ξέρετε καλά τόσα χρόνια.
0: Βεβαίως, γι' αυτό τα λέω και δημόσια. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, πάμε, μουσικά θα πάμε και επιστρέφουμε. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει. Σας λέω τώρα από το ρεπορτάζ, εγώ δεν περίμενα κανένα δήμαρχο να ακούσω τι ακριβώς είναι εκεί. Δεν περίμενα κανένα πρόεδρο. Πήρα στο Καστελόριζο, έχω πάρα πολλούς φίλους και μου εξήγησαν το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν στο κορδόνι τώρα ζητάς να περνάει συνέχεια το ασθενοφόρο, όταν γνωρίζεις ότι το Καστελόριζο δεν έχει τη δυνατότητα να έχει πάρα πολλούς δρόμους, όταν έχεις ένα φορτωμένο νησί, όταν για διάφορα περιστατικά έχεις σε μια διαδικασία διαμάχης. Είναι αυτά που λένε ναι μεν επιστήμονες, αλλά πάντα είμαστε άνθρωποι. Και έχει να κάνει και με τις δύο πλευρές, αν θέλετε. Αλλά δεν μ' άρεσε το γεγονός ότι είχε καμπανάκι για την Ντροπονίνη, όταν ήξερε πώς ήταν η κατάσταση. Και από την άλλη και ο Δήμος Καστελορίζου, Δήμος Μαγίστης δηλαδή, αλλά και όλα τα νησιά έχουν την υποχρέωση αυτά τα λεγόμενα μικρά παλατάκια να είναι κυριολεκτικά παλετάκια, να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Όταν ο ένας το αφήνει να κάνει τις παρεμβάσεις που χρειάζονται, έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν ευπρεπώς όλοι οι γιατροί. Μεγάλη αγωνία για τα νησιά. Να έχουν τα νησιά γιατρούς χειμώνα καλοκαίρι. Δεν ήταν καθόλου όμορφο και βεβαίως έχει να κάνει και μία λογική. Ξέρετε, πολλές φορές για να πάω στο συμπέρασμα, γιατί λέμε τα κανάλια και δημοσιογράφια και δεν κάνανε, κοιτάξτε, καμιά φορά και η υπερβολή σε αυτές τις περιπτώσεις θετικά νομίζω λειτουργεί. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ήταν υπερβολή. Γιατί υπήρχαν και πάρα πολλές, επαναλαμβάνω, διαμάχες με τους κατοίκους. Ήταν μια υπερβολή. Ακόμη και υπερβολή, όταν καταλήγει σε μια πίεση προς την πολιτεία, μόνο θετικά λειτουργεί. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
3: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
3: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40, 44 μεζούρες, Pods 21, 30, 33 τα μάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
11: της. Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
12: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
11: Χώρο.
12: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
11: Πού πας αγάπη μου?
12: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο.
13: τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
14: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και θέλουμε λίγο να χαλαρώσουμε πολλές φορές. Βήχει ο φίλος μου ο Βασίλης, συνήθως και εγώ βεβαίως. Συνήθως, Βασίλη, όταν βήχει κάποιος, είναι και τηλεόραση τώρα, δύσκολο μέσο, του λένε περαστικά, σε εμάς λένε ψόφος. Λοιπόν... Πάμε στην ιστορία του Καστελορίζου. Λοιπόν, κοιτάξτε, το είπα και νωρίτερα. Πολύ περίεργα πράγματα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Και βεβαίως όταν ακούει κανείς ότι πήγαν οι γιατροί στο Καστελόριζο, αγωνία όλων των νησιωτών να πηγαίνουν γιατροί στα νησιά μας. Αλλιώς δεν ζούμε δηλαδή. Έχουμε τα γνωστά προβλήματα, έχουμε αυτά τα περιστατικά. Όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα η οποία είναι εις βάρος της πολιτείας. Αλλά έχει να κάνει και με ανθρώπινες συμπεριφορές και το καταλαβαίνει αυτό κανείς όταν κάνει το αυτονόητο, δηλαδή πριν πει το παραμικρό, κάνει ρεπορτάζ και δεν προβάλλει αυτό το οποίο βλέπει εκεί μπροστά του. Ψάχνει λίγο παραπάνω αυτή την λεγόμενη αλήθεια, δηλαδή, που δεν καταλήγουν παρά μόνο τα υπέρτατα όντα με μιας, δηλαδή, αυτόματα. Θέλει ψάξιμο. Και όταν κάνεις ρεπορτάζ καταλαβαίνεις και πώς έχει συμπεριφερθεί κάποιος, ποια είναι, αν θέλετε, τα

άνθρωπος, αλλά και ιδιωτική πρωτοβουλία. Το επισημαίνω ότι χάρη στον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο, τον πρόεδρο του Μπασκετικού Παναθηναϊκού, γέμισε με όλα τα φάρμακα τα οποία χρειάζεται, κατασκευάστηκε το φαρμακείο στο Καστελόριζο και βεβαίως πηγαίνουν όλοι οι φαρμακοποιοί, κάνουν βάρδια στο Καστελόριζο, όλοι οι φαρμακοποιοί από τη Ρόδο. Εναλλάξει, κάνουν βάρδια. Λοιπόν, δεν μπορείς να λες ότι το Καστελόριζο δεν έχει φάρμακα ή αν θέλετε του λείπουν κάποια τέτοια στοιχεία, όταν η όλη διαδικασία διασφαλίζει αυτό, την επάρκεια των όποιων δεδομένων. Και επειδή από την εποχή που χτιζόταν το πολυδύναμο το γνωρίζουμε, γνωρίζουμε και τις συνθήκες και βεβαίως το τι σημαίνει για την χώρα. Θέλουν προσοχή, από την άλλη επαναλαμβάνω, ακόμη και υπερβολή να υπάρχει από την πλευρά του τύπου, εάν ασκείται μία πίεση στην πολιτεία, καλώς, αλλά εκεί εξαντλείται το ζήτημα. Τώρα θέλω να πάω σε κάποια άλλα ζητήματα. Μου έρχονται διάφορα εδώ και από το control. Είναι επιμέρους ζητήματα ή αν θέλετε κάποιες καταστάσεις μιας καθημερινότητας που είναι προβληματικές. Μου λέει εδώ πέρα τώρα ο φίλος μου ο Παναγιώτης από προφανώς κάποια αίτημα ενός τηλεθεατή για την παιδική χαρά στο Παραδείσο, η οποία είναι χαλασμένη εδώ και 3 χρόνια, κούνια, λέτρα, μπάλα κτλ. Έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν κάποια χρόνια δηλαδή, ξαφνικά το Υπουργείο Εσωτερικών, η Ελληνική Πολιτεία, αποφάσισε να αλλάξει όλες τις διαδικασίες σε σχέση με τις λεγόμενες παιδικές χαρές. Δηλαδή να προσθέσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Κρίθηκαν τότε όλες παράνομες. Όλες κλήθηκαν σε όλη τη χώρα και άρχισε μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με την προμήθεια τέτοιων παιδικών χαρών. Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό είναι, δεν μπορεί να φτιάξετε μία τραμπάλα αν θέλετε, από ό,τι καταλαβαίνω, ή την μία κούνια. Προφανώς περιμένουν να γίνει τοποθέτηση νέων έτσι, παιδικών παιχνιδιών στην συγκεκριμένη παιδική χαρά στο Παραδείσι. Όμως δεν θα το αφήσουμε έτσι, θα ζητήσουμε εξηγήσεις από τον πρόεδρο για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι ενέργειες έχει κάνει ο ίδιος. Επίσης το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, θυμάμαι καλά την Πέμπτη, την Παρασκευή, ότι μου προξένησε εντύπωση το γεγονός ότι αποφάσισαν μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να στήσουν ένα μνημείο εκεί στην Ίστρια. Απορούσα γιατί έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτή η διαδικασία. Νομίζω θα έχουμε την δυνατότητα αύριο να ακούσουμε τον εμπνευστή αυτής της πρωτοβουλίας, τον κύριο Γιάννη Μανουσάκη, από ό,τι είδα. Δεν πρόλαβα έτσι να μπω σε αυτό το θέμα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα για τη φωτιά, δεν ξέρω αν έχουμε πλάνα εκεί στην περιοχή Κοσκινού, στον προφήτη Λία δηλαδή, όπου έπεσαν και καλώς έπραξαν όλες οι δυνάμεις, γιατί από κάτω υπάρχει το αρσίλιο της Καλυθέας, δεν είναι καν δάσος, δηλαδή αρσίλιο είναι, και βεβαίως και πολύ μεγάλες μονάδες, και οι συνθήκες είναι δύσκολες όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τα 5-6 μποφόρ. Μακάρι να πάει έτσι όλη η θερινή περίοδος, όταν έχουμε περιστατικά να μην έχουμε θυελώδεις ανέμους, διότι ακόμη έχουν εναπομείνει πολλά και μεγάλα δάση σε αυτόν τον τόπο, παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει όλοι να τον κάψουμε. Δηλαδή ευτυχώς ο τόπος αντέχει. Τώρα πάμε στο ρεπορτάζ, θα φροντίσει για την επικοινωνία. Όταν λέω πάμε στο ρεπορτάζ, θα φροντίσει για την επικοινωνία, αυτό εννοώ. Χρειάζεται να σου κάνω το ασύρματο. Έτσι, άντε μη σου πω κι άλλο καμιά κουβέντα. Όταν σου λέω έτσι, τι σημαίνει δηλαδή? Κάνε μανιβέλα ή βρες ντοπομίνη. Άντε, έλα την περίπτωσή σου, τη δύσκολη. Έλα. Και δεν έχω και γιατρούς τώρα. Λοιπόν, πάμε στην επικοινωνία. Να δούμε τι έγινε με μια περίπτωση την οποία είδαμε. Θυμάμαι τώρα να σας πω κάτι. Πόσα χρόνια έχουμε σε αυτό το... Από τις εκλογές του 23 και πριν. Πόσα χρόνια δηλαδή. Αυτό το θέμα το έβαζε πάντα σε μια πρώτη γραμμή. Το διεκδικούσε βοηθώντας ή βάζοντας πλάτη στο αυτονόητο δηλαδή, στην ασφάλεια των εργαζομένων, ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Νικητιάδης. Να φέρουμε στο λεγόμενο αυτό τμήμα, το οποίο πρέπει να είναι

0: για την ασφάλεια κτλ. Κτλ. Το είδα χρόνια. Ξαφνικά η εξέλιξη έφερε, παιδί μου, μια αναστάτωση και είδα πάρα πολλούς στη φωτογραφία που, εντάξει, αν είπα μια κουβέντα, πες τη μια κουβέντα και ας είναι καλή δηλαδή. Αλλά βρέθηκαν όλοι να προσπαθούν να οικειοποιηθούν μια κατάσταση την οποία πραγματικά, δηλαδή, οι βουλευτές είχαν βάλει πλάτη, ζητούσαν επίμονα να γίνει η δημιουργία αυτού του τμήματος και καταλαβαίνετε, είναι και λογικό, όταν δεν έχεις και το βάρος να είσαι κυβερνητικός, πιέζεις ακόμη πιο δυνατά, δηλαδή πιο δυναμικά. Και φτάσαμε στην είδηση. Λοιπόν, είδα όλους σε μια φωτογραφία για να αναγγελθεί αυτό το ευχάριστο γεγονός. Έλειπε από τη φωτογραφία ο Γιώργος Νικετιάδης, ο βουλευτής τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της Υπουργικής Γραμμής και πρώην υπουργός. Οπότε θέλω να το συζητήσουμε. Καλημέρα, Υπουργέ μου.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Τέρη. Καλημέρα στους συνεργάτες σας, στον Βασίλη, στον κόσμο που είναι στο σταθμό, σε όσες φίλες και φίλους μας ακούνε στη Ρόδο, στα γύρω νησιά, διαδικτυακώς παντού. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι μια παραγωγική εβδομάδα για τον τόπο. Λοιπόν, όταν είδα εγώ αυτή τη φωτογραφία, λέω δεν μπορεί. Έχει αφαιρεθεί ο Νικητιάδης από τη φωτογραφία. Είναι AI φωτογραφία. Γιατί εντάξει, θα παρακολουθούμε τα πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποφύγουμε την αλήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις. Καταρχήν να σε ρωτήσω για το αυτονόητο, ότι πρέπει προσωπικά και για εσάς να ήταν μια δικαίωση αυτή η εξέλιξη.
1: Υποθέτω αναφέρεσαι στο Γραφείο Τεχνικών Επιχειρητών
0: βεβαίως, αυτό, Υγείας αυτό,
1: και ακριβώς, Ασφάλειας στη Ρόδο.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχάς εκείνο που αισθάνομαι είναι ότι αξίζει να παλεύεις και να παλεύεις και με άλλους μαζί, γιατί το Εργατικό Κέντρο Ρόδο και ο Πρόεδρος του Παναγιώτης ο Εγγλέζος ήταν οι άνθρωποι που ξεκινήσανε αυτή την ιστορία. Εγώ συναντήθηκα στο δρόμο μαζί τους όταν εκλέχτηκα βουλευτής και από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί άπτεται όχι απλώς της υγείας, της ζωής. Έτσι, είχαμε απίστευτο αριθμό νεκρών στη Ρόδο την τελευταία δεκαετία, άνθρωποι που φύγαν από τη ζωή, νέοι άνθρωποι, αδίκως. Μπορούσαν να μην έχουν φύγει, μπορούσαν να ζουν σήμερα αν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόντουσαν ήταν διαφορετικές. Και πιστεύω και πιστεύουμε όλοι και στο Εργατικό Κέντρο ότι αν υπάρχει ένα γραφείο στη Ρόδο, εκ των πραγμάτων αυτό το γραφείο θα λειτουργήσει, να το πω έτσι αποσβεστικά, να το πω με την έννοια ότι ξέροντας ο καθένας ότι υπάρχει ένα γραφείο και μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει μια καταγγελία ότι δεν τηρούνται οι συνθήκες και οι όροι εργασίας και καθαριότητας και ασφάλειας που απαιτούνται σε έναν εργασιακό χώρο, εκ των πραγμάτων και η εργοδοσία θα είναι πιο μαζεμένη.
0: Αρκεί να στελεχωθεί όμως, Υπουργέ μου, έτσι. Μην μείνουμε δηλαδή στην αναφορά ότι ιδρύουμε ένα γραφείο και αυτό είναι υποστελεχωμένο, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να απαντούν στα τηλέφωνα και όχι να ελέγχουν επί του πεδίου του τι ακριβώς
1: συμβαίνει. Προφανώς είναι το επόμενο βήμα, γιατί το έχουμε ζήσει και με τον γιατρό στο αεροδρόμιο της Ρόδου που ακούγαμε διαβεβαίωση και διαβεβαίωσεις μέχρι που τελικώς είδαμε να πηγαίνει γιατρός στο ιατρείο, αλλά και πάλι δεν αρκεί, γιατί θέλουμε να δούμε κατά πόσο θα μπορεί να αναπληρώνεται αυτός ο γιατρός όταν απαιτείται. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και με τη στελέχωση του γραφείου στη Ρόδο. Εγώ πρέπει να πω ότι ήμουνα πέρα από τις παρεμβάσεις τις κοινοβουλευτικές που έκανα, που κάποια στιγμή θα μπορούσε και να πει κανείς, μα έλεος πια τι κάνεις, δεν βαριέσαι? Όχι, δεν βαριέσαι, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι η ζωή των εργαζομένων. Δεν βαριέσαι. Έκανα λοιπόν ερωτήσεις, έκανα επίκαιρες ερωτήσεις, η κυβέρνηση το ρίχνε από τον Άννα στον Καγιάφα, ο κύριος Καραγκούνης που είδα ότι ήρθε στη Ρόδο για να πανηγυρίσει κατά κάποιο τρόπο. Ήταν αυτός που μου έλεγε: δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, είναι δουλειά.
0: Και ο Άδωνης τα ίδια έλεγε για το αεροδρόμιο.
1: Ακριβώς, της επιθόρυς εργασίας. Βέβαια, ο κ. Γεωργιάδης στο τέλος το αποδέχτηκε.
0: Είπε
1: ότι δεν μου δώσανε σωστές συμβουλές οι άνθρωποι.
0: Στο τέλος
1: που...
0: δεν ήξερε η πολιτεία το τι είχε υπογράψει με την Εφράπορ δηλαδή. Και
1: ακριβώς, την είχε υπογράψει
0: αυτό,
1: ο κ. Ξανθός του ΣΥΡΙΖΑ, είχε υπογράψει τη συμφωνία.
0: Έτσι.
1: Αλλά εδώ τώρα έχουμε τη στελέχωση, αλλά έβλεπες ότι η κυβέρνηση κυριολεκτικώς, δηλαδή εγώ και τις τρεις φορές που ήρθαν στην Βουλή για να μου απαντήσουν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, γιατί εμπλέκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν ήταν μόνο το Υπουργείο Εργασίας. Εγώ ξεκίνησα με το Υπουργείο Εργασίας και άρχισαν να μου λένε ότι είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνω στο Υπουργείο Ανάπτυξης και άρχισαν να μου λέει ότι είναι επιθεώρηση εργασίας. Πάω στην επιθεώρηση εργασίας, μου λέει ότι αυτό είναι ζήτημα που πρέπει να καθοριστεί από το Υπουργείο Εργασίας. Ξαναπηγαίνω στο Υπουργείο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς
0: επιμονή... Τελικά, αυτό ουσιαστικά αντιμετωπίσετε θετικά μετά την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Δεν φτάσατε εκεί.
1: Ναι, μέχρι εκεί θα έπρεπε τελικά να φτάσουμε για να δούμε να υλοποιείται κάτι. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση που απεκδίεται τον ευθυνών της έλεγε ότι δεν είναι δική μου δουλειά, τώρα ξαφνικά εμφανίζεται να θέλει να το παρουσιάσει ως δική της δουλειά. Εν πάση περιπτώσει είναι το τελευταίο που μας απασχολεί. Για μας απαιτείται να στελεχωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό το γραφείο, να υπάρχει μια τάξη στους εργασιακούς χώρους, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφαλείς, να αισθάνονται ότι δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού που κινδυνεύει ακόμη και η ζωή τους. Και πραγματικά έτσι θυμάμαι, και είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε όλοι μας στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, ότι πολλοί άνθρωποι έφυγαν άδικα, μπορούσαν να μην έχουν φύγει. Και στενοχωριέσαι, σε πιάνει ένας πόνος όταν το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Και αφήνω τώρα τους τραυματισμένους, τους ανθρώπους που έχουν υποστεί σωματικές βλάβες, ζητήματα δηλαδή τεράστια. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθουμε στο επίπεδο της Ευρώπης, ας ελπίσουμε ότι θα συγκλίνουμε με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο για να αισθάνονται οι εργαζόμενοι προστατευμένοι, και εγώ δηλώνω ότι θα είμαι διαρκώς δίπλα από το Εργατικό Κέντρο και στα θέματα αυτά, αλλά και στα θέματα των ξενοδοχείων υπαλλήλων, με τον Θανάση τον Σταμούλη που είναι πρωτεργάτης και κάνει έτσι δουλειά εξαιρετική για τους εργαζόμενους στον τομέα των ξενοδοχείων και στον επισύτισμο.
0: Δράτω μου τώρα της ευκαιρίας, Υπουργέ μου, να πω λίγο στην επίσκεψη Ανδρουλάκη και να μην μείνω στα το τι έγινε στη Ρόδο. Να πάω σε αυτό το οποίο αποτέλεσε και υλικό και για τον έντυπο τύπο, εννοώ τον Πανελλήνιο, σε σχέση με αυτά τα οποία συνέβησαν στην ακριτική ηρωική νήσο Κάσο. Η αναφορά σας για το ζήτημα του λαγοκέφαλου στους αλληλείς του νησιού. Είπατε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να το αντιμετωπίσει με άλλο τρόπο η κυβέρνηση. Πού είναι η έστασή σας, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές ακροατές που μας ακούνε.
1: Η κυβέρνηση προέβη σε μια ρύθμιση που στην ουσία τους ψαράδες των νησιών μας που θα αποφασίσουν να κυνηγήσουν τον λαγοκέφαλο, τον επικηρυγμένο πλέον λαγοκέφαλο, για να πάνε αυτοί να πεσμίσουν, δεν μπορούν να το κάνουν, και δεν μπορούν να το κάνουν
0: γιατί.
1: Για
0: εξηγήστε, γιατί τώρα έχουμε το λαγοκέφαλο, πέρα από τον διαγωνισμό του Μιχάλη του Καρποδίνη, είναι παντού σε αφίσεις wanted dead, όχι alive.
1: Λοιπόν, ένας ψαράς αποφασίζει να ψαρέψει λαγοκέφαλο. Όταν τους ψαρέψει και θα τους έχει στο λιμάνι, πρέπει να υπάρχει κάποιος να τους ζυγίσει και πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα διασφαλίζει ότι αυτοί θα φορτωθούν σε ειδικούς κλιβάνους, έτσι ώστε να μεταφερθούν. Γιατί εμείς δεν επιτρέπει η εγκύκλιος να καίμε τους λαγοκέφαλους στους φούρνους των σφαγείων, όπως έχω πει εγώ και όπως έχουν δηλώσει και άνθρωποι που ξέρουν από το συγκεκριμένο ψάρι πώς μπορεί να καταστραφεί η τοξικότητά του. Εμείς λοιπόν, αφού δεν έχουμε φούρνους, με βάση την εγκύκλιο πάντα, πρέπει να μεταφερθούν σε δύο μόνο φούρνους που υπάρχουν στην Ελλάδα, και όλος τυχαίως πάλι ο ένας φούρνος είναι στην Κρήτη της Κρέτα Farms και ο άλλος είναι στη Χαλκίδα. Λοιπόν, πώς θα μεταφέρει ο ψαράς της Κάσου και της Νησίρου και της Καρπάθου?
0: Άρα δεν έχει διορθωθεί και η ιστορία της Ρόδου.
1: Το ένα λοιπόν είναι ότι δεν μπορούμε να τους μεταφέρουμε. Και τη Ρόδο, έχω συνομιλήσει επανειλημμένως με τον πρόεδρο των ψαράδων στη Ρόδο που μου έχει θέσει το θέμα των λαγοκέφαλων. Το ένα λοιπόν είναι ότι οι φούρνοι που πρέπει να μεταφερθούν είναι στην Κρήτη και στη Χαλκίδα. Το δεύτερο είναι ότι για να μεταφερθούν οι μεταφορικές εταιρείες πρέπει να έχουν ειδική άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που να επιτρέπει να μεταφέρεις αυτό το τοξικό ψάρι. Έλα όμως που κάποια μεταφορική εταιρεία δεν ενδιαφέρεται, γιατί δεν έχει και οικονομικό ενδιαφέρον να πάει να βγάλει ειδική άδεια για να μεταφέρει τους λαγοκέφαλους. Οπότε, άνθρακες ο θησαυρός.
0: Ναι, και γιατί, με συγχωρείτε τώρα, θα το πω, γιατί τώρα αυτή η παπατζίδικη μέθοδος, διότι εάν ανακοινώνεις ένα μέτρο το οποίο έχει αδυναμία στην εφαρμογή του, δεν είναι τίποτα. Και βεβαίως, και ας αματήσει κάποιος. Εδώ αυτοί οι οποίοι ψαρεύουν το λαγοκέφαλο και τον πετάνε δεξιά-αριστερά. Έχουμε και ένα διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη. Προχθές ο άλλος μάζεψε 300 κρομάτια. Πού τα έστειλε? Τα πέταξε στα σκουπίδια? Άρα πρέπει λίγο να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Θέλανε τόσο καιρό να αναγκάσουν αλλοίς να μετράνε τα ψάρια τους όταν έρχονται από ψάρεμα. Γιατί δεν εμπλέκεται το λιμεναρχείο? Γιατί δεν υπάρχει μια άλλη προσέγγιση και παίζουμε με εντυπώσεις?
1: Αυτά θα πρέπει να δώσει, και εγώ ετοιμάζω ειδική ερώτηση.
0: Ναι.
1: Την οποία θα καταθέσω στο Υπουργείο Ναυτιλίας για να έρθουν να απαντήσουν για ποιο λόγο δεν φροντίσανε και τι σκοπεύουν να κάνουν στο τέλος. Γιατί ας πούμε ότι δεν είναι τα μυαλά τους τόσο εύστροφα να καταλάβουν τα προβλήματα, έτσι.
0: Καλά, δεν τους στέλνουμε στον Άρη δηλαδή. Όταν ζητάς να ψαρέψει κάποιος ένα είδος και μετά δεν έχεις προβλέψει τη διαδικασία καταστροφής, προς τι τότε όλο αυτό το πράγμα? Είναι για τους Χαλκιδαίους ή για τους Κρήτες?
1: Ακριβώς όπως το θέτεις είναι το ζήτημα, και εγώ η ερώτησή μου θα κατατείνει εκεί να δω με ποιο τρόπο σκοπεύουν να το διορθώσουν. Για μένα το τρόπος που μπορεί να θεραπευτεί είναι πρώτον να διασφαλιστεί ότι η φούρνη των σφαγείων είναι επαρκώς κατάλληλη για να καίγονται αυτά τα ψάρια και να εξαφανίζεται κάθε τοξικό στοιχείο που εμπεριέχει ο οργανισμός τους. Το ακούω, εγώ δεν είμαι επιστήμονας.
0: Ναι, μα υπάρχουν εχθειολόγοι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή υπάρχει το ΕΛΚΕΘΕ.
1: Και οι εχθειολόγοι μου έχουν πει ότι οι φούρνοι των σφαγείων έχουν την επάρκεια να καταστρέψουν τα τοξικά.
0: Ναι, λέω, έχουμε και θεολόγους σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, ο Μάκης ο Κονδυλάτος ήταν στην επιστημονική ομάδα η οποία μελέτησε τον λαγοκέφαλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αναφέρομαι σε επιστήμονα του Ιδρυοβιολογικού Σταθμού της Ρόδου, του Ενιδρίου δηλαδή. Ήταν σε αυτούς που μελέτησαν, που κατέληξαν σε αυτή την, αν θέλετε, εισήγηση, την οποία ουσιαστικά απεδέχτηκε το Υπουργείο. Άρα, έχουμε ανθρώπους που ξέρουν πώς και τι.
1: Ακριβώς, και έχουν άποψη.
0: Βεβαίως. Έχουν γνώση.
1: Συγκεκριμένη. Αλλά πέρα από αυτό, και εγώ δεν λέω ότι θα βρει η μικρή Ελλαδίτσα τη λύση, αλλά θα πρέπει πλέον από τη στιγμή που το ζήτημα αφορά κατά κυρίαρχο τρόπο τους Έλληνες ψαράδες, δηλαδή στην Κάσο που κουβεντιάσαμε και έκανε κουβέντες και ο πρόεδρος μας, με τους ψαράδες εκεί της Κάσου, πολλοί από αυτούς σκέφτονται πια με αφορμή και τον λαγοκέφαλο, όχι μόνο τον λαγοκέφαλο, αλλά και με τον λαγοκέφαλο αφορμή, να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Σου λένε δεν είναι πια πρόσωπο φόρο αυτό το επάγγελμα, πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι άλλο που μπορεί να μας οδηγήσει στο να επιβιώνουμε.
0: Αξιοποιήστε το αλλιευτικό στόλο της Κάσου όπως το παρελθόν, κύριε Νικητιάδη, για να ποντίσουμε το καλώδιο. Γύρω γύρω οι ψαράδες να περνάει το καλώδιο για να ποντίσετε. Έτσι.
1: Ακριβώς,
0: μόνο αυτό μπορεί να συμβεί σε αυτή τη χώρα δυστυχώς. Λοιπόν, να είστε καλά, Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νικητιάδη. Είναι ένα θέμα δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα πώς καταλήγουμε. 5.33 λαγοκέφαλος. Πού πάει ο λαγοκέφαλος? Και πού πάνε οι λαγοκέφαλοι που ψαρεύουν οι ψαράδες καθημερινά? Προφανώς στα σκουπίδια. Και ήθελαν τότε, το θυμάστε, είχε αντιδράσει τότε ο Μανώλης ο Κουλιάς, που είναι στο Μεσοπέλαγο, η Αλληγία Μεσοπελάγους κτλ. Διότι θα έρχονταν ο ψαράς, θα πήγαινε το λιμεναχείο να ζυγίσει πόσα ψάρια θέλει. Θέλουν ο ψαράς να είναι και λογιστής. Είχαν βρει απίστευτα πράγματα από αυτήν την ιστορία, γιατί απέχει το λιμεναρχείο. Να είναι και το λιμεναρχείο μέσα. Να είναι και το γενομείο μέσα. Να μπορεί να καταστραφεί, επαναλαμβάνω, στους κλιβάνους των σφαγείων. Να μπορεί να καταστραφεί σε άλλο κλίβανο. Προκειμένου για τη Ρόδο υπάρχει και μία δεύτερη λύση. Αλλά αναγγέλησε ένα μέτρο. 5.33 λέει ο αγκέφαλος, όχι 5.34, 5.33 λέει ο αγκέφαλος. Πάει στο καλό. Οκ, πάει για ψαράς, κάποιος, πάει ο ψαράς δηλαδή, πάει για ψάρεμα, φέρνει, πιάνει 5 φαγκριά, 5 συναγρίδες, πιάνει και τις λαγοκέφαλους, λέει, οκ, τον ανεβάζω πάνω, δεν τον πετάω ξανά πίσω για να το φάνει οι ίδιοι και βοηθάω στην μη εξάπλωση του είδους, αν και πλέον την έχουμε χάσει την υπόθεση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά όταν αυτό δεν μπορείς να το παραδώσεις εκεί που πρέπει, με πρωτόκολλα καταστροφής και όλα αυτά σχετικά, γιατί χρειάζεται. Δηλαδή, ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα πίσω. Μια χαρά στην Κρήτη, άντε θα ψαρεύουν εκεί, και στην Εύβοια δηλαδή, στη Χαλκίδα. Ποιος άλλος αφορά. Μισοδουλειές δηλαδή. Εντάξει. Τραγικά πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε μια ανάσα για να πάμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει, εκτιμώ, με τα δέσποτα ζώα. Να δούμε τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο, γιατί είναι ένα από τα ζητήματα που δεν είμαστε και πάρα πολύ περήφανοι στην διάχειρισή του.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μεγάλο θέμα. Έχει να κάνει ουσιαστικά με την προσπάθεια που πρέπει να κάνει και η οργανωμένη πολιτεία, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τον Δήμο της Ρόδου, αλλά επίσης και οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι αρκετές και κάνουν δουλειά, αλλά και οι πολίτες σε αυτό που λέμε αδέσποτα ζώα συντροφιά σε αυτόν τον τόπο. Είδαμε ικανοποίηση αυτό το οποίο ουσιαστικά κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες, ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τα αδέσποτα ζώα από τον Δήμο της Ρόδου. Είχαμε μια αλλαγή σε αυτό το πόστο, πλέον την ευθύνη έχει ο Νίκος Χατζικαλημέρης, εντεταλμένος σύμβουλος. Πάμε λοιπόν να μας εξηγήσει λίγο συνοπτικά τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος της Ρόδου για το ζήτημα, που επαναλαμβάνω θέλει πάντα και την αρρωγή της πολιτείας, αλλά βεβαίως και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε αυτό το θέμα. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί μόνο ένας φορέας. Καλημέρα κύριε Χατζικαλημέρη. Κύριε Χατζηκαλημέρη.
1: Μάλιστα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, πάμε. Μ' ακούτε τώρα? Κύριε Χατζηκαλημέρη. Ναι, μ' ακούτε? Λοιπόν, για να ξαναδοκιμάσουμε. Δεν έχει κάποιο σταθερό να του μιλήσουμε. Πάμε λίγο. Ωραία. Προσπάθησε να εντοπίσει τον κύριο Χατζηκαλημέρη για να ακούσουμε τι γίνεται. Επαναλαμβάνω ότι εδώ και αρκετό καιρό πάρα πολλές εθελοντικές οργανώσεις έχουν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στηρώσεων, δηλαδή με τα δέσποτα σε διάφορες περιοχές. Νομίζω η πρώτη είναι η οργάνωση Flying Cats, έχει ως έδρα την Γερμανία. Υπογράφεται το σχετικό έγγραφο, προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο της Ρόδου, γιατί την ευθύνη στο νησί την έχει ο Δήμος, έτσι όπως είναι και οι πολίτες δημότες, είναι και τα ζώα δημότες Ρόδου, και επίσης τρέχει και ένα αντίστοιχο πρόγραμμα από την πλευρά ενός πανεπιστημίου στο οποίο έχει συμμετοχή ως καθηγήτρια η κυρία Δικαία Τομάζου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Χατζηκαλημέρη. Κύριε Χατζηκαλημέρη, με ακούτε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Δεν είχα καλό σήμα πριν.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν να μου πείτε με δύο λόγια να μας εξηγήσετε τι σημαίνει επιχειρησιακό σχέδιο για από τον Δήμο της Ρόδου και πώς θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι. Καταρχάς να σας πω ότι δεν έχουμε καλό σήμα. Ή εσείς ή εγώ. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Εγώ είμαι σταθερός αποκλείται να μην έχω. Ωραία. Μια χαρά σας ακούω. Μια χαρά. Κύριε Χατζηκαλημέρη.
1: Ναι, τώρα σας ακούω.
0: Αλλιώς αρχίζω λοιπόν να καυγίζω τώρα. Λοιπόν, πάει να νιαουρίσω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε.
1: Όπως ξέρετε είναι ένα μεγάλο θέμα το πρόβλημα με τα αδέσποτα. Mm-hmm. Το οποίο κανονικά δεν έπρεπε να είναι ένα πρόβλημα, γιατί ο κόσμος έπρεπε να ήταν πιο συνειδητοποιημένος σε σχέση με το τι είναι φιλοζωία και τι είναι να διαχειριζόμαστε μια τέτοια κατάσταση. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι ξέρετε και εσείς ο ίδιος και οι ακροατές νομίζω, έχει ξεφύγει λίγο το πρόβλημα και εμείς ερχόμαστε να διαχειριστούμε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ άσχημη. Προσπαθούμε κυρίως με εθελοντικές οργανώσεις, mm-hmm, και με κάποια κονδύλια που έρχονται από το κράτος να κάνουμε πιο οργανωμένο το πρόγραμμα και βάσει των υποδομών που υπάρχουν ήδη να σταθούμε λίγο πιο κοντά στα αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Πάμε με τη σειρά. Εκτός από τα συγκεκριμένα προγράμματα που γίνονται με τις στηρώσεις, με τις fly cats ή ξέρω εγώ με κάποιες άλλες καινούργιες οργανώσεις που έχουν έρθει στο νησί, κυρίως από φοιτητές από κάποια πανεπιστήμια.
0: Εντάξει, παλαιότερες είναι, δεν είναι καινούργιες, είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια με τα πανεπιστήμια.
1: Είναι κάτι καινούργια τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι με κάποιο πρόγραμμα από ένα πανεπιστήμιο της Ολλανδίας. Mm-hmm. Και ένα άλλο πρόγραμμα πάλι με ένα από το πρόγραμμα παιδεία του
0: πανεπιστήμιου. Από την Αμερική, το Μιζούρι. Ναι.
1: Αυτά τα δύο, το Connecticut. Αυτά τα δύο είναι καινούργια. Τα άλλα τα προγράμματα που τρέχουν είναι με τα προγράμματα που κάνουμε συμβάσεις με τους κτηνιάτρους που παίρνουν τις συμβάσεις του Δήμου. Mm-hmm. και προσπαθούμε και να κάνουμε στηρώσεις, αλλά και να, να έχουμε κάποια καλύτερη φροντίδα στα αδέσποτα ζώα.
0: Να σας ρωτήσω, έχει γίνει κάποια καταγραφή, βγήκε ένα επιχειρησιακό σχέδιο από τον Δήμο της ΖΟΟ.
1: Δεν ακούω, κύριε Χατζιωάννου, δεν ακούω τι μου λέτε.
0: Δεν ακούτε. Λοιπόν, να φροντίσουμε τώρα να ενημερώσουμε
1: τον...
0: Ναι, κύριε Χατζικαλημέρη, δεν είστε σε κάποιο σταθερό να σας πάρουμε να συνοηθούμε? Κάποιο σταθερό. Πάρτε μας από κάποιο σταθερό, παρακαλώ.
1: Κύριε Χατζιάνο, δεν ακούω τι μου λέτε.
0: Πάρτε με από κάποιο σταθερό, παρακαλώ. Βρείτε ένα σταθερό, μας πάρτε τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τον ενημερώσουμε. Ας πάρει από κάποιο σταθερό. Δηλαδή, κύριε Χατζικαλημέρη, μα ακούτε τώρα το ραδιόφωνο. Επικοινωνήστε μαζί με το σταθμό 96800 από κάποιο σταθερό για να μπορούμε να συνοηθούμε. Δηλαδή, να με ακούτε και να σας ακούω. Λοιπόν, να πω το εξής τώρα, γιατί ο κύριος Χατζικαλημέρης δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει αυτά τα οποία ξέρω εγώ. Είναι νέος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, αυτά τα προγράμματα με τα πανεπιστήμια έχουν ή τρέχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ροδίων παιδεία μπορεί να είναι το λεγόμενο κέντρο από την Αμερική, το πανεπιστήμιο στο οποίο ουσιαστικά είχε και λειτουργεί ως καθηγήτρια κυρία Δικαία Τομάζου, δηλαδή, είναι το Μιζούρι, διάφορα πανεπιστήμια. Και κατά καιρούς έχουν διάφορα πανεπιστήμια υπογράψει μια προγραμματική σύμβαση με το Δήμο της Ρόδου. Όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή δεν είναι νέα ιστορία αυτή των αδεσπότων. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε μια μεθοδικότητα το ζήτημα, γιατί παλαιότερα δεν υπήρχαν τα κονδύλια τα οποία δίνονται από το κράτος και δεν υπήρχε ειδική γραμματεία ζώων. Τώρα αυτά έχουν εξελιχθεί. Οπότε πρέπει μαζί η τοπική πολιτεία, μαζί με την κοινωνία να βρουν εκείνα τα βήματά του, να διασφαλίσουμε ότι η εικόνα των ζώων είναι αν όχι ιδεατή, αλλά είναι αν θέλετε αποδεχτή, ανεχτή. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Χατζικαλημέρη. Κύριε Χατζικαλημέρη. Κύριε Χατζικαλημέρη, μ' ακούτε? Λοιπόν, νομίζω ότι θα το κλείσουμε, θα πάμε σε μια άλλη μέρα, συνοηθούμε, αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Σε ποιο τηλέφωνο είναι? Δεν υπάρχει, παιδιά, κοιτάξτε τώρα, ξέρετε, βρήκαμε τίποτα, συνοηθήκαμε, για να μην μιλάω τώρα εγώ χωρίς λόγο. Έχετε καμία γάτα, μου βάλετε κανένα σκύλο, γιατί θα γαβγίζω σε λίγο. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Καλπάκηδης, βάλε μου γατούλες να γεμίσει η οθόνη, να το απολαύσουμε κι εμείς. Η Δημοτική Αρχή έχει 2,5 χρόνια στα κοινά, 2,5 χρόνια, οπότε θα πρέπει να δούμε, χρειάζεται και αλλαγή από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να δούμε και τι έχει γίνει, αν έχει γίνει κάτι στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε πώς καταφέρουμε να τον εντοπίσουμε τον κύριο Χατζικαλημέρη, ή αν έχουμε κάποια δυνατότητα. Ωραία, παιδιά, ενημερώστε μου όμως, γιατί μιλάτε μαζί παράλληλα, έρχονται και διάφορα ερωτήματα, ρωτάει ο κόσμος να μας πει ποιους θνιάτρους έχει σύμβαση, με ποιους θνιάτρους έχει σύμβαση ο Δήμος της Ρόδου. Τον έχουμε? Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ελάτε, ναι. Κύριε Χατζικαλημέρη, ελάτε. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Λοιπόν, πάμε.
1: Sorry, αλλά είμαι μέσα σε ένα έξαρτο περιστατικό και δεν μπορούμε να είμαι σε κάποιο σταθερό τηλέφωνο.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξαναπιάσουμε τη συζήτηση από την αρχή. Πέστε μου, λοιπόν, πώς ξεκινά αυτό το λεγόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου της Ρόδου?
1: Καταρχάς, πάμε από τα προβλήματα και ξεκινάμε να τα λύσουμε ένα-ένα, μπαίνοντας από τα εργαλεία που έχουμε ήδη διαθέσιμα. Mm-hmm. Όταν ανέλαβα εγώ πριν από μερικούς μήνες, ήξερα λίγο την εικόνα της κατάστασης στο νησί, αλλά δεν ήμουν τόσο πολύ ενημερωμένος σε σχέση με το πρόβλημα του πόσο μεγάλο είναι. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε μέσα από τους επιστήμονες που έχουμε διαθέσιμους, τους θνιάτρους και τους υπαλλήλους του Δήμου, να διαχειριστούμε το θέμα. Mm-hmm. Κάναμε ό,τι κάνανε και οι προηγούμενοι, δηλαδή να έχουμε μια καλύτερη φροντίδα ως προς τη σύντηση των αδέσποτων, ως προς την περίθαλψη και ως προς την νοσηλεία κατά κάποιο mm-hmm. τρόπο και στο πρόγραμμα των στηρώσεων και των αντάλλων. Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε και επιστημονικά καταρτισμένους ανθρώπους, όπως τα προηγούμενα πανεπιστήμια που προανέφερα, mm-hmm. να μπουν και να μας κάνουν περισσότερες φροντίδες και πληροφορίες να μας δώσουν για το θέμα. Και μέσα από αυτή την ομιλία και την συζήτηση που κάναμε με αυτούς τους ανθρώπους, προέκυψε αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα δώσει καλύτερη φροντίδα και καλύτερη εικόνα στο νησί.
0: Το οποίο πώς κλιμακώνεται, εξηγήστε μου τα στάδια αυτού του έργου, δηλαδή, για να καταλάβω.
1: Κλιμακώνεται με την, με το σχεδιασμό του, το ότι πρέπει κάποιο κτηνιατρίο του Δήμου να επιτέλους να λειτουργήσει. Έχουμε αγοράσει μέχρι τώρα τα υλικά και τα εργαλεία και προσπαθούμε να στήσουμε το κτηνιατρίο από την αρχή. Να προσπαθούμε να κάνουμε πρόσληψη δύο κτηνιάτρων μέσα από κάποια προγράμματα, είτε από το πρόγραμμα που έχουμε με την Αναπτυξιακή Κολοσσός, είτε από κάποιους άλλους κτηνιάτρους που θα προσληφθούν από το Δήμο μέσω ΑΣΕΠ.
0: Μέσω ΑΣΕΠ. Και...
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, λέω, μέσω ΑΣΕΠ.
1: Ναι, και μέσω ΑΣΕΠ.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες και μέσω ΑΣΕΠ. Δηλαδή δεν μένουμε μόνο στα προγράμματα που κάνουμε συμφάσεις με τους κτηνίατρους του νησιού. Προσπαθούμε να έχουμε και μια μόνιμη διαχείριση των πραγμάτων μέσα από κάποιους κτηνίατρους του Δήμου. Και είμαστε στη φάση του χτισήματος του Δημοτικού Κτηνιατρίου, όχι του κοινοκομείου, του κτηνιατρίου γενικά που θα διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει ένα δημοτικό κτηνιατρίο, το οποίο είναι μέσα στο κοινοκομείο και για να
0: πούμε... Κύριε Χάτση, καλημέρι. Εσείς θα αναλάβετε πριν από μερικούς μήνες, διότι προφανώς οι προηγούμενοι, αν θέλετε, οι οποίοι είχαν την ευθύνη, δεν πήγαν αυτό το πρόγραμμα όσο καλά θα έπρεπε. Με ποιος κτηνιάτρος έχετε υπογράψει? Όχι, τώρα εσείς νομίζετε εσείς. Εγώ σας λέω ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ότι αφήσατε, χάθηκε το πρόγραμμα που έχει να κάνει με την Κολοσσός. Τα έχω βγάλει με συγκεκριμένα έγγραφα ημερομηνίες στον αέρα. Έχουμε συζητήσει απουσία σε 2,5 χρόνια κύριο Στομάτος. Είχατε χάσει τον μπούσουλα. Τέλος πάντων, αυτό είναι στο παρελθόν. Τώρα με ποιους έχετε σύμβαση? Για να ξέρει και ο κόσμος που μπορεί να πάει να απευθυνθεί, εάν ένα γατάκι έχει πρόβλημα, να το πάρει εκεί, να το περιθάψει ο Δήμος της Ρόδου, να το επιστρέψει. Με ποιους έχετε σύμβαση πλέον τώρα, για να γνωρίζει και οι πολίτες? Γιατί 2,5 χρόνια δεν είχατε πουθενά τίποτα.
1: Ναι, οι συμβάσεις θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε, δεν μπορούμε ακόμα να πούμε ονόματα, γιατί είναι ο διαγωνισμός στον αέρα.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή πήραμε μια έκτακτη χρηματοδότηση, η οποία την βάλαμε μέσα στο όλο επιχειρησιακό σχέδιο και θα λειτουργήσει σαν έξτρα εργαλείο για να μπορούμε να έχουμε παραπάνω άτομα σε αυτό το τομέα.
0: Άρα ουσιαστικά τώρα ξεκινάμε, έτσι? Δηλαδή τώρα ξεκινάμε.
1: Υπήρχαν και πριν.
0: Πότε,
1: η διαχείριση όμως ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολη, γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα και δεν μπορούσαμε.
0: Μα είχατε χρήματα και δεν τα απορροφήσατε. Λέω τώρα, δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά, κύριε Χατζηκαλημέρη. Όχι δικό μου. Όχι, δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι ρεπορτάζ. Τι δικό μου θέμα? Είχε πρόγραμμα η Κολοσσός, 247.000, αν θυμάμαι καλά. Έχω δείξει όλα τα σχετικά έγγραφα στον αέρα. Το έχουμε γράψει και στην εφημερίδα, δηλαδή.
1: Κύριε Χατζηκαλημέρη, δεν μπορείτε να τα βγάζετε σαν ρεπορτάζ, αν δεν τα.
0: Τι λέτε καλέ, κύριε Χατζηκαλημέρη? Εσείς θα μου πείτε πως θα κάνω τη δουλειά μου?
1: Τι? Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Προς Θεού, ούτε σας προσβάλλω, ούτε σας ελέγχω σαν δημοσιογράφο.
0: Εντάξει, και εγώ κρίνω και εσείς κρίνεστε. Ωραία, λοιπόν, θέλω να πω...
1: Απλά κάποια πράγματα πρέπει να έχουν και μια παραπάνω διερεύνηση ως προς το ότι κάποια προγράμματα σταματάνε μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό καθεστώς. Γιατί και εμείς έχουμε την θέληση και την αρχική τέτοια πρόθεση να το κάνουμε, αλλά κάπου μετά το κράτος το ίδιο μας βάζει κάποιους φραγμούς που δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
0: Κύριε Χατζηκαλημέρη, η αλλαγή ότι εσείς θα αναλάβατε το πόστο το οποίο είχε τα προηγούμενα χρόνια ο κύριος Θωμάτος, επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω. ότι ήταν μια ατυχής
1: γίνονται,
0: διαχείριση.
1: Γίνονται για να έχουν μια κυκλική.
0: Όχι, όχι. Αυτά,
1: διαχείριση των πραγμάτων.
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι ωραία τα πράγματα που λέτε, αλλά συγχωρείτε, αν κάποιος δεν έχετε καταφέρει σε ένα τομέα, εντάξει, καλά κάνει η Δημοτική Αρχή και κάνει τη διόρθωση. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Θέλω να σας πω ότι τώρα τα ξεκινάτε αυτά. Τώρα ακούμε μετά από 2,5 χρόνια ότι θα υπάρχουν συμβάσεις με τους θηλιάτρους.
1: Δεν πάει να πει ότι δεν τα ξεκινήσαμε και πριν. Απλά
0: μα δεν υπήρχε τίποτα. Μα αν ανοίξω κοτάτι. Δεν υπήρχε τίποτα. Έχουμε κάνει πόσες εκπομπές για το θέμα. Εδώ ψάναμε να βρούμε τον αντιδήμαρχο, τον τότε αντιδήμαρχο για τα ζητήματα αυτά. Δεν απαντούσε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας μην πάμε στο παρελθόν. Έχετε αναλάβει σε αυτό το τομέα. Μου λέτε λοιπόν τώρα πάμε σε μια άλλη οργάνωση. Οπότε σύντομα θα έχουμε συμβάσει με χτενιάτρους. Θα επανεργοποιήσουμε.
1: Είχαμε σε αυτό το χρονικό διάστημα, είχαμε και τώρα συμβάσεις για χτενιάτρους, αλλά δεν ήταν σε κάποια διαχείριση τέτοια που θα μπορούσαμε να το αφήσουμε ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Είχαμε μόνο για τα έκτακτα περιστατικά.
0: Επιλεκτικά γινόταν, δηλαδή πρέπει
1: να. Όχι, για τα έκτακτα περιστατικά.
0: Μα ξέρετε
1: και τώρα,
0: έχετε,
1: μπαίνουμε σε μια διαδικασία.
0: Έχετε απαντήσει.
1: Κανονική.
0: Ναι, εντάξει κύριε Καρδί, να σας πω. Υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο εστάλει πριν από λίγο καιρό από την Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών στο Δήμο της Ρόδου σε σχέση με τα δέσποτα και σε μια περιοχή. Σε αυτό απάντησε ο Δημός, επειδή είστε πολύ αρμόδιος. Και ποια είναι η απάντηση, για πέστε μας με δύο λόγια.
1: Η απάντηση είναι το επιχειρηματικό σχέδιο το ίδιο.
0: Ναι.
1: Και όλες οι ερωτήσεις που είχαν να κάνουν ήταν για το τι έχει κάνει ο Δήμος. Και αυτό είναι που απαντούν μέσα του επιχειρησιακού σχεδίου.
0: Ναι.
1: Μας έδωσε και την προθεσμία μέχρι 30 Ιουνίου να έχουμε καταθέσει αυτό το σχέδιο.
0: Ναι.
1: Εμείς το είχαμε ήδη, αλλά υπήρχαν κάποια θέματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα προσωποποιήσουμε. Δηλαδή ούτε υπαλλήλους έχουμε, είναι πάρα πολύ υποστελεχωμένη η υπηρεσία. Ήδη και από τους 4 υπαλλήλους που έχουμε, οι 3 θα πάρουν σύνταξη στο τέλος του χρόνου. Και γι' αυτό πήγανε και σε διαδικασία πρόσληψης άλλων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ. Mm-hmm.
0: Άρα αυτά, δηλαδή εννοώ τυπική είναι η απάντηση. Τώρα τα ξεκινάμε ακόμη και στην ειδική γραμματεία αυτό το οποίο στείλατε, έτσι.
1: Αυτό το λέτε εσείς, αλλά
0: το λέω εγώ.
1: Σας είπα
0: το
1: και
0: λέει
1: πριν
0: πραγματικότητα, δεν το λέω εγώ.
1: Υπήρχαν όλα αυτά τα προγράμματα που τρέχανε μέχρι τώρα, της σύντησης, της περίθασης, τα οποία δεν σταμάτησαν.
0: Κυρία Χατζηγαλιμπέρη, εδώ έβγαινε ο κόσμος και ρωτούσε να πάρει απαντήσεις από το Δήμο της Ρόδου και απέφευγαν να βγουν να απαντήσουν δημόσια σε όλα αυτά τα ζητήματα. Έχουν γραφεί επανειλημμένως δημοσιεύματα. Δεν σας αρέσει ο τάδε, okay.
1: Οποιοδήποτε με έχει πάρει τηλέφωνο
0: εσάς,
1: για να απαντήσω, απάντησα.
0: Εσάς τώρα, που έχουμε και μία, αν θέλετε, καλύτερη συνεργασία και το παλεύουμε ένα μήνα. Ο προηγούμενος αγνοούσε καν την ύπαρξη των πολιτών, δηλαδή. Τέλος πάντων, λοιπόν, άρα μου λέτε ότι απαντάτε επιχειρησιακά, ότι τώρα σχεδιάζεται, ξεκινάει δηλαδή η υλοποίηση ενός προγράμματος.
1: Τα τηλέφωνα της υπηρεσίας είναι ανοιχτά καθημερινά.
0: Ελάτε τώρα, κύριε Χατζηκαλημέρη, τώρα μιλάτε σε μια κοινωνία η οποία παρακολουθεί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν 2,5 χρόνια. Έχουν απειβδίσει οι άνθρωποι. Υπάρχουν δεκάδες εθελοντές που ασχολούνται με τα ζώα. Υπήρχε ένα κενό. Εγώ δεν θέλω να δικήσω εσάς, ούτε να δικήσω τη Δημοτική Αρχή, αλλά είναι μια πραγματικότητα που θέλει μια άλλη προσέγγιση. Γι' αυτό και η πολιτεία έγινε σύσταση της Ειδικής Γραμματείας για να πιέζει λίγο. Τα κονδύλια είναι πολύ περισσότερα και η βοήθεια πρέπει να είναι, αν θέλετε, άρα μου λέτε. Για να πάω στο διατάφτα, για να μην το κάνω διαφορετικά. Ότι σε λίγο καιρό θα υπάρχουν συμβάσεις, θα ανακοινωθούν αυτοί οι χτενίατροι, έτσι ώστε οι αν ανακάζονται για διάφορες περιπτώσεις να προσφεύγουν εκεί οι πολίτες. Ότι ξεκινάει ένα πρόγραμμα αστηρώσεων χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί εγώ διάβασα τις προγραμματικές συμβάσεις που έχετε υπογράψει. Οι ίδιοι ουσιαστικά έχουν την ευθύνη. Αυτοί οι οποίοι έρχονται για να κάνουν αστηρώσεις. Είτε πανεπιστήμια, είτε οι flying cats κτλ. Δεν έχετε κάποια οικονομική συνδρομή.
1: Θα περιμένετε μέσα στην εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάποιες συζητήσεις με τους χτινιάτους και του. Και με όλους τους. Και τον πρόεδρο κυρίως των χτινιάτρων.
0: Ναι.
1: Για να μπορούμε να βρούμε μια λύση. Θα σας ενημερώσω μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε μια εικόνα.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να σας αδικήσω ούτε να σας πάρω εσάς το κεφάλι.
1: Δεν είναι θέμα
0: αλλά κοιτάξτε, ακούστε κάτι. Κύριε Χατζηκαλημέρη, ακούστε τώρα. Έρχεται η ίδια κοινωνία και αν κάτι την ενοχλεί, αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, παραδίδει τη σκητάλη από μία δημοτική αρχή στην επόμενη. για να καλυτερεύουν τα πράγματα. Όχι απλά για να γίνεται επίκληση ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, τα παραλάβαμε έτσι, όταν υπάρχει μια αδράνεια εκ των πραγμάτων 2,5 χρόνια.
1: Εγώ δεν έχω καμία δικαιολογία σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Νίκο του Χατζηκαλημέρη. Όταν είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω, θα το πω ανοιχτά.
0: Ωραία.
1: Και θα πω και ότι δεν ξέρετε κάτι και δεν μπορώ να το κάνω.
0: Σας θυμά το γεγονός.
1: Μην πείτε όμως ότι δεν κάνουμε και μια προσπάθεια παραπάνω από ό,τι μπορούμε.
0: Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, κύριε Χατζηκαλημέρη.
1: Το πρόβλημα το ξέρετε εσείς
0: βεβαίως,
1: πολύ καλύτερα
0: βεβαίως,
1: από
0: εμάς. Τα πράγματα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Δεν έχει
1: εννοείται
0: να κάνει μόνο με προθέσεις ή να τα καταφέρουμε. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να δικήσω τον Νίκο τον Χατζηκαλημέρη, γιατί γνωρίζω και την ποιότητα του ανδρός και το πρόσωπο. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτή η διαχείριση δεν ήταν ιδεατή τα πρώτα 2,5 χρόνια. Και πάμε, ξεκινάμε από την αρχή. Έτσι, για να συμφωνήσουμε δηλαδή. Δεν είναι, αν ανοίξω εγώ τα τηλέφωνα ή αν θυμίσω πόσες εκπομπές έχουμε κάνει για το θέμα, θα σταματάμε τώρα. Υπήρχε αδράνεια, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: θερμά.
1: Τα θετικά του το πραγματών, ναι, να πούμε και τα θετικά.
0: Πάμε και στα θετικά.
1: Να είναι, γιατί με πήγαινε καλύτερα και ο πρόεδρος των φθινιάτρων, να μην παραβλέψουμε και την αδειοδότηση του Δημοτικού Φθινιατρίου μετά από 15 χρόνια.
0: Αχ, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, βεβαίως. Πόσες φορές χρειάζεται να πούμε.
1: Έχασα πάλι.
0: Όχι, πόσες φορές χρειάζεται να πούμε για τη θάδια του. Ναι, κύριε Χάτζη, καλημέρα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε γιατί δεν υπάρχει δυσκολία. Λοιπόν. Βεβαίως, μετά από 15 χρόνια, αφού άλλαξαν οι συνθήκες, πήραμε την άδεια του κοινοκομείου. Πώς θα το πούμε αυτό το πράγμα, και τι λέει αυτό. Και βεβαίως, στο Δημοτικό Κοινοκομείο υπάρχει μια καλή σχέση με τον Δήμο της Ρόδου. Έτσι, επιδοτείται το Δημοτικό Κοινοκομείο και το διαχειρίζεται με τον ιδανικότερο τρόπο ή όσο μπορεί δηλαδή ο Γιώργος ο Κρητικός. Οκ, τελειώσαμε. Με τα γατιά τα οποία υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο και είναι δεκάδες εθελοντές. Είναι δεκάδες οι επισκέπτες. Δεκάδες οι επισκέπτες που έρχονται για διακοπές και φροντίζουν είτε ως βοήθεια στο Δημοτικό Κοινοκομείο, είτε με τις γάτες. Οι προγραμματικές συμβάσεις. Αυτά τα οποία έχω δείξει για την Κολοσσός, 247.000, θυμάμαι καλά, τίποτα δεν έκανε ο Δήμος της Ρόδου. Δεν είχε συμβάσεις. Δηλαδή, αν ανοίξει για το θέμα των αδέσποτων τις γραμμές, θα σπάσει το τηλέφωνο κυριολεκτικά δηλαδή. Δεν είναι καλή κατάσταση. Και καλά έκανε τότε ο Κολιάδης, σου έλεγε εντάξει. Και εγώ είπα και το εξής, κοιτάξτε, θέλω να είμαι όσο μπορώ πιο δίκαιος. Είχε την πρόθεση, ωραία. Τα καταφέρνει μια χαρά, το λέω και τώρα, στην πολιτική προστασία. Ο κύριος Μιχάλης Στομάτος, στα ζώα τα έκανε μουσκεμα. Και τα έκανε μουσκεμα όχι μόνο με το ότι δεν είχε ουσιαστικά σοβαρή δράση, αλλά είχε και μια παράδεκτη συμπεριφορά. Λοιπόν, μακάρι να πάει καλά ο τόπος να οργανωθεί, αλλά δεν μπορεί να ακούω τώρα και διάφορα επειδή αυτή είναι καινούργη. Πανεπιστήμια, χρόνια. Η ειδική ετομάζου ήρθε την πρώτη φορά το 2016 και μετά όταν έφυγε από την Αμερική εγκαταστάθηκε η ειδική ετομάζου στη Σορονή, έχει κτηνιατρίο, συνεχίζει να βοηθά και τον τόπο, συνεχίζει να διδάσκει σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, έρχονται φοιτητές. Αυτά όλα έχουν συμβεί δηλαδή. Δεν ξεκινάει ο τόπος με τη δική τους παρουσία. Να το καταλάβετε όλοι ότι όσοι είστε στα πράγματα για κάποια περίοδο της ζωής σας. Δεν ξεκινάει ο τόπος τώρα. Ο τόπος είχε και ξενοδοχεία, είχε και δρόμους, είχε και συμβάσεις, είχε και εμπειρία, έκανε και βήματα. Δεν είναι τώρα και αυτό που ακούω 15 χρόνια. Έτσι, και δεν θέλω να τα ακούω αυτά τα πράγματα γιατί δεν έχουν λογική. Διαβάζω για ένα δρόμο, λέει, μετά από 15 χρόνια πέφτει άσφαλτος στον τάδε δρόμο. Σοβαρά μιλάτε. Την ίδια ώρα έχουν καταληφθεί τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Σε 15 χρόνια κάποιοι άλλοι φρόντισαν να γίνουν βήματα, να γίνουν σχολεία, να γίνουν δρόμοι, να γίνουν υποδομές, για να μπορείτε τώρα να ρίχνετε άσφαλτο. Άσε που φάγαμε και 3 χρόνια μεταξύ των δύο, δηλαδή, με ένα απίστευτο καυγά. Όταν ο ένας κατηγορεί τον άλλο για απατεώνες, έχουν πει, εδώ έχουν πει απίστευτα πράγματα. Τώρα μπορεί να τα βρήκαν ο Αλέξανδρος με τον Αντώνη. Στεναχώρια με εμένα. Δηλαδή, πολλαπλώς με ενδιαφέρει αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τα προσωπικά. Αυτά τα οποία έχουν υποθεί δημοσίως είναι απίστευτα. Χαλαρώστε λίγο, έτσι. Και μετά από εσάς θα υπάρξει συνέχεια. Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Η αναντικατάστατη είναι, ξέρετε, που είναι όλοι αυτοί. Λοιπόν, και ακούω τώρα λέει Κολοσσός. Μα εδώ κάναμε πόσες εκπομπές, βρήκαμε τα έγγραφα. Τα αφήσαν πέρασε όλα. Τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, θα επανέλθω στο θέμα των αδέσποτων ζώων γιατί με ενδιαφέρει. Με απασχολεί, με ταλανίζει. Και ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί εδώ στην γειτονιά, πέρα από αυτούς οι οποίοι έρχονται. Ο καθένας έχει στηρώσει 30-40 γάτες. Εμείς έχουμε πιάσει όλη τη γειτονιά, στηρώνουμε ότι η γάτα υπάρχει. Ταΐζουμε ότι η γάτα υπάρχει. 6 χρόνια δεν έχω δει. Τώρα ουσιαστικά ήρθα και καθάρισα ένα δέντρο που από κάτω είχε, υποτίθεται, έτσι, εκείνα για τη σύντηση των ζώων, δεν πέρασε ποτέ. Κάποιοι ιδιώτες, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι κακόμοιροι, κάποιοι που στερούνται τη σύνταξή του για να ταΐζουν τα ζώα. Πού του είδαν του υπόλοιπου, για να μην τρελαθώ στο τέλος. Λοιπόν, ραντεβού αύριο, να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι εργασίες αποκατάστασης στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του νησιού. Σε ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στην εξέλιξη των εργασιών, σημειώνοντας ότι στην πρόσωψη του κτιρίου τοποθετήθηκε εκ νέου το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα. Μια παρέμβαση που, όπως τόνισε, πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα του θεάτρου. Ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για ένα έργο που έχει απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια από τα στελέχη και τους συνεργάτες της περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι παρά το μεγάλο αριθμό έργων που υλοποιούνται παράλληλα στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, η αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου προχωρά με υποδειγματικό τρόπο. Σε διευκρινήσεις για την υπόθεση των διακρωτικών ιατρών, προχώρησαν τόσο η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, όσο και ο Δήμος Μεγίστης. Με κοινό σημείο τη διαβεβαίωση ότι η υγειονομική κάλυψη του Καστελορίζου δεν διαταράχθηκε σε καμία στιγμή. Σύμφωνα με τον διοικητή της δεύτερης, είπε Χρήστο Ρόιλο, και όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι δύο γιατροί υπέβαλαν αίτημα ταυτόχρονης άδειας, το οποίο δεν εγκρίθηκε και στη συνέχεια παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους. Μετά την αποχώρησή τους, είπε, προχώρησε άμεσα στην τοποθέτηση γενικής ιατρού και αγροτικού ιατρού, ώστε να διασφαλιστεί απρόσκοπτη λειτουργία της δομής υγείας του νησιού. Από την πλευρά του, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, διακινήθηκαν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα, τονίζοντας πως το νησί δεν έμεινε ποτέ χωρίς ιατρική κάλυψη και ότι οι υπηρεσίες υγείας συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε σύλληψη του ενός ιατρού με χειροπέδες, όπως είχε αναφερθεί σε ορισμένα δημοσιεύματα. Υπογράμμισε επίσης ότι παρότι δεν έχει ο Δήμος θεσμική υποχρέωση παροχής στέγης στους αγροτικούς ιατρούς, διαθέτει διαχρονικά δημοτικά καταλήμματα για τη φιλοξενία υγειονομικού προσωπικού και παρέχει κίνητρα για την προσέλκυση ιατρών στο ακριτικό νησί. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 4 γενικούς ιατρούς για την κάλυψη της σχετικής θέσης. Την ανάληψη της ολοκλήρωσης του έργου Ίντρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά δεύτερη φάση ζητά η ΔΕΗ ΆΡΑ από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο να ξεπεραστεί, όπως αναφέρεται, το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί μετά τη διακοπή της εργολαβίας. Με απόφαση του ΔΣ, η επιχείρηση προτείνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης και τη μεταφορά των απαιτούμενων πόρων και μελετών, ώστε να προχωρήσει η επαναδημοπράτηση και ολοκλήρωση ενός έργου κομβικής σημασίας για την υδροδότηση της Ρόδου. Επισημαίνει ότι το έργο παραμένει μητελές παρά τη διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Υπογραμμίζει πως η ολοκλήρωσή του θα ενισχύσει την υδροδοτική επάρκεια, ιδιαίτερα στις περιοχές της Νότιας Ρόδου. Την ικανοποίησή του για τη σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Όπως τόνισε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων από το 2024. Παράλληλα, όπως είπα, από το βήμα της Βουλής άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καταγγέλλοντας ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Νόμος του κράτους αποτελεί πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εγκρίθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 καταργείται ο δεύτερος γύρος και η ανάδειξη των τοπικών αρχών θα γίνεται σε μία μόνο εκλογική διαδικασία. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι ένας συνδυασμός εκλέγεται από την πρώτη καταμέτρηση, εφόσον συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 42%. Με ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, ο Δήμος Ρόδου επιχειρεί να δώσει ουσιαστική λύση στο ζήτημα των αδέσποτων ζώων συντροφιά στο νησί. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και προβλέπει ένα πλέγμα δράσεων. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Νίκος Χατζηκαλημέρης, το πρόγραμμα στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την περισυλλογή, καταγραφή, ηλεκτρονική σήμανση και κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στις σύρωσεις. Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στις στηρώσεις. Με το Δήμο να θέτει ως στόχο για το 2026 τουλάχιστον 400 αδέσποτων σκύλων και εκατοντάδες στηρώσεις γατών σε συνεργασία με φυλοζωικές οργανώσεις. Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του σχεδίου θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν το κοινοκομείο στο Τσαϊρί, οι 153 πιστοποιημένοι εθελοντές του νησιού, καθώς και οι υφιστάμενες υποδομές σύντησης και φροντίδας αδέσποτων ζώων. Ο κ. Χατζηκαλημέρης υπογράμμισε πως πάρθηκε στην παρούσα φάση μια έκτακτη χρηματοδότηση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χρηματοδοτικό εργαλείο για την απασχόληση εργαζομένων. Ένοχος κρίθηκε από το τριμελές πλημμυλωτικείο Ρόδου ένας 44χρονος άνδρας για πράξεις που φέρεται να διέπραξε λίγες ώρες μετά την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχείου που σημειώθηκε το Μάιο στον δρόμο Ρόδου Λίνδου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού στοιχείου, καθώς και για απόπειρα παραβίασης φύλαξης της αρχής, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάξης 2 ετών και 4 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική προς 15 ευρώ ημερησίως. Η έφεση που ασκήθηκε έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.

0: όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε

0: βούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
0: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
2: της. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου, Βασίλη, εμέγα. Τι μου
1: καλημέρα,
0: κάνεις,
1: καλημέρα, καλά. Μου.
0: Ντράπηκε και η ντροπή σήμερα. Ντρέπεται η ντροπή, δεν ντρέπεται η ντροπή.
1: Δεν
0: ντρέπεται με τίποτα. Κάτω τα χέρια σας, κάτω τα ξερά σας από το Καστελόριζο, σαν δεν ντρεπόσαστε. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει πραγματικά αυτό το ρεζιλί και αλήθεια διερωτώ με. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το μίσος το οποίο βγάζουν κάποιοι άνθρωποι. Και όλο αυτό τώρα είναι αντιπολιτευτικό μένος. Σου λέει να πλήξουμε το Γεωργιάδη, να πλήξουμε την κυβέρνηση και ας θυσιαστούν τα πάντα. Ας μην μείνει τίποτα μα τίποτα όρθιο. Και τώρα εφήβραν αυτό εδώ, αυτήν εδώ την περίπτωση. Εδώ μιλάμε τώρα, δηλαδή από πού να το πιάσεις αυτό το θέμα και πώς να το ξετυλίξεις. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα κουβάρι, μια στημένη δουλειά από πολλές πλευρές. Τι ντροπή, Θεέ μου, τα έβλεπα από το πρωί αυτά τα γεγονότα. Και πάω να δω λοιπόν εντωμεταξύ ο τίτλος, Φαρδιά Πλατιά. Συνελήφθη ο γιατρός του Καστελόριζα. Πού να ξεκινήσω και πού να. Καταρχήν δεν φορά χειροπέδες και έβαλε κάποιον να τον τραβά. Δείτε τον, το Λεβέντη. Και μπαίνει μέσα. Δήθεν ότι τα χέρια είναι πιασμένα.
1: Ναι,
0: ότι
1: πιασμένα.
0: Είναι με. Ναι, του έχει βάλει κάποιον να τον τραβάει με το τηλέφωνο. Και τα χέρια τα έχει μπροστά σαν να του έχουν βάλει χειροπέδες. Εντωμεταξύ εδώ η μήνυση έγινε τώρα γιατί προφανώς είχε διαφορές με κάποιον πολίτη. Ο πολίτης του υπέβαλε μήνυση και ο ίδιος ζήτησε να πάει στο αστυνομικό τμήμα και θέλει να το παρουσιάσει ότι το συνέλαβαν. Και δείτε τώρα, μπαίνει μέσα και με το πόδι του για να δείξει ότι τα χέρια είναι δεσμευμένα, τραβάει μια της πόρτας για να κλείσει. Εντάξει, μέχρι ενός σημείου δηλαδή. Αυτό το πράγμα τώρα δεν ξέρω, χάνει κανείς την ψυχραιμία του, έρχεται σε σύγκρουση πλέον με την κοινή λογική και λες, ρε παιδί μου, μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση. Μόνο και μόνο για να πάει μετά σε αυτά τα κανάλια τα οποία υπηρετούν την αλήθεια, όπως είναι το κανάλι του Σαββίδη, όπως είναι το κανάλι του Μαρινάκη, να πάει πλέον η υπόθεση και εκεί να αποδοθεί πλέον η πλήρης δικαιοσύνη με βάση τα αληθή
1: γεγονότα. Θα τα δούμε το απόγευμα.
0: Όπως θα παρουσιάζουν, καταλάβει. Πάτε τώρα τι γίνεται. Εντάξει ρε παιδιά. Και όλα αυτά τι. Το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο. Που στο τέλος αυτός εδώ ο τύπος μαζί με την τύπα που πήγανε μαζί, δεν ξέρω τώρα αν είναι παντρεμένοι, αν είναι ζευγάρι, τι σχέση έχουν και δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Πήγανε εκεί για να καλύψουν ας πούμε κάποιες και με πρόσεξε να δεις και με επιπλέον χρήματα. Διότι ο μισθός τώρα αυτού του ανθρώπου ξεπερνά τις 4.000 ευρώ, μπορεί και 5 μαζί με τις εφημερίες, ας πούμε. Δωρεάν, ας πούμε, σπίτι, τα πάντα. Δηλαδή η ενίσχυση που από τα χρήματα Χατζιωάννου, ο μισθός του ο κανονικός. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα τα δούμε. Αλλά προσέξτε, εγώ στέκομαι τώρα στο πώς πήγανε να δώσουν, να επεκτείνουν, να προεκτείνουν ένα, να ξεχυλώσουν ένα περιστατικό, ένα γεγονός από εκεί που δεν υπήρχε το παραμικρό. Και πριν σου λέει, μας λέει ο κύριος Βασιλάκης, ο υπεύθυνος ας πούμε των κέντρων, που μιλούσε προηγουμένως στον Τέρι Χατζιωάννου, πριν ακόμα συμπληρώσουν μήνα και αυτός και η κυρία μαζί, η άλλη γιάτρισσα, ζήτησαν άδεια. Πράγμα το οποίο σου λέει δεν γίνεται. Εσείς είστε εδώ για να δουλέψετε. Πριν ακόμα συμπληρωθεί ο πρώτος μήνας, θέλετε άδεια. Και ωραία, και οι δύο μαζί, να πάρει ο ένας. Αν είναι κάτι επίγον, βεβαίως. Αλλά και οι δύο μαζί μετά τι γίνεται. Ψηλά γράμματα. Και οι τίτλοι από κάτω. Συνελήφθη ο γιατρός του. Δείτε τον εδώ τώρα. Εδώ τώρα είναι από το κανάλι του Σαββίδη, του Ιβάν του Τρομερού το κανάλι. Αυτό το αντικειμενικό κανάλι που υπηρετεί την αλήθεια. Εμφανίζεται ο γιατρός στο κανάλι για να πει αυτά τα οποία λέει. Προσέξτε, φορώντας τα ακουστικά. Δείτε τα έχει κρεμασμένα μπροστά του. Την ώρα δηλαδή που μιλάει στο κανάλι, έχει τα ακουστικά κρεμασμένα μπροστά του. Για να περάσει το μήνυμα στο Πανελλήνιο, κοιτάξτε να δείτε, ο άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί ο γιατρός, το λειτουργήμα υγείας και τα λοιπά, αυτός ο άνθρωπος σου λέει συνελήφθη. Μια εικόνα που μπορεί κανείς να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Και να μην αφήνουν τον δήμαρχο να μιλήσει εντωμεταξύ. Να τον. Ποιος είναι, ο Χαριτά. Α, μάλιστα. Ο Χαριτάτος, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα η προσωποποίηση, ας πούμε, της αντικειμενικότητας και της αλήθειας. Ο άνθρωπος, εντάξει, εκτελεί πραγματικά, επιτελεί λειτουργήμα. Και ποιος είναι ο άλλος από κάτω. Βρε καλά στον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο. Πάνω στον Παναγιωτόπουλος. Α, κατάλαβα. Κατάλαβα πώς δουλεύει το σύστημα. Μάλιστα. Στο διπλανό στούντιο πρέπει να είναι και ο Αργύρης. Ο φίλος μου Ντινόπουλος. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Αχ, Θεέ μου, τι γίνεται. Έχουν λυσάξει όλοι. Να βγάλουν τα μάτια του Άδωνη, να βγάλουν τα μάτια του Μητσοτάκη, να ρίξουν τη Χούντα κούλη. Έχουν φαγωθεί στην κυριολεξία. Πραγματικά δηλαδή, είναι ασύλληπτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βασίλη, άλλαξε, πάμε στο Σέργη. Τα βλέπει κανείς, όσο ψύχρεμος κι αν είναι. Μα όσο ψύχρεμος κι αν είναι. Όσο ήρεμος κι αν είναι, δεν μπορεί. Όταν παίζουν ειδικά με το κεφάλαιο που λέγεται Καστελόριζο και κάτι άλλο, ρε φίλε, Λεβέντες, εκεί πάνω των Αθηνών. Το Καστελόριζο γράφεται με δύο λάμδα. Άντε, μπράβο, ξεστραβωθείτε, μάθετε γράμματα και ορθογραφία. Το Καστελόριζο γράφεται με δύο λάμδα. Δεν αλλάξτε εσείς τώρα την ονομασία του Καστελόριζου. Όλα τα έχετε ισοπεδώσει, όλα τα έχετε φέρει σε μια ευθεία. Να φάμε, σου λέει, το Μητσοτάκη και, και τον Άδωνη και θα πάει στο διάλογο και το Καστελόριζο και όλα. Σαν δεν τρεπόσαστε. Και βάλανε τώρα στο παιχνίδι αυτόν εδώ τον γιατρό. Προσπάθησε και τον επόμενο. Και οι δύο γιατροί άδεια. Ακόμα πριν συμπληρώσουν μήνα. Ακόμα δεν συμπλήρωσαν μήνα. Και ήθελαν άδεια και οι δύο. Και πόσα παίρνει ο καθένας τους. Θα μας τα πει σε λίγο. Ο διοικητής της Β' είπε, ο κύριος Ροηλός, που συμπτωματικά, ο Ροηλός είναι διοικητής Πειραιός και νήσων Αιγαίου. Σε αυτόν ανήκει και το νοσοκομείο της Νίκαιας, εκεί με τα γεγονότα, με τον άλλο τον γιατρό. Με άλλο... θυμόσαστε τα γεγονότα. Έχετε δει υπτάμενο γιατρό, φορούσε και εκείνο τα ακουστικά κρεμασμένα μπροστά του. Όπως αυτός εδώ ο Λεβέντης που δείχνει τώρα η τηλεόραση. Και έστησε τώρα ολόκληρη φάμπρικα ότι και καλά με συλλάβανε. Γιατί, για να το συνδέσουν ότι η Χούντα κούλη τα κάνει όλα αυτά. Αυτός ποιος ξέρει, πήγε τσακώδηκε εκεί με κανέναν Καστελοριζιό πολίτη. Ποιος ξέρει, κάτι τέτοιο προφανώς. Για να του κάνει μήνυση ο άλλος ο ανθρωπάκος, ο Καστελοριζιός. Εγώ δεν τα ξέρω, τα άκουσα από τον Δήμαρχο που τα έλεγε. Και υπάρχει μια διαδικασία όταν υποβάλλεις μήνυση για συκοφαντική, δεν ξέρω για τι πράγμα, ας πούμε. Αν συντρέχουν λόγοι αυτόφορης διαδικασίας. Και εμφανίζεται, έχει βάλει τον άλλο τώρα και τραβάει βίντεο. Τα χέρια του κρυμμένα και καλά, δίθεν του φόρεσαν χειροπέδες. Έχετε δει εσείς να γίνετε σύλληψη? Έχετε δει να γίνετε σύλληψη χωρίς αστυνομικό? Πού είναι ο αστυνομικός? Μόνος του πάει και μπαίνει μέσα στο περιπολικό. Και έχει κρυμμένα τα χέρια του για να υπονοήσει, υποτίθεται, ότι του φορέσαν χειροπέδες. Μόνος του μπαίνει μέσα στο περιπολικό. Να το. Ορίστε, το δείχνει η τηλεόραση. Κανείς, ποιος είναι ο αστυνομικός που θα, κανονικά υπό άλλες ηθίκες, αν ήταν σύλληψη, θα έπρεπε να τον πάρει και να τον μπουζουριάσει μέσα. Μόνος του πάει και μπαίνει μέσα. Κάλεσε ο ίδιος από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, ο ίδιος κάλεσε το περιπολικό να έρθει να τον πάρει, να πάει στο τμήμα, λέει, γιατί είχε να καταθέσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή, εντάξει, και για να δείξει και καλά ότι τα χέρια του είναι με χειροπέδες, μπαίνει μέσα και τραβάει. Δείτε το πόδι από κάτω που. Με το πόδι τραβάει την πόρτα για να κλείσει η πόρτα. Τα χέρια υποτίθεται ότι δεν δουλεύουν. Και επειδή δεν τα κατάφερε, αναγκάστηκε μετά με το χέρι να κλείσει την πόρτα. Αυτά είναι ντροπή πράγματα. Είναι ντροπή πραγματικά. Έτσι θα υπηρετήσουμε την υγεία. Έτσι πραγματικά θα υπηρετήσουμε αυτό το διαμάντι του Αιγαίου. Το μοναδικό στολίδι που ανεβάζει τα όρια της κυριαρχίας αυτής εδώ της χώρας που λέγεται Καστελόριζο. Ακόμα και το Καστελόριζο θα το θυσιάσετε, κύριοι του Όπερ και του Μέγκα, προκειμένου να βγάλετε το αντιπολιτευτικό σας μένος κατά της κυβέρνησης. Μέχρι εδώ θα φτάσουμε δηλαδή. Και καλά να είναι οι καταγγελίες να ήταν στοιχειωδώς αληθείς. Έλα όμως που δεν είναι, να μην αφήνουν τον Δήμαρχο να μιλήσει, να τους εξηγήσει. Παρά μόνο στο τέλος, γιατί πλέον και η ανάγκη φιλότιμο, έτσι. Κατάλαβες τώρα, Νίκο Σέργη, γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο?
1: Το είδα.
0: Έχεις ξαναδεί εσύ σύλληψη χωρίς τον αστυνομικό να το συλλαμβάνει?
1: Συνοδευόμενος είναι ο κρατούμενος, ναι. Του ανοίγουν την πόρτα και μέσα.
0: Του κρατάνε και το κεφάλι, μην τυχόν χτυπήσει να πούμε, ναι, το κεφάλι του.
1: Εδώ στο πλάνο δεν υπάρχει
0: τίποτα, απολύτως τίποτα.
1: Τα χέρια είναι μπροστά και
0: πρόσεξε τώρα, τώρα θα ακούσετε και την αλήθεια. Πάμε αμέσως να συνδεθούμε με τα γραφεία της Β' είπε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον διοικητή, τον κύριο Χρήστο Ροηλό. Κύριε διοικητά μου, καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Εσείς αναγκαστήκατε να κατεβείτε στο Καστελόριζο για αυτό το περιστατικό, από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
2: Εγώ κατέβηκα 10 μέρες πριν.
0: Α, πριν από 10 μέρες.
2: Αλλά κατέβηκα διότι...
0: Γιατί εγώ επικοινώνησα με το Υπουργείο Υγείας και από το γραφείο του Υπουργού μου είπαν θα μιλήσετε με τον κύριο Ροϊλό, ο οποίος γνωρίζει το θέμα από πρώτο χέρι. Ελάτε παρακαλώ.
2: Πριν 10 μέρες πληροφορήθηκα ότι υπήρχε μια δυσκολία επικοινωνίας.
0: Νίκο, άκου εσύ τώρα την ιστορία πώς έχει. Άκου. Ελάτε, κύριε Διοικητή.
2: Με το Δήμαρχο, διότι δεν ήταν ικανοποιημένοι από το διαμέρισμα που διατίθεται δωρεάν από το Δήμο, είναι στα πλαίσια των κινήτρων δηλαδή, ναι, που υπάρχουν για τους γιατρούς που πάνε στο Καστελόριζο, δεν ήταν ικανοποιημένοι από τις συνθήκες διαμονής. Και υπήρχε έτσι μια δυσκολία στη συνεννόηση. Έκανα λοιπόν αυτό το ταξίδι γιατί, ο ίδιος, γιατί πραγματικά το Καστελόριζο είναι πάντα στην προσοχή μας και ποτέ δεν θέλουμε να δημιουργείται πρόβλημα. Κατέβηκα λοιπόν κάτω, μίλησα με τους γιατρούς εκτενώς, πολλές ώρες, μίλησα και με τον Δήμαρχο, βρήκαμε μια λύση. Ο Δήμαρχος ήδη είχε ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης κάποιων μικροπροβλημάτων που υπήρχαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκε το διαμέρισμα όπως έπρεπε στους γιατρούς και μετακόμισαν στο διαμέρισμα κανονικά.
0: Ναι, αλλά ήταν χτυπημένη η πόρτα σε ένα σημείο και αυτό ενόχλησε όμως τον...
2: Ναι, αυτό λέω, ότι εγώ όταν φεύγοντας έμεινα με την εντύπωση ότι είχαμε βρει μια άκρη. Μάλιστα μου έλεγε ο συγκεκριμένος γιατρός ότι έχει ενδιαφέρον, του αρέσει το Καστελόριζο, ναι, θέλει να μείνει εκεί, ναι, ότι θέλει να εκπαιδευτεί για την τηλεϊατρική. Κανόνισα αυτομάτως την ίδια ώρα που μου το είπε, πήρα τηλέφωνο, κανόνισα να γίνει εκπαίδευση του γιατρού και της γιατρού, της δεύτερης γιατρού, στην τηλεϊατρική, γιατί έδειξε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την τεχνολογία και να κάνουμε.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά η πόρτα όμως ήταν εφθαρμένη, κύριε διοικητά μου.
2: Τώρα από εκεί και μετά, εγώ το άλλο το κομμάτι
0: η πόρτα, κύριε διοικητά μου.
2: Εγώ θα σας πω αυτό που ξέρω, το κομμάτι το δικό μου. Όταν γύρισα λοιπόν, μετά από 2-3 μέρες, μου ήρθε μία αίτηση, πριν καν κλείσουν οι γιατροί ένα μήνα στο νησί, έτσι, να πάρουν άδεια και οι δύο μαζί,
0: και οι δύο μαζί.
2: 15 μέρες.
0: Μας είπε ο κύριος Βασιλάκης πρωτύτερα, την 27η μέρα ζήτησαν και οι δύο άδειες. Ναι,
2: ακριβώς. Δεν γινόταν ποτέ αυτά, να το αποδεχτώ εγώ αυτό το πράγμα, και προφανώς είπα ότι δεν γίνεται και οι δύο μαζί, ένας-ένας, πάρτε λίγες μέρες, 15 μέρες και οι δύο μαζί για να μείνει το νησί χωρίς γιατρό, δεν γίνεται. Αμέσως μετά έστειλαν αίτηση παρέτησης. Ταυτόχρονα εγώ ξεκίνησα διαδικασία, μετακινήσαμε μια γιατρό, ειδική γιατρό, γενική γιατρό στο νησί και μια ειδικευόμενη από τη Ρόδο για να καλύψουμε το νησί και βεβαίως αμέσως μετά αποδέχτηκα τις παραιτήσεις τους. Δηλαδή δεν μπορώ να παρακαλώ.
0: Τι λεφτά θα εισέπρατε αυτός ο γιατρός τώρα και οι άλλοι, ήταν σύζυγός του ή απλώς συνέπεσε δύο γιατροί μαζί?
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, ποια είναι η αμοιβή των ανθρώπων αυτών των γιατρών τώρα στο Καστελόριζο, στην προκειμένη περίπτωση?
2: Κοιτάξτε, παίρνουν το μισθό τους που είναι νομίζω γύρω στα 1.800 ευρώ, κάτι τέτοιο. Ναι. Παίρνουν τις εφημερίες τους, τις οποίες τους δίνουμε εμείς. Δηλαδή οι διαγροτικοί κανονικά, ναι, δεν παίρνουν εφημερίες. Αλλά εμείς σαν κίνητρο, σαν δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, σαν κίνητρο δίνουμε κάποιες εφημερίες.
0: Χωρίς να τις κάνουν, υποτίθεται δηλαδή, έτσι, μόνο για ενίσχυση.
2: Οι αγροτικοί είναι υποχρεωμένοι να είναι κάθε μέρα εκεί.
0: Ούτως ή άλλως, ναι. Δεν παρακάτω τα χρήματα αυτά.
2: Οπότε
0: τα οποία.
2: Είναι κανένα πεντακοσάρικο αυτό.
0: Πάμε στα 2,5.
2: Τα 400 ευρώ που παίρνει,
0: πάμε στα 3.
2: Που παίρνουν από την περιφέρεια. Είναι η στέγη που προσφέρεται από το Δήμο. Που κάνει,
0: πάμε στα 4.
2: Ναι, και βεβαίως αν έμεναν εκεί θα είχαν.
0: Α, είναι, δεν μου λέτε το βοήθημα του εφοπλιστή.
2: Του Χατζιωάννου.
0: Άλλο πόσα, 1.500 είναι και αυτό. Δηλαδή πάνω από 5.000 πάει αυτό εδώ τώρα.
2: Πώς το λένε, αφορολόγητα.
0: Αφορολόγητα. Και ποιος παίρνει τόσα χρήματα, κύριε Ροϊλέ μου? Για πείτε μου. Δηλαδή, ωραία, εντάξει.
2: Εγώ,
0: να υπάρχουν κίνητρα στους γιατρούς μας. Αλλά με τη λογική αυτή, γιατί να μην υπάρξουν κίνητρα και για τους εκπαιδευτικούς μας που θα πάνε στο Καστελόριζο και στο κάθε νησί μας? Με την ίδια λογική είναι, στον κάθε ένα πολίτη.
2: Θα σας πω ποια είναι η διαφορά.
0: Ποια είναι η διαφορά?
2: Η εκπαιδευτική, επειδή το γνωρίζω το θέμα, η σύζυγός μου ήταν εκπαιδευτικός και έχω ζήσει.
0: Εγώ τώρα παράδειγμα έφερα, έτσι.
2: Ναι, ναι. Η εκπαιδευτική. Πάνε σε ένα νησί, πάνε για 9 μήνες.
0: Ναι.
2: Παίρνουν τα μόρια τους και το πιθανότερο είναι ότι την επόμενη χρονιά δεν ξαναπάνε.
0: Μάλιστα.
2: όταν στέλνεις ένα γιατρό για 3 χρόνια, μιλάω για ειδικευμένους μόνιμους ναι, γιατρούς τώρα.
0: Το βάζετε σε αυτή τη λογική, εντάξει.
2: Ναι. Ο άλλος πρέπει να μείνει.
0: Ναι, αλλά υπάρχει όμως και τεράστια διαφορά. Ο εκπαιδευτικός θα πάρει 700.000 ευρώ το μήνα, ενώ ο γιατρός θα πάρει 4, 5, 6, 7. 7.000 σας κόστησε ο γιατρός της στήλου. Τη στήλου η γιατρός σας κόστησε 7.000 το μήνα. Τα βάλαμε κάτω με τον κύριο Βασιλάκη και τα βγάλαμε. Και λέω, έλεος ρε παιδί μου.
2: Πάντως, απλώς να ξέρετε και για τους ακροατές σας, πιο πολύ το λέω τώρα εγώ αυτό, ότι στην προκήρυξη αυτή που έχει μόλις ολοκληρωθεί και ήδη ξεκινάμε τις διαδικασίες τοποθετήσεως των γιατρών, υπάρχουν 3 ειδικοί γιατροί που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Καστελόριζο. Πιστεύω έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το οικονομικό κίνητρο από την δωρεά του Χατζιωάννου, του Ιδρύματος Χατζιωάννου.
0: Βέβαια, λίγα είναι 1,5 χιλιάρικο αέρα πατέρα.
2: Άρα λοιπόν, αν πούμε ότι ένα νησί με 2, γιατί 2 θέσεις προβλέπονται, ειδικευμένων γιατρών και 2 αγροτικών, έχει καλυφθεί το Καστελόριζο.
0: Έχει καλυφθεί, ναι. Μα δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Ξέρετε
1: και
0: ότι η δουλειά.
1: Πώς έγινε η εμπλοκή, δηλαδή τα υπηρεσιακά αυτά κατανοητά δίνονται σοβαρά κίνητρα. Η εμπλοκή με την αστυνομία.
2: Δεν το ξέρω. Αυτό είναι αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Η εμπλοκή έγινε γιατί υπέβαλε μήνυση πολίτης εναντίον του γιατρού. Τσακώθηκαν. Ο πολίτης με τον γιατρό. Για άλλο πράγμα.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση με τα ιατρικά.
2: Όταν συνέβη το περιστατικό αυτό που λέει ο...
0: Αλλά σου λέει να το αξιοποιήσουμε, κύριο Σέργης.
2: Δεν ήταν πια γιατροί του ΕΣΥ. Είχαν ήδη παραιτηθεί.
0: Ήταν ήδη παραιτημένοι.
2: Γίνει δεκτές οι παραιτήσεις.
0: Κατάλαβες τώρα, Νίκο Σέργη. Όταν έγινε αυτό το περιστατικό, ήδη είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους. Ήδη η θέση είχε καλυφθεί από άλλον γιατρό, ο οποίος έφυγε από τη Ρόδο και πήγε στο Καστελόριζο.
2: Και μία ειδική γιατρός.
0: Πάντως, κύριε Δικητά, κύριε Ροηλέ, δεν ξέρω σε εσάς τυχαίνουν όλα. Έχετε στην αρμοδιότητά σας την Νίκαια και συνέβησαν εκείνα τα γεγονότα με τον Υπουργό Υγείας. Τώρα με το Καστελόριζο, αλλά το Καστελόριζο.
2: Θα με απολύσει ο Άδωνης μετά.
0: Θα σε απολύσει ο Άδωνης. Εδώ όμως, άκουσα να σου πω, κύριε Ροηλέ. Το Καστελόριζο είναι εθνικό κεφάλαιο για τη χώρα μας. Και όταν δεν το έχουν καταλάβει κάποια γκρουπούσκουλα, να τους το πούμε φωναχτά. Γιατί με ευγένεια και ψιθυριστά δεν καταλαβαίνουν. Το Καστελόριζο είναι εθνικό κεφάλαιο και δεν αναφέρομαι στους γιατρούς. Αναφέρομαι γενικότερα στο κλίμα το διαδικτυακό, το οποίο έχουν φτιάξει κάποιοι αλυταράδες του διαδικτύου, οι οποίοι προσβάλλουν εμβεβάλλον τρόπο το νησί, το οποίο προσδίδει εθνική κυριαρχία στην Ελλάδα. Αν δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η αξία του Καστελόριζου, να πάνε να πνιγούνε. Και με το Καστελόριζο δεν πρέπει να παίζει κανένας κεράτας από αυτούς εδώ.
2: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Επίσης θέλω να πω, για να μην το ξεχάσω, ότι με το Δήμαρχο και το Δήμο, γενικά και τη Δημοτική Αρχή, η συνεργασία μας είναι άψογη.
0: Το ξέρω. Το ξέρω γιατί μας το είπε ο κύριος Ζαζέστης προηγουμένως.
2: Και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που πάντα μας βοηθάει στις κάποιες φάσεις που έχουμε πρόβλημα με γιατρούς, πάντα μας βοηθάει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με οπλίτες γιατρούς.
0: Χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Ροηλέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, Νίκο, ακούς τώρα που βρίσκεται η αλήθεια. Κατάλαβες τώρα πώς το στείλουνε.
1: Ξέρω από ποιο χώρο ξεκίνησε.
0: Έλα, σ' ακούμε λοιπόν. Ξεδίπλωσε τώρα τις πληροφορίες σου.
1: Ανταρσία, εκεί γύρω. Όλη η παρακμή. Η γνωστή παρακμή, τους γνωρίζω εδώ και 10 και πλέον χρόνια από το Facebook. Έτσι είναι το στυλ τους, έτσι δουλεύουν. Τώρα, επειδή υπάρχει μεγαλύτερη άφηση, να το πούμε έτσι, στα social, μπορεί να ανεβάζει ο καθένας πανεύκολα ό,τι βιντεάκι θέλει, να δημιουργεί εντυπώσεις, και μέχρι να αποσαφινιστεί έχει δημιουργηθεί κάτι το οποίο μετά πρέπει να καταβάλεις μεγάλη προσπάθεια ώστε να το ανατρέψεις.
0: Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουν όμως. Πρέπει να καταλάβουν και αυτοί. Μπορεί να το καταλαβαίνουν, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί ενδεχομένως να μην τους πονάει, ας πούμε, η πατρίδα όσο πονάει εσένα ή κάποιον άλλο, λέω τώρα εγώ. Δεν τους ενδιαφέρει το Καστελόριζο.
1: Είναι απόλυτα διεθνιστές. Όχι η πατρίδα του Καστελόριζο. Ολόκληρη ελληνική επικράτεια δεν τους ενδιαφέρει. Πραγματικά. Είναι αλλού. Δηλαδή, βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να ανεβάζουν βίντεο με φλωτίλες, με ό,τι παρακμή υπάρχει, είναι υποστηρικτές καθεστώτων όπως είναι του Ιρανικού, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, για τον πολίτη που υποτίθεται ότι σφάζονται και προσπαθούν. Κανένα μα κανένα ενδιαφέρον. Ο πολίτης, ο Έλληνας, είναι αναλώσιμος, δεν τους ενδιαφέρει αν έχει γιατρό στο Καστελόριζο ή στη Σέρεση ή οπουδήποτε αλλού. Αναταραχή για την αναταραχή, να γίνεται ένα μπουμπούλα και να βρισκόμαστε συνεχώς σε αυτή την κατάσταση.
0: Και είναι η λεγόμενη συμμορία της μιζέρειας εντωμεταξύ, έτσι.
1: Ναι, διότι ναι, ακριβώς.
0: Τα κίνητρα είναι ακριβώς αυτά εδώ τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς κίνητρα, να υπολογίζουν τη ζημιά βελτίωση που κάνουν στην πατρίδα, να πούμε.
1: Δεν θέλουν καμία βελτίωση. Ίσα-ίσα, όσο βελτιώνεται το σύστημα, αυτοί τόσο τρελαίνονται περισσότερο και αντιδρούν με τέτοια βίντεο. Αν δεν υπήρχε αυτή η βελτίωση, δεν θα κάνανε τέτοιο αγώνα. Τους, ακόμη και η βελτίωση τους πονάει πάρα πολύ. Δεν ενδιαφέρουν για τίποτα.
0: Πρέπει να μελαχολούν τελικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, έτσι.
1: Γιατί έχουν πρόβλημα, συνεχώς θέλουν να βρουν.
0: Μα δεν μου λες, κάποια στιγμή η Αξιόγλου δεν ήταν αυτή που είπε ότι η αριστερά τρέφεται με την ανομαλία, γιατί
1: σωστά
0: όταν είναι ήρεμα τα πράγματα.
1: Σωστά το είπε, και αυτή είναι της ίδιας σχολής. Όσο πιο στα άκρα πάμε, αυτοί εκδηλώνονται.
0: Εσύ όμως μου είπες τώρα ανταρσία, ακόμα πιο πέρα δηλαδή.
1: Ναι, είναι πιο πέρα αυτοί οι άνθρωποι, είναι ανταρσία.
0: Καθαρά. Είναι αυτοί τους οποίους είχε βάλει τότε ο Βούρτσης, νομίζω, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής τους. Όχι, η Κωνσταντοπούλου τους πήρε, κάλεσε ταξί από τη Βουλή όταν πήγαν να κάνουν κατάληψη στη Βουλή. Βρε, τι μου έρχονται τώρα στο μυαλό, Βρενικό. Το θυμάσαι αυτό, που κάλεσε ταξί να τους πάρει να πούνε.
1: Η παρακμή υπήρχε πάντοτε, υπάρχει και τώρα, απλώς όπως είπαμε, τα social πλέον μπορούν να κάνουν γνωστό ένα περιστατικό το οποίο σκηνοθετούν.
0: Και να το παρουσιάζουν όπως θέλουν.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ εύκολα. Τραβάει κάποιος με ένα κινητό, γίνεται αναμπουμπούλα.
0: Μα δεν μου λες τώρα, αυτός εμφανίζεται, γιατί το βλέπω τώρα στο βίντεο ξανά και ξανά, το δείχνει τηλεόραση. Δεν μου λες, αυτός τώρα έχει τα χέρια του κρυμμένα μπροστά, έχει την εντύπωση. Δείτε ρε Βασίλη.
3: Δίθεν ότι φοράει χειροπέδες.
0: Σαν να φοράει χειροπέδες, ναι, ρε παιδί μου.
3: Ακριβώς.
0: Και μπαίνει μέσα. Δείτε.
1: Μόνος του, χωρίς.
0: Και δε στο πόδι, ναι, τώρα από κάτω. Όπα, τραβά την πόρτα και την κλείνει
3: και
0: με το πόδι.
3: Ότι δεν μπορεί με τα
0: χέρια. Ότι τα χέρια δεν μπορούν να πιάσουν, υποτίθεται, την πόρτα.
3: Μετά όμως κλείνει η πόρτα.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούσε να κλείσει εντελώς. Το πόδι μας.
3: Έτσι.
0: Καλά, δεν τρέπονται.
3: Κατασκευασμένο.
0: Ναι, φαίνεται πλέον, μιλάει από μόνο του.
1: Δεν και υπάρχει περίπτωση σε περιπολικό στο πίσω κάθισμα να μην σου ανοίξουν και να μην σου.
0: Ορίστε, ο αστυνομικός κάθεται μπροστά. Καλά, μας περνάνε για τόσο ηλίθιους, δηλαδή. Αυτοί είναι οι έξυπνοι, αυτοί εδώ οι τύποι. Δηλαδή, τόσο πολύ πλέον, μέχρι εκεί έχει φτάσει, να πούμε, το ρεζιλίκι σε αυτήν εδώ.
1: Είναι εξαιρετικά ακραίοι. Είναι όλοι αυτοί που μπορούν να σπάσουν την πλάκα κάποιων ανθρώπων που οι ίδιοι σύντροφοί τους κάψανε στη Μαρφή. Είναι οι ίδιοι που υπηκροτούν αυτό.
0: Και
1: που
0: όταν μιλάμε το Χαριτάκο, εντωμεταξύ, Χαριτάτος λέγεται, πώς λέγεται αυτός, αυτός ο καλός δημοσιογράφος που υπηρετεί την αλήθεια, πώς λέγεται, Χαριτάτος,
3: Χαριτάκος,
0: Χαριτάτος. Πιο δίπλα θα τον δείτε τον γιατρό, φοράει και ακουστικά την ώρα που μιλά στο κανάλι. Να το. Έχει κρεμασμένα τα ακουστικά μπροστά του. Δείτε θέατρο, παιδιά, εδώ μιλάμε τώρα. Ναι. Στήσιμο, ε! Πόπο, εδώ θέλει.
3: Στήσιμο.
0: Κύριε Καλπακίδη, είστε τίποτα ως σκηνοθέτης μπροστά στη σκηνοθεσία αυτή εδώ πέρα, την οποία έχουν στήσει οι λεβέντες. Δεν φτουράτε, κύριε Καλπακίδη μου.
1: Γιατρό.
0: Η σκηνοθεσία σας είναι πολύ πενιχρά, να πούμε, μπροστά σε αυτά τα οποία βλέπω τώρα να έχουν στήσει οι Αθηναίοι. Για βάλτε τα δυνατά σας, να τους βάλετε από κάτω, κύριε Καλπακίδη.
1: Αν θυμάστε, είχαμε και το βίντεο με τη γιατρό που έκλαιγε.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Είναι της ίδιας λογικής όλοι αυτοί.
0: Ίδιας,
1: ό,τι πάρουν κάτι, το τραβάνε από εδώ, το τραβάνε από εκεί. Αντέχει 2-3 μέρες,
0: ναι,
1: αλλά γενικώς κάνουν τόρο. Κάνουνε τώρα, αυτό θέλουνε. Δεν τους ενδιαφέρει αν έχει γιατρό, τι γιατρό έχει, πώς είναι, τι είναι. Θα βρούνε κάτι να κάνουνε, να προκαλέσουνε. Δεν ενδιαφέρουν για τίποτα άλλο.
0: Πόπο ρε ζηλίκη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πραγματικά, αυτό το οποίο συνέβη με το Καστελόριζο, είναι πραγματικά, δηλαδή, είναι να κλαίει η ψυχή σου. Γιατί στοχοποίησαν τώρα ένα νησάκι, το οποίο ως κόρην οφθαλμού το έχουμε. Έτσι πρέπει να το προσέχουμε, και το προσέχουμε, η αλήθεια. Και βλέπουμε γενικώ την ευαισθησία, δηλαδή τα αιτήματα του Καστελορίζου de facto είναι δεκτά εκ προημίου. Μα ακόμα και αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι λογικό το αίτημα, παρά τα αυτά δεν πρέπει να χαλάμε χατήρι. Αυτό το νησί είναι αυτό το οποίο ανεβάζει πραγματικά την εθνική κυριαρχία αυτής εδώ της χώρας. Η ευλογία του Θεού να το ορίσει στη θέση που βρίσκεται, πραγματικά είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει.
1: Η θέση αυτή, μην ξεχνάτε, ότι έχει αφισβητηθεί από ανθρώπους.
0: Και συνεχίζει. Και συνεχίζει.
1: Από ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βέβαια.
1: Δεν ανήκει στο Αιγαίο, δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ανήκει στη Μεσόγειο, δεν ανήκει στη
1: Ρωσία. Είναι κάπου αλλού. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν αναιρεί το αν έχει ή δεν έχει ΑΟΣ.
0: Ακριβώς.
1: Είτε είναι είτε δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, είναι της ίδιας λογικής αυτοί οι άνθρωποι όλοι, και είναι πάντοτε σταθερά με τους άλλους, όχι με εμάς.
0: Σταθερά με τους άλλους. Τι ωραία που το σερβίρεις. Σταθερά με τους άλλους, όπως το λες. Με τους άλλους. Ό,τι σημαίνει αυτό εδώ. Ό,τι σημαίνει αυτό εδώ. Λοιπόν, ακούει ο κύριος Δαμηράς. Λοιπόν, μισό λεπτό, Νίκο μου. Θα συνδεθούμε τώρα αμέσως με Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάμε Σικάγο. Είναι ο καλός μας συνεργάτης, ο πανεπιστημιακός μας, ο κύριος Βασίλης Δαμηράς. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι ήταν η προηγούμενη μέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλή σου μέρα, κύριε Δαμηρά. Καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Βασίλη. Τι μου κάνεις, Βασίλη? Λοιπόν, ναι, αλλά δεν τον ακούμε. Πήγαινε στην πρώτη γραμμή, λοιπόν, Βασίλη, εφόσον βλέπεις ότι υπάρχει το πρόβλημα. Άντε, Βασίλη, κουνήσου, σε παρακαλώ. Εντάξει, παιδάκι μου, προχώρα.
1: Για να πάρουμε και μία εικόνα πώς θα ψηφίσουν οι ομογενείς όσοι ψηφίσουν. Πού πρόσκυνται περισσότερο, για να δούμε.
0: Η αλήθεια είναι η εξής τώρα. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα δεν είναι μια πολιτεία. Είναι,
1: ναι, σίγουρα.
0: Εντάξει, μια χαοτική κατάσταση, έτσι. Και δεν, ναι, μπορεί να γνωρίζει κανείς τώρα, ας πούμε, ναι, λεπτομέρειες και τα λοιπά, έτσι.
1: Απλώς μια εκτίμηση να πάρουμε.
0: Βεβαίως, θα πάρουμε μια εκτίμηση. Αλλά ήταν πολύ δυνατή η μέρα, η Τετάρτη Ιουλίου, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνουμε, ναι, ναι, ναι, τι σημαίνει για αυτούς, έτσι. Είναι πρόβλημα, πολύ σημαντικό. Τι έγινε?
4: Πρόβλημα με τη γραμμή.
0: Δηλαδή. Λοιπόν, εντάξει, δεν τον βγάζουμε το... Ωραία, Βασίλη μου, ό,τι πεις, αγόρι μου, εντάξει, λοιπόν. Αγαπημένο μου Νίκο, πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας, σε παρακαλώ. Για πες μας τώρα, πού βρισκόμαστε, πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα, Νίκο?
1: Πού βρισκόμαστε, ο Σαμαράς εμφανίστηκε, βλέποντας ότι διαλύεται η Καριστιανού, εμφανίστηκε και αυτός και διεκδικεί κάτι. Αυτό που πιστεύω ότι διεκδικεί... διεκδικεί κάτι για το γιο του, πιστεύω. Δεν τον παίρνει να κάνει κάτι άλλο.
0: Μα τι λες τώρα, μια στιγμή ο
1: άνθρωπος Σαμαράς
0: διεκδικεί κάτι για το γιο?
1: Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Μήπως είναι τραβηγμένο, δηλαδή, πολύ τώρα αυτό που λες, ας πούμε, υπερβολικό το ακούω.
1: Ας πούμε ότι μπαίνει στη Βουλή ο Σαμαράς. Ωραία, μπαίνει στη Βουλή, παίρνει 4, 5, 6%.
0: Μην μπερδεύομαι τώρα την οικογένεια. Τι δουλειά έχει τώρα το παλικάρι, και είναι ένα αξιόλογο.
1: Γι' αυτό προσπαθεί όμως. Γιατί ξέρει ότι ο ίδιος και να μπει στη Βουλή, το πολύ πολύ να έχει ένα κόμμα. Και από δήμαρχους κλητήρας, δηλαδή ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι ηγέτης ενός κομματιδίου, θα σηκώνεται, θα μιλάει, δεν θα του δίνει κανένα.
0: Μα σημασία, δεν είναι βέβαιο ότι θα κάνει κόμμα.
1: Ναι, απλώς εγώ
0: δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε αυτό.
1: Ναι, ναι, και εγώ δεν ξέρω αν θα κάνει, απλώς όπως τον βλέπω, επειδή χθες βγήκε και μίλησε, πιστεύω ότι πλέον δεν διαπραγματεύεται για τον ίδιο κάτι, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά και από την άλλη. Τι θέλω να πω? Αυτός κάποτε συγκυβέρνησε με το Πασόκ. Δεν είναι δυνατόν ακόμη και να μπει στη Βουλή να είναι αυτός ο ρυθμιστής, γιατί λογικά, όπως το βλέπω, ο Μητσοτάκης στη χειρότερη των χειροτέρων περιπτώσεων, του είπε άλλωστε και η Άννα Διαμαντοπούλου ότι δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, κλείνοντας το μάτι, θα συνεργαστεί με το Πασόκ, στη χειρότερη των περιπτώσεων, όπως συνεργάστηκε και αυτός. Οπότε αυτός δεν μπορεί να γίνει ρυθμιστής της κυβέρνησης, δηλαδή να προκύψει κάποια κυβέρνηση Σαμαρά Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτά που ζητάει είναι τίποτα. Δηλαδή το μόνο που θα έχει να πει θα είναι να καταργηθεί ο νόμος για τον γάμο των ομοφυλοφίλων. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν θα γίνει αποδεκτό αυτό. Είναι και αστείο βέβαια. Δεν έχει άλλη πολιτική θέση ουσιαστικά. Θα ψηλήσει κάτι για εθνικά θέματα τα οποία δεν υφίστανται. Τον έχει ξεπεράσει η εποχή. Ο Μητσοτάκης στα εθνικά θέματα πετάει. Δηλαδή δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό με τις συμμαχίες που έχει χτίσει. Οπότε. Στην περίπτωση που ακόμα και μπει μέσα στη Βουλή δεν θα έχει κανένα ρόλο, οπότε δεν το κάνει για τον ίδιο, θέλει κάτι να πάρει σαν αντάλλαγμα. Ο γιος είναι 34 ετών πλέον, αυτός έγινε βουλευτής στα 26, οπότε ό,τι πάρει, αν μπορέσει να πάρει σαν αντάλλαγμα. Τίποτα παραπάνω δεν νοιάζεται ούτε για τη χώρα, ούτε για τίποτα άλλο.
0: Αυτό πιστεύεις τελικά, έτσι?
1: Σίγουρο είναι αυτό.
0: Αυτό.
1: Απλώς πήρε περισσότερο θάρρος επειδή είδε ότι το κομμάτι της Καριστιανού διαλύεται και θέλει να ψαρέψει από εκεί. Αυτό τον έκανε περισσότερο να.
0: Βασίλη, μας ακούς? Βασίλης Δαμηράς, μας ακούει? Όχι, δεν μας ακούει. Λοιπόν, άκυρο. Και από εκεί και πίσω τώρα δεν ξέρουμε βέβαια ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων τώρα, Νίκο Σέργη. Γιατί βλέποντας τώρα και τις τελευταίες φυγμομετρήσεις, τα πράγματα δείχνουν τελικά ότι το πρώτο κόμμα, το κυβερνόμενο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μέρα με την ημέρα, όλο και κάτι τσιμπάει. Δηλαδή δεν βλέπω να υπάρχει ύφθορα. Αντιθέτως, βλέπω ότι έχει μια αυξητική πορεία. Δεν ξέρω ποια είναι η εκτίμηση δική σου.
1: Και είναι μόνο η αρχή. Πριν από μερικές μέρες μπήκε το επίδομα για το παιδί, 150 ευρώ για το παιδί, το οποίο δεν έχει ουσιαστικά αυστηρά κριτήρια. Είναι μέχρι 40.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, οπότε το πήρε το 80% των οικογενειών, να το πούμε έτσι. Είναι η αρχή αυτή. Καθώς θα προχωράμε και θα δούμε τι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση, θα δώσει και κάτι παραπάνω. Ό,τι μπορεί, δηλαδή με βάση τον προϋπολογισμό. Εκεί κρίνονται όλα. Τα χρήματα κρίνονται όλα, γι' αυτό σήμερα και ο Αλέξης μοίρασε και λεφτά αυξήσεις μόνο στους εκπαιδευτικούς. Θα τους δώσει και εισιτήρια τώρα, γι' αυτό εάν μετακινήσει.
0: Α, τόσο καλά, έτσι πάει το πράγμα τώρα.
1: Ναι, πάντοτε η κυβέρνηση προκύπτει με βάση τα οικονομικά. Αυτό είναι το πρώτο. Παίζει με 55-60%. Όταν κάνεις δηλαδή την επιλογή, 55-60% είναι η οικονομία. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερευούσες, τριτευούσες κλπ. Σημασίας. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης έχει τη δυνατότητα, επειδή η οικονομία έχει υπεραποδώσει, να δώσει κάτι της παραπάνω και έχει το πρώτο χέρι, και αυτό καθώς θα πηγαίνουμε στις εκλογές και θα μοιραστεί πακετάκι όσο επιτρέπει, όπως είπα, ο προϋπολογισμός, αυτό θα ανεβάζει τα ποσοστά. Οι άλλοι δεν μπορούν να τα μοιράσουν τα λεφτά αυτά επειδή δεν τα έχουν. Η κυβέρνηση μοιράζει τα λεφτά και κεφαλαιοποιεί το κέρδος. Και όταν πάει στην τσέπη του πολίτη, τότε καταλαβαίνει ο πολίτης και ανεβαίνουν τα ποσοστά. Κατάλαβα. Οι υπόλοιποι με τις εξαγγελίες δεν κάνουν τίποτα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, Βασίλης Δαμηράς, μας ακούς τώρα, Βασίλη?
4: Ναι, σας ακούω, με ακούτε?
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα το πάμε έτσι λοιπόν τώρα. Λοιπόν, για να μας μεταφέρεις τώρα το κλίμα, γιατί για την Αμερική νομίζω ότι ήταν μια ξεχωριστή ημέρα η χθεσινή, έτσι?
4: Ναι, ήταν γιορτάσαμε τα 250 χρόνια της Αμερικής. Ο Τραμπ τόνισε το κίνδυνο που έχουμε λόγω των δημοκρατικών που έχουν αγκαλιάσει το σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ιδίως στις μεγάλες πόλεις, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Σαν Φραντσίσκο, Σικάγο εδώ. Έχουν αγκαλιάσει και εγκληματικές οργανώσεις οι δημοκρατικοί.
0: Έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, έχουμε φτάσει δηλαδή. Τι είναι αυτά που ακούω τώρα?
4: Ναι, έχουμε φτάσει και με την παράνομη μετανάστευση. Βγήκε βέβαια ο Κλίντον να πει ότι ο Τραμπ είναι ο επικίνδυνος και όχι εμείς. Και βέβαια τώρα έχουμε τις εκλογές τον Νοέμβριο που αυτές θα παίξουν ένα ρόλο. Βέβαια θα δούμε τι θα γίνει και με το Ιράν, γιατί οι δημοκρατικοί υποστηρίζουν, το θεωρούν ότι είμαστε, ότι το θύμα είναι το Ιράν με τους Ευρωπαίους. Θα δούμε τώρα βέβαια τι θα γίνει και στο ΝΑΤΟ, στη σύσκεψη του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Βέβαια η Ευρώπη έχει και αυτή μεγάλα προβλήματα λόγω της παράνομης μετανάστευσης που τα βλέπουμε καθημερινά. Πρέπει να αλλάξει και αυτή η νοοτροπία. Αλλά θα πω εδώ βέβαια θα προωθηθούν μερικές πολιτικές που πρέπει να σταματήσει η παράνομη μετανάστευση και βέβαια η εγκληματικότητα στις μεγάλες πόλεις. Οι μεγάλες πόλεις, ιδίως στις βόρειες states που υπάρχουν στις πολιτείες, είναι στο απροχώρητο. Ιδίως στο Σικάγο έχουμε κυβερνήσεις που δεν καταλαβαίνουν, δηλαδή μιλάνε για ρατσισμό.
0: Αναφέρεσαι τώρα να πούμε στους περιφέρειες, έτσι, γιατί...
4: Ναι, στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες.
0: Στο Λος Άντζελες, γιατί εκεί, ναι, εκεί ξέρουμε, ναι.
4: Ναι, εν τω μεταξύ τώρα θα έχουμε και στους Ολυμπιακούς στο Λος Άντζελες, που πρέπει να καθαριστεί η πόλη, να μην υπάρχει αυτή η εγκληματικότητα και άλλα πολλά προβλήματα που υπάρχουν με ναρκωμανίες, ιδίως στο Σαν Φραντσίσκο, και η Καλιφόρνια ενώ ήταν η πλουσιότερη πολιτεία, έχει πολλά προβλήματα.
0: Κατάλαβα.
4: Και αυτό είναι το που πολεμάμε εδώ και βέβαια που το λένε και οι Ρεπουμπλικάνοι μέσω του Υπουργού Εξωτερικών και της Άμυνας και του Αντιπροέδρου και για τις ευρωπαϊκές πολιτείες, όπως είναι για τη Γαλλία, για την Ιταλία, για την Ισπανία, όπως βλέπετε και στην Ισπανία, και για την Ελλάδα που αναφέρθηκε όταν πήγε στην Νορβηγία. Είναι μεγάλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλιώς δεν θα υπάρχει μετά δυτικός πολιτισμός, δεν θα υπάρχει Ευρώπη έτσι όπως πάει.
0: Έτσι όπως πάει, ναι. Και βλέπω τελικά. Δεν μου λες τώρα με το.
1: Τα βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό λέει και ο Νίκος Ζέργης, τα βλέπουμε. Δεν μου λες τώρα σχετικά τώρα με το ΝΑΤΟ τώρα. Τι βλέπεις, τι πληροφορίες έχεις, πού θα πάει τώρα η υπόθεση.
4: Με το ΝΑΤΟ, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας όταν ήρθε στην Ουάσιγκτον, έχουν εκτός από τη Ισπανία έχουν δώσει το 5%. Αλλά πρέπει να αυτό που
0: μα είδα τα χρήματα τα οποία βάζει η Αμερική. Δηλαδή μιλάμε τώρα στα 900 πόσα, με 50, με 30, με 40 ας πούμε. Δηλαδή οι διαφορές είναι χαοτικές, είναι τεράστιες ας πούμε. Και δεν μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, μιλάμε τώρα για τη Μεγάλη Βρετανία, τη συνεισφέρει, Γερμανία τη συνεισφέρει, Γαλλία τη συνεισφέρει.
4: Το ΝΑΤΟ ήταν πάντα από τον Άιζενχάουερ, κάποτε η Ευρώπη με την Αμερική βέβαια, αλλά να υπάρχει μια ίση ισοδυναμία. Βέβαια αυτό ποτέ δεν έγινε. Mm. Αλλά τώρα έχει τσαντιστεί ο Τραμπ που δεν κάνανε τίποτα με το Ιράν. Τώρα θα συζητηθούν αυτά τα πράγματα, θα γίνουν κάποιες μετακινήσεις, γιατί οπωσδήποτε πάλι είναι η Μέση Ανατολή στο στόχαστρο της Αμερικής, άρα προς τα κάτω είναι το πρόβλημα και προς τη Μαύρη Θάλασσα λόγω της Αμερικής. Βέβαια είναι οι Βαλτικές που πρέπει να προστατευτούν και η Πολωνία που μεταφέραμε και εκεί στρατεύματα, αλλά όμως το πρόβλημα είναι η Γαλλία και η Γερμανία που πάντα φέρνουν κάποιες
0: αντιλήσεις. Βασίλη, εδώ το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να αποτραβηχτεί η Αμερική από το ΝΑΤΟ? Δεν είναι να το πω πολύ απλά. Μα μισό λεπτό. Ο Τραμπ είπε ότι δεν έχουμε εμείς κανένα όφελος. Ασφάλεια προσφέρει το ΝΑΤΟ μόνο στην Ευρώπη. Και εμείς σου λέει δεν μπορούμε να βάζουμε 900 δις και οι Ευρωπαίοι σου λέει να βάζουμε.
4: Δεν υπάρχει να αποτραβηχτεί, γιατί το αν αποτραβηχτεί δεν θα υπάρχει.
0: Θα διαλυθεί το ΝΑΤΟ, βεβαίως. Δεν θα υπάρχει.
4: Ναι, δεν υπάρχει. Και αυτά δεν πρόκειται να αποτραβηχτεί.
0: Αυτό είναι το ερώτημα και η απάντηση δεν είναι σαφής. Όχι από την πλευρά τη δική σου. Από όσους ακούω τουλάχιστον σε ανταποκρίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κανείς δεν γνωρίζει ποιες είναι οι βουλές του Τραμπ. Διότι εάν το δει οικονομικά το θέμα αυτός, μπορεί να πει ότι κάνω πίσω, δεν έχω νόημα, η Αμερική φεύγει. Πάει, πεινάχτε και στον αέρα τον
4: άτομο. Δεν αποτραβιέται έτσι,
0: πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο.
4: Δεν αποτραβιέται έτσι. Μάλιστα. Αλλά δεν τα λέει αυτά για να
0: φοβήσει.
4: Να βάλει τους Ευρωπαίους.
0: Ναι, κατάλαβα.
4: Τους πάντα έτσι το κάνει.
0: Να πληρώσουν, ναι.
4: Ότι δεν μπορείς τότε που να αντιωθήκανε για τη Γρυλανδία και το Ιράν είναι πιο σοβαρό να πάνε να μην κάνουν. Πάντα έτσι είναι οι Ευρωπαίοι. Όταν θέλουν την Αμερική, ελάτε.
0: Για τη Γρυλανδία συστρατεύτηκαν, έτσι. Στη Γρυλανδία. Ενώ για το Ιράν έκαναν την πάπια κατά το κοινό.
1: Η Γρυλανδία ήταν πάρα πολύ εύκολη.
0: Εύκολη, ναι. Ένα αεροπλάνο. Λοιπόν.
4: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν μπορεί να γίνει να σταματήσει αυτή η ισλαμοποίηση στην Ευρώπη.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Βασίλη μου, σε αγαπάμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας έχεις μεταφέρει. Λοιπόν, Νίκο, αυτή είναι η επικαιρότητα. Πήραμε και μία γεύση για το τι γίνεται.
1: Υπάρχει μία σταδιακή χαλάρωση στρατιωτικούς εξοπλισμούς της Ευρώπης εδώ και 30 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Οπότε επιχειρησιακά αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν μπορεί να συμμετέχει. Τόσο χάλια είναι. Mm. Αυτό που ζητάει ο Τραμπ είναι να δώσουν χρήματα για εξοπλισμούς για να συμμετέχουν στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μαζέψουν ούτε ένα στολίσκο να πάνε να κάνουν κάτι σημαντικό. Δηλαδή είναι τόσο χάλια και η Αγγλία και η Γερμανία, όλες οι χώρες αυτές δίνανε τα χρήματα αλλού για κοινωνική πολιτική, για οτιδήποτε άλλο, για να περνάνε καλά. Υπήρχε ηρεμία με τη Ρωσία η οποία δεν ενοχλούσε. Τώρα ξύπνησαν ξαφνικά, αλλά δεν είναι η Ρωσία το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχεις το Ισλάμ μέσα σου, στη χώρα σου. Πριν από λίγο έβλεπα πάλι ένα βίντεο από Ηνωμένο Βασίλειο. Έφαγαν πάρα πολύ ξύλο δύο αστυνομικοί από κάποιον παράνομο. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη δυστυχώς. Ο εχθρός είναι μέσα πλέον, δεν είναι έξω και δεν έχεις και στρατό και για έξω όπως υποστήριζες παλιά ας πούμε επιχειρήσεις σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορούν.
0: Να είσαι καλά Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα για πολύ.
1: Καλά,
0: την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Λοιπόν, κλείσαμε και σήμερα, τελειώσαμε και σήμερα. Ευχές για ό,τι καλύτερο αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας, Άννα.
3: Και το Ροδίνο παιδεία που δημιουργεί τις πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, γεια σας αγαπημένοι μας φίλοι, γεια σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι εργασίες αποκατάστασης στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του νησιού. Σε ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στην εξέλιξη των εργασιών, σημειώνοντας ότι στην πρόσωψη του κτιρίου τοποθετήθηκε εκ νέου το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα. Μια παρέμβαση που, όπως τόνισε, πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα του θεάτρου. Ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για ένα έργο που έχει απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια από τα στελέχη και τους συνεργάτες της περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι παρά το μεγάλο αριθμό έργων που υλοποιούνται παράλληλα στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, η αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου προχωρά με υποδειγματικό τρόπο. Σε διευκρινήσεις για την υπόθεση των διακρωτικών ιατρών προχώρησαν τόσο η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, όσο και ο Δήμος Μεγίστης. Με κοινό σημείο τη διαβεβαίωση ότι η υγειονομική κάλυψη του Καστελορίζου δεν διαταράχθηκε σε καμία στιγμή. Σύμφωνα με τον δίκτυ της δεύτερης, είπε Χρήστο Ρόιλο, και όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι δύο γιατροί υπέβαλαν αίτημα ταυτόχρονης άδειας, το οποίο δεν εγκρίθηκε και στη συνέχεια παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους. Μετά την αποχώρησή τους, είπε, προχώρησε άμεσα στην τοποθέτηση Γενικής Ιατρού και Αγροτικού Ιατρού, ώστε να διασφαλιστεί απρόσκοπτη λειτουργία της δομής υγείας του νησιού. Από την πλευρά του, όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, διακινήθηκαν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα, τονίζοντας πως το νησί δεν έμεινε ποτέ χωρίς ιατρική κάλυψη και ότι οι υπηρεσίες υγείας συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε σύλληψη του ενός ιατρού με χειροπέδες, όπως είχε αναφερθεί σε ορισμένα δημοσιεύματα. Υπογράμμισε επίσης ότι, παρότι δεν έχει ο Δήμος θεσμική υποχρέωση παροχής στέγης στους αγροτικούς ιατρούς, διαθέτει διαχρονικά δημοτικά καταλήμματα για τη φιλοξενία υγειονομικού προσωπικού και παρέχει κίνητρα για την προσέλκυση ιατρών στο ακριτικό νησί. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 4 γενικούς ιατρούς για την κάλυψη της σχετικής θέσης. Την ανάληψη της ολοκλήρωσης του έργου Ίδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά δεύτερη φάση ζητάει η ΔΕΙΑΡΑ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο να ξεπεραστεί, όπως αναφέρεται, το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί μετά τη διακοπή της εργολαβίας. Με απόφαση του ΔΣ, η επιχείρηση προτείνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης και τη μεταφορά των απαιτούμενων πόρων και μελετών, ώστε να προχωρήσει η επαναδημοπράτηση και ολοκλήρωση ενός έργου κομβικής σημασίας για την υδροδότηση της Ρόδου. Επισημαίνει ότι το έργο παραμένει μητελές παρά τη διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Υπογραμμίζει πως η ολοκλήρωσή του θα ενισχύσει την υδροδοτική επάρκεια, ιδιαίτερα στις περιοχές της Νότιας Ρόδου. Την ικανοποίησή του για τη σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης. Όπως τόνισε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων από το 2024. Παράλληλα, όπως είπα, από το βήμα της Βουλής άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καταγγέλλοντας ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Νόμος του κράτους αποτελεί πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εγκρίθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 καταργείται ο δεύτερος γύρος και η ανάδειξη των τοπικών αρχών θα γίνεται σε μία μόνο εκλογική διαδικασία. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι ένας συνδυασμός εκλέγεται από την πρώτη καταμέτρηση, εφόσον συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 42%. Με ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, ο Δήμος Ρόδου επιχειρεί να δώσει ουσιαστική λύση στο ζήτημα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο νησί. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και προβλέπει ένα πλέγμα δράσεων. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Νίκος Χατζηκαλημέρης, το πρόγραμμα στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την περισυλλογή, καταγραφή, ηλεκτρονική σήμανση και κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στις στηρώσεις. Με το Δήμο να θέτει ως στόχο για το 2026 τουλάχιστον 400 αδέσποτων σκύλων και εκατοντάδες στηρώσεις γατών σε συνεργασία με φυλοζωικές οργανώσεις. Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του σχεδίου θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν το κοινοκομείο στο Τσαϊρί, οι 153 πιστοποιημένοι εθελοντές του νησιού, καθώς και οι φυστάμενες υποδομές ήτησης και φροντίδας αδέσποτων ζώων. Ο κ. Χατζηκαλημέρης υπογράμμισε πως πάρθηκε στην παρούσα φάση μια έκτακτη χρηματοδότηση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χρηματοδοτικό εργαλείο για την απασχόληση εργαζομένων. Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Ρόδου ένας 44χρονος άνδρας για πράξεις που φέρεται να διέπραξε λίγες ώρες μετά την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχείου που σημειώθηκε το Μάιο στον δρόμο Ρόδου-Λίνδου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού στοιχείου, καθώς και για απόπειρα παραβίασης φύλαξης της αρχής, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάξης 2 ετών και 4 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική προς 15 ευρώ ημερησίως. Η έφεση που ασκήθηκε έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
2: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
11: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
12: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
13: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-01400.
2: Ακού Κόσμος 938.
14: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετική

0: Καλημέρα, καλημέρα σας, τι καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Και όλες, παραπολιτικά 90,1. Κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ρένα Κουμιώτη, ε.
0: Τραγουδάρα, ε. Το μόνο τρεφίλι που σου αρέσει πριν αυτό, έτσι.
1: Όχι. Τετράφυλλο. Γιατί, ρε.
0: Γιατί είσαι Ολυμπιακός.
1: Τι σχέση για αυτό,
0: είσαι αντιτρεφιλιακός. Τι, τρεφίλι. Ο ιστορικός αντίπαλος είναι αυτός.
1: Ναι. Είναι ένας πατριώτης, μαγρινιώτης, Λίνος Κόκκοτος ο συνθέτης και είναι ο Οδυσσέας Ελίτης η στίχη.
0: Που ήταν κάποτε και κοινοτάρχης.
1: Ο Κόκκοτος,
0: όχι.
1: Αλλά η Ρένα Κουμιώτη.
0: Α, με τον Μπακαλάκο, δεν θυμάμαι, με ποιον τον μπερδεύω. Με κάποιον που ήταν κοινοτάρχης εκεί στην Πασέπτωση, κάπου στα Ανατολικά.
1: Το θαλάσσινο τριφύλι. Τι έχουν γράψει και τα αμυλοποιημένα ποίηματα, τραγούδια έχουν γίνει. Ναι.
0: Καλή εβδομάδα σε όσους επιμένετε να βρίσκεστε στο λεκανοπαίδιο, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς, φαντάζομαι. Γιατί να είστε και πολύ ευχαριστημένοι, δεν φαντάζομαι.
1: Αλλά σιγά-σιγά ξεκίνησε, ε.
0: Ναι. Αν εξαιρέσει ότι ξέρει τι, με τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και με τόσα κινητά που κυκλοφορούν στα χέρια των οδηγών. Τα ατυχήματα είναι που προκαλούν τις πολλές κινήσεις βασικά τώρα και όχι τα τόσο πολλά αυτοκίνητα, όχι πως είναι λίγα. 150.000 μπαίνουν καινούρια κάθε χρόνο, ρε. Το διάβαζα μερικές μέρες.
1: Συγγνώμη, λίγα είναι.
0: Δεν βγαίνουν καθόλου.
1: Ακούω πολλούς οι οποίοι λένε, για παράδειγμα, μα από τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Συγγνώμη, παιδιά, πέστε στα παιδιά σας να μην πάρουν αυτοκίνητο. Μαζί με όλα τα άλλα, ναι. Βγάλετε και ένα νομοθετικό διάταγμα που απαγορεύεται στα παιδιά σας να πάρουν και αυτοκίνητο. Έχουν σπίτι, να μην έχουν αυτοκίνητο, να κυκλοφορούν τα γαϊδούρια δηλαδή.
0: Κάτσε τόσο το χάπι για την πίεση σιγά-σιγά.
1: Ναι, πίεση
0: ένα αριθμητικό δεν το παγώ.
1: Δεν αφορά σένα.
0: Εγώ να το έχω και δύο κιόλα. Να το πούν αυτοί που δεν έχουν κανένα, εσύ α πούμε. Ναι. Δύο και δεν έχω και πολλά, γιατί ξέρω πολλούς στη γειτονιά μου εκεί που έχουν και τρία και τέσσερα αυτοκίνητα. Διότι έχουν δύο παιδιά, από ένα αυτοκίνητο κάθε παιδί, με δόσεις ξέρεις τα αυτοκίνητα, μεταξύ τα μισά από αυτά είναι για πέταμα. Σαράβαλα.
1: Και δεν είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Απλώς σε εμάς αυτό συνέβη τα τελευταία 30-35 χρόνια. Αυτοκίνητα στην Ευρώπη πολλά είχαν πολύ πριν από εμάς.
1: Απλώς σε εμάς. Μετά το 80 ουσιαστικά. Επίσης σε εμάς, μέσα στην πόλη της Αθήνας δεν έχουμε δρόμους καινούριους.
0: Αυτό που το πας.
1: Έτσι, γιατί μιλάμε για το λεκανοπαίδιο πρωτίστως.
0: Επίσης είμαστε μοναδική πρωτεύουσα στον κόσμο που έχει το μισό πληθυσμό της χώρας. Καμία άλλη.
1: Σωστό.
0: Έχουμε πολλές πρωτιές, κυρίες και κύριοι. Δεν είμαστε μόνο πρώτοι στην ακρίβεια. Να τα λέμε αυτά.
1: Χρυσό μετάλλιο.
0: By the way, στο Κηφισό είστε και κατεβαίνετε τον Κηφισό. Κάντε λίγο υπομονή από το κομμάτι που είναι από τη Νέα Φιλαδέλφια. Κατέβασε τη θερμοκρασία, ρε. Έχει 6-40 βαθμούς. Και μέχρι την Λένορμαν. Από τη Λένορμαν και μέχρι. Τίποτα, πριν τη Φιλαδέλφια. Στον Κηφισό, στην κάθοδο, κάτι θα πρέπει να έχει συμβεί. Έχει κίνηση προς τον Πειραιά. Δεν έχει κάτι. Πάντως έχει και έχει αρκετή κίνηση και πριν από την. Μετά την Ιερά Οδό. Στην κάθοδο. Η παραλιακή έχει αρκετή κίνηση. Και στην έξοδο προς Γλυφάδα, μέχρι λίγο πριν το Καλαμάκι, και όταν πηγαίνεις προς τα μέσα, μετά την Αγία Κηφισίας, η άνοδός της έχει κάτι θεματάκια που και που, και η Μεσογείο στην κάθοδό της, η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι και την έξοδο για το Ηράκλειο.

0: πια, μέχρι και την έξοδο, συγγνώμη, για το ΆΚΑ και λίγο πιο κάτω. Έχει κίνηση σπασμένη, δεν ξέρω γιατί, έχει πολύ κίνηση πάντως. Προς Λαμία στην έξοδο τα συνηθισμένα. Αυτά, κύριε Βασίλη μας.
1: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου ο Σωτήριος Ξενάκης, αν δεν ήταν, πώς να σου πω, γνωστός Ξενάκης, και αν ήταν. Θα ήταν ο Γκρινιάρης. Ήταν ο Γκρινιάρης.
0: Γιατί είναι Γκρινιάρης.
1: Λοιπόν, Χρήστος Μυρίδης εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση των ήχων.
0: Γεια σου, ρε Χριστάρα. Πήραμε τα γραφά. Τον ήξερε τον Καϊρίνεν, ρε. Ούτε εγώ. Αλλά δεν έχει σημασία, είναι παιχταράς.
1: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρία Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν...
0: Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις ωραίες μουσικές που ακούτε, και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσετε. Σε μια επικαιρότητα που τα LA της είναι πλούσια, δυστυχώς, που είναι και πύρινα πολλά από τα LA της αυτά, δυστυχώς, είναι πυρκαγιές οι οποίες έχουν ξεκινήσει σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το Ρόκαστρο ήταν μια μεγάλη πυρκαγιά, για παράδειγμα.
1: Και είχε και τοξικό νέφος εκεί, τοξικό που είναι τα μεγάλα νέφος, προβλήματα, ναι, ναι, της επόμενης ημέρας.
0: Ναι.
1: Πέφτει πάντως η θερμοκρασία.
0: Ναι, άκουγα μετεωρολόγους το Σαββατοκύριακο να λένε ότι μέχρι 15 Ιουλίου δεν βλέπουν καύσωνα. Έτσι, ναι. Όχι, δεν θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, αλλά Ιούλιο έχουμε, έτσι. Καύσωνα πάντως μέχρι 15 Ιουλίου δεν βλέπουν.
1: Πέφτουν και λίγο οι άνεμοι, αλλά θα το ξαναπούμε, το λέμε καιρό τώρα.
0: Καλό είναι, ναι.
1: Ότι ένα από τα προβλήματα του καλοκαιριού θα είναι οι πυρκαγιές. Βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά ότι θα γίνουν πυρκαγιές, όταν έχουμε πυρκαγιές όνει και καλά. Αλλά επειδή ήταν η πιο βροχερή χρονιά και επειδή συνήθως μετά μένουν αυτά που μένουν στα δάση. Ναι, έτσι.
0: Η φύση.
1: Ναι. Αυτό.
0: Διαβάζω εδώ.
1: Φροντίζομαι κι εμείς. Άλλος πετάει τσιγάρα, άλλος κάνει αυτό, άλλος.
0: Το είδες αυτό με το τσιγάρο στο Ρόκαστρο, στην πρώτη φωτιά που έκαψε τους δύο ανθρώπους. Λοιπόν, βρήκαν τελικά κάποιος ήταν αυτός, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Δεν το
0: είχα. Είχαν τσεκάρει τρία αυτοκίνητα τα οποία πέρασαν από εκεί λίγο πριν να πάρει φωτιά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ είδηση. Παγκράτη, μυστήριο με τη σωρό άντρα σε προχωρημένη σύψη μέσα σε διαμέρισμα. Ο ίδιος και ο αδελφός του αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα. Ειδοποίησαν οι έννοια της πολυκατοικίας. Έχει προκαλέσει αναστάτωση εκεί στην πολυκατοικία και στην γύρω περιοχή. Εν πάση περιπτώσει που έχει γίνει γνωστό. Να πούμε αυτό.
1: Ναι, το βρήκα. Το μας το στέλνει εδώ ο Ιων Οικονομάκης. Καλημέρα, μορφόπεδα. Λέει καλή εβδομάδα. Η καταπληκτική ποδοσφαιρική ομάδα του Βασιλείου, με κεφαλαία του Βασιλείου, έτσι, της Νορβηγίας, κατατρόπωσε την αντίστοιχη ομάδα της Βρασιλίας. Να τα λέμε και αυτά.
0: Λοιπόν. Άκουγα
1: χθες. Ναι. Η Βασιλεία τα κάνει όλα, μην νομίζεις.
0: Όχι μόνο αυτή. Η άλλη Βασιλεία που κέρδισε το Μεξικό στην έδρα του μέσα 3-2 και προκρίθηκε. Η Βρετανία, δύο Βασιλείες. Ή να σε πιάνω φάουλ.
1: Η Αγγλία, όχι.
0: Ναι, η Αγγλία.
1: Η Αγγλία, ναι, γιατί δεν γράφεις.
0: Γιατί δεν γράφεις την Αγγλία, που εκείνη κι αν είναι Βασιλεία.
1: Ο πορτονιστής Βασιλικός.
0: Κοινοπολιτεία, Βασιλεία, Αυτοκρατορία. Δεν είναι και η Νορβηγία. Λοιπόν, άκουγα χθες.
1: Αποικιοκρατική δύναμη απ' όλα.
0: Άκουγα σε αθλητικό ραδιόφωνο, συγγνώμη, γιατί δεν άκουγα αθλητικό ραδιόφωνο, αλλά ακούω τι Σαββατοκύριακα. Ναι, άκουσα αγγλικό ραδιόφωνο ότι η Βραζιλία από το 2002 και μετά, όποτε παίζει σε αυτή τη φάση με ευρωπαϊκή χώρα, έχει αποκλειστεί. Δεν έχει περάσει ποτέ ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ούτε η Γερμανία. Την
0: ούτε, δεν, και αποκλείστηκε από την Νορβηγία, του Χάλαντ, βέβαια, που είναι πρώτο σκόρερ μαζί με τον Εμπαπέ και τον Μέση.
1: Ρε παιδιά, αυτά θέλαμε να βγάλουμε του προορισμού αυτό το διάστημα. Τι πρέπει να τρώμε, τον εθνικό μα σεξολόγο, τον ασκητό. Γενικώ θα βγάλουμε μέρε που έχουν πολλά ερωτήματα. Αλλά δυστυχώ. Η επικαιρότητα είναι αρκετή το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι το πρώτο είναι ολομέτωπος που έχει ανοίξει Σαμαράς Μητσοτάκη. Νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί ουσιαστικά με τα δύο TikTok χθες επίστη. Σιγά που δεν το ξέρει τώρα το Μαξίμου ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Δηλαδή,
0: τώρα τι θες να βάλουμε κανένα από τα δύο. Αυτό για την τώρα ή αυτό για το
1: 40. Τώρα θα έχουμε έναν, κύριε
0: Παπαγιάννη. Βάλε το άλλο. Ναι, το 40.
1: Παπαγιάννη, το βάλουμε.
0: Γιατί θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο, αν με επιτρέπετε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Για τον Δεσαϊκό, ναι, μπράβο. Αυτό δεν είναι, ναι. Για τον Δεσαϊκό που λέει στο
1: τέλος.
2: Πρέπει να ξέρει, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις. Κάτι ενδιαφέρον. Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αλλά ξέρει ότι εσύ φταίει.
3: Εγώ που κολλάω.
2: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα σου κόψει την αυτοδυναμία.
3: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά
2: Θεού. Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
3: Για διαγραφή γιατί φταίω.
2: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
3: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
0: Ο αντιπρόεδρος ήταν, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ο αντιπρόεδρος ήταν. Να πω ότι ο Νίκος ήταν ο Νίκος Τσούτσιας, ήταν ο συνεργάτης πάρα πολλά χρόνια του Αντώνη Σαμαρά, δημοσιογράφος, συνάδελφός.
0: Και να του δώσω το credit, πρώτον, ότι ήταν ένα καλό TikTok επαγγελματικό. Μπράβο. Και στην βαθμό που ο Νίκος έχει συμμετοχή σε αυτό. Και επίσης ένα δεύτερο credit στον Νίκο. Ο Νίκος είναι 35 χρόνια παιδί, είναι και φίλος μου. Πιστός στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι από τα βατραχάκια αυτά που πηδάνε από βράχο σε βράχο, όπως βλέπουν το τελευταίο διάστημα. Να πηδάνε από βράχο σε βράχο για να σώσουν το κολαράκι του στο βουλευτικό. Ο Νίκος είναι εκεί, πιστός στον Αντώνη Σαμαρά και μπράβο του. Πάμε τώρα στην ουσία. Ένα λεπτάκι θέλω μόνο. Ο κ. Σαμαράς είπε μερικά πράγματα σωστά, αλλά ξέχασε κάποια άλλα. Ξέχασε για παράδειγμα ότι το 40. Δεν έχει γίνει 20, έχει γίνει γύρω στο 25, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Ξέχασε να πει ότι αυτό έγινε στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσω ότι το 2009 ο Κώστας Καραμαλής, που είναι καλός του φίλος αυτόν τον καιρό, είχε πάρει 34% περίπου, που τότε θεωρήθηκε τεράστια ήττα. Και είχε χάσει μάλιστα τον Γιώργο Παπανδρέου, να το θυμίσουμε και αυτό, με ό,τι σημασία έχει. Τότε νίκησε ισοκομματικά ο Σαμαράς, όπως χθες το ενευότανε και καλά έκανε ο άνθρωπος. Και σε λιγότερα από 3 χρόνια κατάφερε το 34% του Καραμαλή να το κάνει 18 σαν αντιπολίτευση. Δηλαδή έχασε 16 μονάδες ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν έκανε τίποτα. Όσο έχασε ο Τσίπρας το 23 και εξαφανίστηκε από προσωπική για 2 χρόνια 3. Λοιπόν, θα πεις ξανάρθει, αλλά είναι 52, δεν είναι 75. Λοιπόν, έχασε λοιπόν με 16 μοναδούλες ως αντιπολίτευση. Και αν δεν ήταν ο Μπαμπούλας Τσίπρας τότε, Μπαμπούλας εισαγωγικά λέω έτσι, τον Τσίπρα, δεν θα έβλεπε ούτε με τα κιάλια το 28,5 που πήρε στις επαναληπτικές εκλογές, γιατί πολλοί κόσμος έσπευσε με πολύ βαριά καρδιά να τον ψηφίσει και κάτι ξέρω που το λέω. Αυτό για να δει εκτός από τον κύριο Σαμαρά έχουν και άλλη μνήμη. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Τα υπόλοιπα θα τα πω με την κυρία Μπακογιάννη όταν θα έρθει η ώρα. Ξαναλέω, είπε και μερικά πράγματα σωστά. Αυτό δεν λέω ότι δεν ήταν κάποια σωστά. Όπως επίσης έκανε και εξαιρετική δουλειά αυτό. Και νομίζω εγώ το TikTok δεν το βλέπουν πια μόνο μικροί που λένε. Γιατί με τους μικρούς δεν έχει καμία τύχη ούτε ο Σαμαράς, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί ακόμα νομίζω. Αλλά γιατί είναι συζήτηση καφενείου αυτή, ωραία φτιαγμένη και το καλό πρέπει να λέγεται.
1: Λοιπόν, μία μόνο παρατήρηση εγώ θέλω να κάνω σε αυτά, δεν θέλω να εκφέρω γνώμη. Είναι ότι το 18% που πήρε τότε ο Σαμαράς ήταν περισσότερο σε αριθμό από αυτό που πήρε στις ευρωεκλογές στη Νέα Δημοκρατία σήμερα, που σημαίνει ότι ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Και να δώσω και μια είδηση, θεωρώ ότι ενδιαφέρον θα έχει και σήμερα, το πολύ αύριο, το νέο TikTok από τον κύριο Σαμαρά. Γιατί προφανώς είναι μια στρατηγική αυτή, εσωτερική.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και προφανώς νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε και τις απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, που σήμερα έχει briefing.
0: Ναι. Σωστό. Συμφωνώ. Απλώς να επισημάνω ότι στην πλατούλα του τη βαρύτερη ήττα της Νέας Δημοκρατίας στην ιστορία του κόμματος.
1: Δύο ειδήσεις που πρέπει να τις δώσω. Η μία είναι ότι ο Παύλος Πολάκης το έχει αποφασίσει, τάνει επιτάς στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι το Σαββατοκύριακο, θα είναι υποψηφίος αρχηγός του κόμματος.
0: Α, θα κατέβει, ε.
1: Ή αν δεν του το επιτρέψουν, γιατί δεν ξέρω πώς.
0: Επειδή δεν είναι μέλος της ομάδας,
1: δεν ξέρω πώς και τι. Μην αποκλείσεις να δεις καμιά έντιμη Ελλάδα το επόμενο διάστημα.
0: Αυτό το λες καιρό εσύ.
1: Ναι, λοιπόν, δεύτερο θέμα που υπάρχει είναι. Σε αυτό έτσι, υπομέρως, είναι ότι σήμερα το αργότερο αύριο θα έχουμε μία ακόμα αποχώρηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτή από την. Είχα να πω και το όνομα, μην το πω. Λοιπόν, από την επαρχία. Ναι. Και θα έχουμε και 2-3 ακόμα μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Προηγήθηκε ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο. Η απόβαση του Πολάκη να είναι υποψήφιος αρχηγός εκ των πραγμάτων, πώς να σου πω, τραυματίζει εντός εισαγωγικών την τρόικα Πολάκη Παπά Δούρου. Πριν ο κύριος Πολάκης φέρεται να πιστεύει ότι δεν έχουν καμία άλλη επιλογή παρά να τον ακολουθήσουν στην επιλογή που θα κάνει το επόμενο διάστημα. Εκ των πραγμάτων έχει μπει θέμα φάμελου. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω, έτσι να δώσω μια είδηση, θεωρώ ότι δεν είναι πολύ εύκολη απόφαση, δεν είναι πολύ εύκολο, όπως λέγανε, θέμα λίγων ωρών ή και ημερών το να συλληφθούν όσοι έβαλαν τα γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη που κατέληξαν και σε μια δολοφονία. Ήταν ανώτερη πηγή, λέει, ότι ήταν πολύ καλοί επαγγελματίες, το επαγγελματίες εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις ότι είναι τενό, δεν είναι στο να αφήσει ίχνη και επιχειρούν να τους βρουν διαφόρους τρόπους ταυτόχρονα.
0: Πάντως η εκπρόσωπος της αστυνομίας αυτό είχε πει τότε.
1: Ναι, ναι, εγώ λέω.
0: Είχε πει ότι είναι θέμα ανόχη ωρών, κάποιον 24 ώρων.
1: Εγώ λέω, μπορεί να βρεθούν και σε 24 ώρα, αλλά η εκτίμηση που υπάρχει ότι είναι δύσκολο γιατί ήταν. Του συνδέουν με τις καταλήψεις, όλα τα άλλα που έχουν υποθεί είναι σωστά, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Νομίζω επίσης ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή επικρατούσα άποψη στην κυβέρνηση η ενοποίηση των δικασιών, των ροβίκονα, των δικαιογραφιών, γιατί όλες έως τώρα οι ποινές που είχε προσφυγεί στα δικαστήρια ήταν σε όλα αθωτικές και με αυτή την έννοια να λένε πώς θα δέσει. Θα δούμε πώς θα υπάρχει, θα δώσω μετά ορισμένα στοιχεία για το πόσες συλλήψεις ανθρώπων με γκαζάκια έγιναν τα τελευταία 2,5 χρόνια και όπως λένε αρμόδιες πηγές, ούτε ένας δεν πήγε στο δικαστήριο. Δεν έχει δηλαδή γίνει ακόμα, έτσι, και το σημειώνω γιατί υπάρχει μια δυσαρέσκεια, πώς να το πω, μια ευθύνη στην δικαιοσύνη, σε εισαγγελείς και λοιπά, για το τι δεν γίνονται οι δίκες αυτών που έχουν συλληφθεί. Θα δώσω στοιχεία τη δεύτερη ώρα.
0: Θέλετε δημοσκόπηση? Έχω μια πρόχειρη. Ναι, προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία από το 24 στο 25 από την προηγούμενη μέτρηση. Το κόμμα Τσίπρα από το 14,5 στο 15,5. Μια μονάδα κερδίζει ο καθένας.
1: Πρόθεση,
0: ναι, αυτά είναι πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή, χωρίς τίποτα. Ξέρει. 25 η Νέα Δημοκρατία. 15,5 ο κύριος Τσίπρας. Στην τρίτη θέση, αν βλέπω καλά, είναι το Πασόκ μαζί με την κυρία Καριστιανού. Βλέπω καλά, 8,5 με 8,5. Το Πασόκ ήταν 8,5, έμεινε 8,5. Η κυρία Καριστιανού ήταν 9,5, έπεσε στο 8,5. Η ελληνική λύση είναι στο 7.
1: Η κυρία Καριστιανού σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει πτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι γύρω στο 8, 9, 7%, κάπου εκεί. 7, 8, 9%. Το Κουκουέ στο 5,5 από το 6. Η ελληνική λύση στο 7 από το 8. Η πλεύση στο 3,5 σταθερή. Η φωνή λογική στο 4 από το 3,5. Το Μέρα 25 στο 3. Και η αναποφάσιση στο 12. Και δύο στοιχεία. Ποια τρία είναι, κατά τη γνώμη, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα? 83% η ακρίβεια είναι.
1: Όλα.
0: Όλα τα λεφτά. 46 ζητήματα διαφθοράς. 29 εθνικό σύστημα υγείας. Τρεις απαντήσεις είναι εκεί. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας? 28 Μητσοτάκης. 18 Τσίπρας. Από 6 και κάτω όλοι οι υπόλοιποι, με τον κύριο Ανδρουλάκη να είναι στο 5. Καριστιανού, Βελόπουλος, Ανδρουλάκης είναι η σειρά. Αυτά τα βασικά.
1: Είχαμε δύο άρθρα με ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο για τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν ήταν για από δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν είναι εχθροί του.
0: Ναι.
1: Ο Νότης Παπαδόπουλος στην Καθημερινή θύμισε το «Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πια».
0: Της Μελίνα. Μελίνα.
1: Της Μελίνας που είχε πει στον Παπανδρέο όταν ήταν το Πασόκ μετά το 89. Λέει, «Πρόεδρε,
0: δεν
1: αρέσουμε πια». Και λέει ότι στο τέλος ουσιαστικά βάζει θέμα ηγεσίας. Και ο δεύτερος είναι ο φίλος μας ο Γιώργος Χρήστος, με άρθρο στο Βήμα της Κυριακής. Ήταν πολύ ενδιαφέρον άρθρο, με 6 νομίζω παρατηρήσεις που υπάρχει, διαπιστώσεις που έχει. Αν τα ποσοστά του κόμματος κατά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι μακριά όχι από τις εξαγγελίες περί πρώτου κόμματος, έστω και με μία ψήφο, αλλά από την τρίτη θέση, είναι προφανές ότι σε κομματικές εξελίξεις θα είναι αντίστοιχη του γεγονότος. Και, γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, από αυτές τις εξελίξεις ασφαλώς δεν εξαιρείται ούτε ο σημερινός πρόεδρος του Πασόκ.
0: Πάντως, εγώ ξέρω, με 8,5% το δεύτερο κόμμα στο 15,5% και το πρώτο στο 25%, πρέπει να αναπροσαρμόσει κάπως εκλογική τακτική. Γιατί να λες, θα είμαι πρώτο κόμμα με μια ψήφο διαφορά.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς να το λες πια.
1: Αυτή το λέγαμε και πολλοί
0: ακροατές. Δεν το πιστεύεις ούτε εσύ που το λες, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικότερο. Και πολλοί ακροατές, επειδή το λέγαμε, θυμάσαι που μας. Αλλά πάμε γρήγορα να προλάβουμε το διαφημιστικό
0: περιβάλλον. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ευχαριστούμε τα μήνυματά σα. Θα διαβάσουμε όσα προλαβαίνουμε μετά. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως πουχού το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θες να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν, παρακαλούμε μην φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας λιτώνει και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Ωραίο, και να θυμίσω σε όσους μας ακούνε, λίγη προσοχή στους συνωστισμούς. Υπάρχει ακόμα γρίπη τύπου Α και κυκλοφορεί. Σας το λέω από δική μου εμπειρία και κορονοϊός που λέει φαρμακοποιός κυκλοφορεί. Θυμάσαι το καλοκαίρι πέρσι που είχε έξαρση. Έχει αρχίσει και με τον κορονοϊό, γιατί ξέρεις προς τον άλλο. Πλοία, πεσιρίκια που διασκεδάζουν κλπ. Διάλειμμα και αμέσως μετά γυρίζουμε με την Τώρα Μπακογιάννη. Come closer, baby. Come.
4: Κόσμο 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: καμιά βόλτα με το αμάξι?
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
8: Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα, η οποία δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις. Καλημέρα στη φίλη μας... Τι λέει εδώ πέρα ο Νικόλας, μας λέει δύο... Τι, δεν το ξέρω αυτό για δύο κορίτσια που λες. Να το κοιτάξω τι θες να μας πεις και αμέσως μετά να επανέλθουμε. Και τις υπόλοιπες καλημέρες αμέσως μετά, γιατί νομίζω ότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που δεν νομίζω χρειάζεται άλλες συστάσεις. Καλή σας μέρα, τι καλή
9: καλημέρα,
8: εβδομάδα.
10: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Λοιπόν, να κάνουμε ποδαρικό την εβδομάδα.
10: Ναι, ξεκινάμε την εβδομάδα μαζί.
9: Να σας ανάψουμε λίγο τα αίματα τώρα να ακούσετε μαζί μας τον Αντώνη Σαμαρά για εσάς. Και θα θέλαμε τους
8: λίγο υπομονή. Ένα
9: λίγο.
11: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση τώρα. Πάλι.
9: Τι είπε πάλι?
11: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
9: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα? 17. Τα δεν έχει συνέλθει ακόμα.
11: Καλά, δεν θέλω να κοινωθεί.
9: Τι ανακοίνωση θα βγάλει? Α, τα βρει πρώτα με τον αδελφό τη.
8: Λοιπόν.
9: Το σχόλιο σας όντως, γιατί είναι χοντρό.
10: Σκέφτηκα να δώσω κι εγώ μια συνέντευξη στη Φωτεινή Γιαννούλη, τη διευθύντρια του γραφείου τύπου μου, αλλά τελικώς επέλεξα να τη δώσω σε εσάς που είστε κανονικοί δημοσιογράφοι.
8: Για πέστε μας.
10: Κοιτάξτε, η πολιτική ιστορία του καθενός μας έχει γραφτεί. Δεν αλλάζει. Μπορεί κανείς να αλλάξει την ιστορία του. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργό σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κυρίου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990, 1993 και ούτω καθεξής. Και η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Επί της ουσίας όμως, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή. Η πραγματικότητα εκδικείται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει.
9: Τώρα πιστεύετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
10: Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός, δηλαδή, προσερχόμενος στις κάλπες, θα αποφασίσει αν τελικώς θέλει να δώσει μία ψήφο από εδώ ή από εκεί και ποιο είναι το κόμμα αυτό το οποίο θα τον εκπροσωπεί περισσότερο και θα του δώσει μια προοπτική για την ευημερία του μέλλοντος. Mm. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα από εκεί και πέρα εδώ είμαστε. Σήμερα έχει... σε εκλογές και θα το δούμε. Ναι,
8: σήμερα έχει μια καινούρια δημοσκόπηση προράτα.
12: Πρέπει να μην σε αυτό να κάνω μια ερώτηση. Λίγο, πιστεύετε τελικά ότι ήταν λάθος η επάνωδος του Αντώνη Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία, κυρία Μπακογιάννη? Γιατί προφανώς μιλάμε για μια βεντέτα του ίδιου.
10: Κοιτάξτε, εγώ θέλετε να σας πω τώρα εάν ιστορικά τότε έπρεπε να είχα αντιδράσει ή όχι στην επάνωδο του κυρίου Σαμαρά.
12: Αυτό ακριβώς έπρεπε.
10: Αυτό είναι. Κοιτάξτε, εγώ θα πω ότι στο μυαλό το δικό μου και εκείνη την εποχή, όταν με ρώτησε τότε ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και αργότερα, ήταν πάντοτε η παράταξη. Και εγώ έβαζα την παράταξη αυτή μπροστά από πολλά προσωπικά συμφέροντα. Και τότε το αποδέχτηκα ακριβώς γιατί
12: πίστευα. Τότε, σήμερα με την, έτσι, την εμπειρία της ιστορίας.
10: Τώρα το να κάνουμε μνημόσυνα, κύριο Σκουρή, δεν έχει κανένα.
8: Υπονοείτε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά με αυτό που είπατε?
10: Ευθέως, δεν το υπονοώ, το λέω ευθέως. Δεν υπάρχει
8: αυτό. Όχι, απλώς, μήπως κατάλαβα λάθος.
10: Όταν ένας άνθρωπος κάνει μια πολιτική τέτοια και έχει καταγραφεί τι είχε κάνει τότε επί Εύερτ, τι έκανε αργότερα, αυτά είναι γνωστά. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε, να μπω εγώ πλέον. Και μάλιστα σας το λέω από τώρα, αυτά που έχω να πω τα είπα.
8: Μάλιστα, άδελες,
10: για τον κύριο Σαμαρά και δεν έχω σκοπό να συνεχίσω να...
12: Και εμείς όντως το παρατραβήξαμε, αλλά ήθελα, ήθελα σε αυτό να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι τελικά ο κύριος Καραμαλής θα συμπαραταχθεί μαζί του, έστω και με δια της σιωπής?
10: Όχι, δεν το πιστεύω. Καραμαλής είναι βαθιά παραταξιακός. Και είναι και λογικό, λέγεται Καραμαλής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την παράταξη αυτή δεν την έβλεψε ποτέ. Ιστορικά. Μπορείς να του χρεώσεις όσα λάθη θες, αλλά απέναντι στην παράταξη δεν πήγε ποτέ.
8: Τώρα,
10: και δεν θα πάει νομίζω κιόλας, ούτε τώρα, ούτε σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.
8: Να σας ρωτήσω τώρα το εξής, να φύγουμε από το κομμάτι Σαμαρά. Έχει μια δημοσκόπηση σήμερα η Προράτα στην εφημερίδα των Συντακτών. Θα την έχετε δει εσείς, βλέπετε τις εφημερίδες από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25%, έχει κερδίσει μια μονάδα από την προηγούμενη της ίδιας εταιρείας. Ο κύριος Τσίπρας στο 15,5% έχει κερδίσει επίσης μια μονάδα την ίδια εταιρεία τη δημοσκόπηση της πριν από ένα μήνα. Το Πασόκ είναι στο 8,5% εκεί που ήταν και πριν από ένα μήνα. Η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Τσίπρα είναι λιγότερο από 10 μονάδες πια. Είναι, γίνεται για πρώτη φορά σε δημοσκοπήσεις μονοψήφια. Στο 9,5 βέβαια, δεν είναι στο 1, αλλά είναι μονοψήφια. Ναι, ναι. Εντάξει, όχι, δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση, ενώ τη βλέπουμε μια-δύο φορές. Ναι. Αυτό σας προβληματίζει και το 25 σας προβληματίζει, γιατί η αυτοδυναμία και 25 απέχουν πολύ. Μπορεί να μην είναι το 20 που ο Σαμαράς θες, αλλά το 25 που καταγράφει τώρα η Προράτα και οι πιο πολλές εκεί είναι. 25, 26, 24, η πρόθεση ψήφου εκεί είναι.
10: Έχουμε 6 με 7 μήνες μέχρι τις εκλογές. Θα διαμορφωθεί αναμφισβήτητα ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από εκεί και πέρα ο κόσμος θα κρίνει πηγαίνοντας προς τις εκλογές μέσα σε ένα, φαντάζομαι θα το συζητήσουμε και αυτό αργότερα, σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον, εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει την αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά τα οποία θα του υποσχεθεί. Περί αυτού πρόκειται. Διότι ο κόσμος δεν ψηφίζει για το χθες, ψηφίζει για το αύριο. Θέλει να τον διαβεβαιώσουμε ότι αύριο μπορούμε να κάνουμε το Α, το Β, το Γ. Πώς θα αποφασίσει ποιος από εμάς είναι καλύτερος από την αξιοπιστία που έχουμε. Δηλαδή αν εγώ σας πω Α, να ξέρετε ότι αυτό το Α μπορώ να το κάνω και θα το κάνω.
12: Ξέρετε τι λέει την πολίτευση, μη σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα το βράδυ ο κύριος Ντόκος.
10: Ναι, ναι, ξέρω τι λέει η αντιπολίτευση, αλλά επί της ουσίας είτε σηκώσει το τηλέφωνο είτε δεν σηκώσει το τηλέφωνο, ο κόσμος θέλει να ξέρει ότι τα παιδιά του θα είναι ασφαλή, ότι θα μπορέσει αύριο να έχουν τα παιδιά του ένα καλύτερο μέλλον και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τα υποσχεθεί και θα τα κάνει. Και επειδή ξέρετε, τώρα έχουμε και το εξής, το οποίο παλιά δεν το είχαμε, έχουμε όλα τα βιντεάκια. Τα οποία είναι απίστευτα. Άμα δείτε τα βιντεάκια στο ίντερνετ, βλέπετε τι έλεγε ο καθένας από εμάς. Δηλαδή, εγώ είμαι τόσο πολύ ευτυχής ότι δεν μου έχουν βάλει κανένα βιντεάκι το οποίο να λέω κάτι το οποίο την άλλη μέρα να μην ισχύει. Όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Διότι από εκεί κρινόμαστε. Και καλός ή κακός, ο Μητσοτάκης είπε στις προηγούμενες εκλογές, ένα πρόγραμμα. Δεσμεύτηκε για αυτό το πρόγραμμα. Από αυτό το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί το 93-94%. Άμα το πάρεις δηλαδή και το συγκρίνεις, βλέπεις τι είπε και τι έκανε. Αυτό έχει σημασία.
8: Επίσης έχει σημασία βέβαια.
10: Τι θα πούμε και τι μπορούμε
8: επίσης
10: να
8: έχει
10: κάνουμε.
8: Σημασία ότι 83% του κόσμου λέει ότι το πιο βασικό πρόβλημα είναι η ακρίβεια και στο κομμάτι
10: βεβαίως
8: αυτό η κυβέρνηση δεν τα έχει καταφέρει. Καθόλου
10: όχι
8: καλά.
10: Αλλά είναι μία μάχη την οποία δίνουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν δείτε, ξέρετε ότι εγώ η δουλειά μου είναι να είμαι σε επαφή με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη, από την ευρύτερη Ευρώπη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν υπάρχει ένας βουλευτής ο οποίος δεν μη σου λέει το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ναι, είναι τεράστιο πρόβλημα. Και είναι τεράστιο πρόβλημα διότι ο καθένας από εμάς, ο οποίος πηγαίνει και βλέπει τις τιμές, σου λέει τι γίνεται ρε παιδί μου. Η πραγματικότητα είναι ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, λιγότερο ή περισσότερο συντονισμένες, μπας και μπορέσουμε να τις ασέψουμε κυρίως τον δημάριθμο στα σούπερ μάρκετ.
12: Πριν πάμε στην
10: ενοχλεί περισσότερο από όλα
12: την παγκόσμια σκηνή, γιατί έχουμε και τον ΝΑΤΟ εδώ στη γειτονιά μας αύριο και μεθαύριο. Ήθελα να σας ρωτήσω, τελευταία συνέντευξη που σας πήρα, μας κάνετε μια πρόβλεψη ότι δεύτερες εκλογές τις περισσότερες πιθανότητες έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Επιμένετε σε αυτή την πρόβλεψη?
10: Εγώ είπα τέτοιο πράγμα?
12: Ναι, εδώ σε εμάς.
10: Ναι. Όχι, λάθος έκανα τότε, αν το είπα.
12: Πάμε λοιπόν σε ένα δίπολο, έστω και καχυκτικό.
10: Νομίζω, δεν ξέρω από τότε πότε θα σας το πω αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι από τότε που έκανε το κόμμα ο κύριος Τσίπρας ήταν σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της αριστεράς, των αντινεοδημοκρατικών ψήφων τέλος πάντων. Και είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα προβάδισμα. Δεν νομίζω πως υπάρχει.
12: Αυτό λέω, πάμε σε δικοματισμό κατά την γνώμη σου και ισχνό ή πάμε σε λογική ανάμειξη κόμματος? Ποια είναι η γνώμη σας?
10: Κοιτάξτε, δεν μπορώ εγώ να κάνω πρόβλεψη πραγματική τώρα αν θα είναι δικοματισμός ή ανάμειξη κόμμα. Το βέβαιο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας με την ίδια λογική, πρέπει να πω, δεν νομίζω πως έχει αλλάξει πολύ στη λογική του. Είναι πιο μέτριο παθή η εμφάνιση από ό,τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής. Γι' αυτό και επιθυμεί να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Τσίπρας θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι για να μπορεί να κάνει τη διαφοροποίησή του. Εκεί ο κύριος Πολάκης του κάνει χάρη. Αλλά από εκεί και πέρα η λογική του υπόσχομαι και έχω ένα τρόπο μαγικό και θα καταργήσω τον αναβαλλόμενο φόρο τον οποίο εγώ έβαλα και κάτι τέτοια, είναι καλό στην επικοινωνία, θα το παλέψει.
12: Πάμε λίγο στο ΝΑΤΟ για να προλάβουμε τώρα, κυρία Μπακογιάννη. Είναι η σύνοδος κορυφής, είναι ίσως η πιο κρίσιμη, όσο εγώ έχω ζήσει τουλάχιστον και θυμάμαι και έχουμε συζητήσει, που υπάρχει, δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ευρώπη και με τον Τραμπ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως για το εσωτερικό. Ούτε ο κύριος Τραμπ έρχεται εδώ, ούτε άλλον περιμένουμε, ενώ συνηθιζόταν, λέει θα κάνει δώρα στον Ερντογάν. Υπάρχει θέμα κατά τη γνώμη σας?
8: Διαβάζω σήμερα ότι μπορεί να έρθει ο Υπουργός Άμυνας. Αυτό διάβαζα σήμερα σε ρεπορτάζ.
12: Στην επιστροφή, αν υπάρχει, αλλά δεν έχει λήξει. Ναι.
10: Είστε σίγουρος ότι αυτό θα ήταν μια καλή εξέλιξη?
12: Εγώ προσωπικά όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα είναι καλή εξέλιξη να έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα?
10: Τέλος πάντων, κοιτάξτε.
12: Αυτό λέτε, συγγνώμη λίγο, αυτό λέτε.
10: Όχι, λέω ότι δεν είναι κάτι για το οποίο η Ελλάδα θα αυτή τη στιγμή έχει σκοπό να δώσει καμιά μάχη. Επί της ουσίας είναι μια κρίσιμη σύνοδος. Είναι μια κρίσιμη σύνοδος για όλους τους Ευρωπαίους, οι οποίοι βρίσκονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Από τη μία μεριά θέλουν να δείξουν στον Αμερικάνο Πρόεδρο ότι έχουν κάνει βήματα σημαντικά για τη δική τους αμυντική θωράκιση, που ήταν κάτι το οποίο είχε στήσει. Από την άλλη μεριά δεν θέλουν να δώσουν την εικόνα ότι ουσιαστικά είναι υποκινούμενα του Τραμπ ή ότι είναι μαριονέτες του Τραμπ, διότι αυτό στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη θα κάνει πάρα πολύ κακή εντύπωση. Άρα πρέπει να κρατήσουν μια ισορροπία στο ΝΑΤΟ, μια ισορροπία που δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολη με τον Αμερικάνο Πρόεδρο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή. Είναι μια σύνοδος στην οποία καλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξειδικεύσουν την πολιτική τους απέναντι στο ΝΑΤΟ, δηλαδή πόσο στρατό θα αφήσουν στην Ευρώπη, πώς θα λειτουργήσει το ΝΑΤΟ από εδώ και πέρα, τι θα γίνει με την Ουκρανία. Μπορεί αναμφισβήτητα αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι να μην θέλουν να δώσουν λεφτά στην Ουκρανία, αλλά πρέπει να διαβεβαιώσουν τουλάχιστον ότι τα συστήματα πληροφοριών θα λειτουργήσουν σωστά, έτσι ώστε η Ουκρανία να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται, και αυτό μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το κάνουν. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Πώς θα πάει ο πόλεμος στο Ιράν.
12: Ας περιμένουμε λοιπόν, θα τα ξανασυζητήσουμε. Απλώς όση ώρα τώρα, όση ώρα δεν μιλάει ο Ξενάκης.
8: Επειδή εγώ δεν το θυμόμουν αυτό που είπες, έψαξα και βρήκα ότι η κυρία Μπακογιάννη 11 Ιουνίου μας είχε δώσει μια συνέντευξη και ρωτήθηκε πράγματι, αλλά και λέει εδώ για τον Αλέξη Τσίπρα. Παρά το γεγονός ότι άσκησε έντονη κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό για την πολιτική του πορεία, άφησε να εννοηθεί πως τον θεωρεί πιο υπολογίσιμο μέγεθος πολιτικά σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής αναμέτρησης, η εκτίμησή της ήταν πως δεύτερο το Τσίπρα βλέπει η ίδια στην πολιτική σκακέρα.
12: Ο
8: Ανδρουλάκης δεν κάνει για αρχηγός. Αυτή τη φράση βλέπω να έχετε πει.
12: Επιμένετε σε αυτό παρεμπιπτόντως.
10: Κύριε Σκούρη, είδατε ότι τελικώς δεν με πιάσατε πάλι.
8: Όχι, σας πιάνει πάντα ο Βασίλης.
12: Επιμένετε σε αυτό ότι δεν κάνει για αρχηγός.
10: Κοιτάξτε τώρα, το Πασόκ αποφάσισε να τον κάνει αρχηγό. Όταν κανένας καταγράφει 6% στην προτίμηση για επόμενος πρωθυπουργός και το κόμμα του παίρνει 12-13, δεν ξέρω πόσο παίρνει το Πασόκ αυτή τη στιγμή, υπάρχει μία διαφορά. Βλέπετε ότι οι αρχηγοί έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία τελικά.
8: Την έχετε δει όλη τη δημοσκόπηση.
10: Έχουν μία σημασία, διότι βλέπετε ότι ο Μητσοτάκης παίρνει παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, άρα ο κόσμος εμπιστεύεται, και επειδή έχουμε, για να μην κοροϊδευόμαστε και κοροϊδεύουμε και τον κόσμο που μας ακούει, έχουμε ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Εγώ διαφωνώ, έτσι, έχω διαφωνήσει και στο Σύνταγμα. Θεωρώ ότι παρά είναι πρωθυπουργικό.
8: Τι να κάνουμε τώρα, ψηφίζουν πρόσωπο οι ψηφοφόροι, ψηφίζουν πρόσωπο, δεν ψηφίζουν.
12: Αφήστε αυτό για την επόμενη φορά, για τις διαφοροποιήσεις σας, για το Σύνταγμα. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με όλες με αυτές και θεωρώ ότι πρόβλημα της χώρας είναι το πρωθυπουργικό σύστημα υπάρχει αυτή τη στιγμή.
8: Υπάρχει αυτό.
12: Αλλά την άλλη φορά, κύριε Μπακογιάννη.
8: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Πραγματικά σας ευχαριστούμε.
8: Κυρίως γιατί επιλέξατε να απαντήσετε μέσω ημών και όπως είπατε,
12: και όχι με τη Φωτεινή Γιαννούλη.
8: Και όχι τη Φωτεινή Γιαννούλη. Την καλημέρα μας τη Φωτεινή.
10: Εσάς από τη Φωτεινή Γιαννούλη.
8: Έγινε, εντάξει, να είστε καλά.
12: Ευχαριστούμε.
8: Γεια σας. Γεια σας.
13: Μα συνεχίζουν διαχρονικά να αντιχούν, η αιώνια διαπάλη των γιών του Δία παίρνει μια διαφορετική διάσταση. Βάκχες, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ, ζωντανά επί σκηνής η Τάιγκερ Λίλης. Βάκχες, μια παράσταση που κλονίζει τη βεβαιότητα της λογικής στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου 2026.

0: Λοιπόν, θα σχολιάσουμε όσα ακούσαμε από την κυρία Μπακογιάννη και όσα μας στέλνετε κι εσείς εδώ πέρα. Και θα σχολιάσει και επικαιρότητα την διάρκεια της ημέρας.
1: Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη.
0: Γιατί τώρα έχουμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
1: Υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, με το αεροδρόμιο του ελληνικού να είναι μετάξει αυτών που θα μπορούσαν να πάρουν μετάλλια.
0: Έχει φύγει από το ελληνικό αεροδρόμιο.
1: Έχει
0: πάει στα Σπάτα εδώ και 25 χρόνια. Καλημέρα σα, κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρο τη Ένωση Ελληνικών.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Γελάτε κι εσείς με το ελληνικό, τι να κάνουμε. Εμείς συνήθεια είμαστε λίγο μεγαλούτσικοι εμείς.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Λοιπόν, κυρία Τόκη, πώς έχει τώρα το θέμα των καθυστερήσεων και σε σχέση με άλλες χώρες, με άλλα αεροδρόμια?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι καθυστερήσεις είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά την Ελλάδα και σε κάποιες χώρες, όπως θα είδατε, τύπου Γαλλία, Ιταλία, είναι ακόμα, Γαλλία, Ισπανία είναι ακόμα πιο μεγάλες. Αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη ζήτηση και έχει να κάνει και με τις ροές. Δηλαδή, άμα το πάρουμε από την αρχή, για εμάς ήδη ο πόλεμος έφερε μια αλλαγή των ροών, των πτήσεων, γιατί κάποιοι εναέριοι χώροι, όπως θυμάστε, έχουν κλείσει, το οποίο σημαίνει ότι κάποιες πτήσεις επέλεξαν για να παρακάμψουν αυτούς τους κλειστούς εναέριους χώρους να περάσουν από το δικό μας εναέριο χώρο, που σημαίνει ότι υπερφορτώθηκε ο δικός μας εναέριος χώρος και έφτασε στο maximum.
1: Να δούμε τα στοιχεία. Πώς είναι η καθυστέρηση?
2: Η καθυστέρηση είναι κάτι πολύ σχετικό. Δεν υπάρχει ένας μέσος όρος καθυστέρησης. Αυτό που μπορώ να σας πω για να καταλάβουν και ακροατές λίγο καλύτερα είναι το εξής, ότι ενώ πέρσι το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, που ελέγχει όλες τις υπερπτήσεις και ό,τι περνάει από τον ελληνικό εναέριο χώρο, εξυπηρετούσε σε ένα maximum peak μέσα στη μέση του καλοκαιριού 4.500 πτήσεις τη μέρα. Πλέον το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αγγίξαμε τις 5.000 και θα φτάσουμε, η πρόβλεψη λέει, για τις 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί τάξη μεγέθους αύξηση μιλάμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι τώρα αφορά το θέμα που έχει γίνει με τα ελληνικά αεροδρόμια και κυρίως με το αεροδρόμιο της Αθήνας. Αυτό που θέλω έτσι απλά να εξηγήσω πάλι στους ακροατές είναι το εξής. Μία πτήση είναι μία αλυσίδα. Δηλαδή, για να γίνει μία πτήση υπάρχουν διάφορα στάδια. Η αεροπορική εταιρεία θα σχεδιάσει την πτήση, θα πει θα κάνω την πτήση 10 το πρωί, ας πούμε. Mm-hmm. Ο επιβάτης θα πάει στο αεροδρόμιο, θα περάσει το security control, θα έρθει, θα πάει στο gate, θα έρθει το λεωφορείο να τον πάει στο αεροπλάνο, θα φορτωθούν οι βαλίτσες στο αεροπλάνο και μετά είναι ο έλεγχος εναέρης κυκλοφορίας, τι καθυστερήσεις έχει. Αν οτιδήποτε από αυτή την αλυσίδα παρουσιάσει μία αριθμία ή δεν είναι στην ώρα του, χάνεται το slot, έτσι. Και σημαίνει ότι η πτήση θα πάρει μια καθυστέρηση και θα πάρει ένα άλλο σλότ. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι μπορεί στο Eurocontrol επίσημα να περνάει σαν καθυστερήσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, αλλά όπως καταλάβατε από την περιγραφή, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την καθυστέρηση μιας πτήσης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι παρατηρείται, ειδικά στο αεροδρόμιο της Αθήνας, μια υπερσυγκέντρωση πτήσεων, ειδικά τις πρωινές ώρες, που όπως καταλαβαίνει κάποιος, αν το πρωί ξεκινήσει ένα αεροπλάνο με καθυστέρηση, όλη την ημέρα θα συμπαρασύρει καθυστερήσει. Έτσι. Mm-hmm. Ως προς αυτό, έχει γίνει ένα slot coordination, δηλαδή ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων, τον οποίο επίσης θα μπορούσατε να ρωτήσετε, έχει βγάλει ένα πλάνο συντονισμού για το Βενιζέλο και λέει π.χ. 35 αναχωρήσεις κάθε ώρα. Η οικία που έχουμε εμείς συμφωνήσει με το Υπουργείο Μεταφορών εξυπηρετεί ακριβώς αυτά τα νούμερα του συντονισμού. Δηλαδή, ό,τι έβγαλε ο συντονισμός για το αεροδρόμιο της Αθήνας, φρόντισε το Υπουργείο Μεταφορών μαζί με εμάς να εξυπηρετείται. Από εκεί και πέρα όμως, αν το πρωί το αεροδρόμιο μου δίνει εμένα στην πρόβλεψη 45 αναχωρήσεις αντί για 35, καταλαβαίνετε ότι καταδικάζεται η πτήση όλη τη μέρα.
1: Τώρα, δεν θα ρωτήσω πάλι πόσο μέσο όρο είναι καθυστερήσεις, γιατί θα πείτε πάλι ότι δεν είναι ίδιες, φαντάζομαι.
2: Δεν είναι ίδιες, όχι.
1: Ναι, ναι. Να ρωτήσω όμως αν ετοιμάζετε κάτι, αν συζητείτε με την πολιτική ηγεσία, αν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό, αν προγραμματίζετε κάτι.
2: Κοιτάξτε, η πολιτική ηγεσία σε αυτό το θέμα δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολλά, γιατί η πολιτική ηγεσία αυτό που έκανε ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, πήρε τα νούμερα από τον Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων, είπε πού είναι coordinated το αεροδρόμιο σε αυτά τα νούμερα, μίλησε μαζί μας, είπε μπορείτε να τα εξυπηρετήσετε, κάναμε συμφωνία με υπερεργασία να εξυπηρετήσουμε αυτά τα νούμερα. Οπότε αυτό όσον αφορά την πολιτική ηγεσία. Σήμερα όμως στις 4
0: Μάλιστα.
2: θα γίνει μια συνάντηση στην ΑΠΑ που θα συμμετέχουν ΙΠΑ, ΑΠΑ, εμείς, το αεροδρόμιο της Αθήνας και εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιριών για να συζητήσουμε τι γίνεται, γιατί ουσιαστικά αυτή τη συνάντηση την προκαλέσαμε εμείς. Καθώς έχουμε διαμαρτυρηθεί πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτή τη σεζόν που ακόμα είμαστε στην αρχή του Ιουλίου, ότι δεν τηρούνται τα σλότ τα οποία είχαν συμφωνηθεί.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Δώσατε μια εικόνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ενέργειας Κυκλοφορίας. Είναι δεδομένο ότι γι' αυτό και όλες οι βραδινές πτήσεις έχουν καθυστερήσει, επειδή ξεκινάει το πρωί αυτή η ιστορία. Και όπως πετάει βράδυ, θα πετάξει μια ώρα αργότερα. Ειδικά τώρα τον Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Το καλύτερο είναι στην πρωινή-πρωινή. Που πάει στη λιγότερη καθυστέρηση.
0: Ναι, σκοτήσει 4 το πρωί, 3.30. Ωραία είναι. Να πας, να μην χάσει και τη μέρα σου. Στις 11 το πρωί θα είσαι σαν σταφίδα από την αϊπνία, βέβαια. Αλλά δεν έχει και σημασία. Λοιπόν, ένα μήνυμα μόνο που αφορά ένα σημαντικό θέμα άσχετο με την πολιτική ή με τα πολιτικά. Ο φίλος ο κ. Βασιλείου μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει μια θετική είδηση που πιστεύω είναι άξια να αναφερθεί. Το Υπουργείο Πολιτισμού για δεύτερη συνεχή φορά έδωσε πλήρη υποτροφία σπουδών για κλασικό τραγούδι σε Ακαδημίες του Εξωτερικού στη μνήμη των δύο κοριτσιών, επίσης λυρικών τραγουδιστριών που χάθηκαν στα Τέμπη. Και μάλιστα είναι τα δύο ονόματα που μας χαιστεί και δεν κατάλαβα γιατί. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου και Φραντζέσκα Μπέζα, τα ονόματα των δύο χαμένων κοριτσιών στα Τέμπη. Το διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα που μας στείλατε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και κάτι άλλο θέλω να πω τώρα, το ξέχασα, φίλε. Α, ρε εσύ,
1: ναι.
0: Δεν είπαμε τίποτα. Πώς το λένε,
1: η Βραζιλία.
0: Και για τις διαιτησίες στο Μουντιάλ, εσύ. Δεν είδες το μάτς Ουσμπεκιστάν, το Παραγουάη με την. Τι έγινε, το σκοτωμός που έγινε με τον Ουσμπέκο του διαιτητή. Σκοτώναν οι Παραγουάνοι, μόνο μαχαίρια δεν είχαν βγάλει και τσεκούρια. Το είδες, είδες καθόλου τις φάσεις. Δηλαδή είναι για 8 κόκκινες και δεν έδωσε ούτε μία κίτρινη, δεν έδωσε. Έτσι. Και λένε όλοι ότι τώρα κάνει παιχνίδια η FIFA, όπως λέγεται. Και το δεύτερο βέβαια είναι η ξεφτύλα μας, χάσαμε στον μπάσκετ την Πορτογαλία και με και εύκολα. Αυτό τώρα πληρώνουμε το
1: και
0: ότι.
1: Και εμείς τους κερδίζουμε.
0: Πληρώνουμε το ότι πια οι δύο μεγάλες ομάδες, ας πούμε, στηρίζονται κατά βάση σε ξένους παίκτες, πολύ καλούς και πολύ ακριβούς. Δεν φτιάχνουν
1: Έλληνες παίκτες. Όχι μόνο αυτό, αλλά και οι Έλληνες παίκτες δεν συμμετέχουν. Δεν πηγαίνουν το καλοκαίρι να παρνούνται την εθνική.
0: Ναι,
1: αλλά και έτσι μπορούσε να κερδίσει.
0: Την Πορτογαλία, αρέσει. Ξεφτύλα.
1: Ναι, ναι. Τρία τα τηλεφωνήματα Τραμπ στη FIFA, λέει ο Guardian, πριν την ακύρωση τη κόκκινη στον Παλογκάν. Απειλή που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί. Έτσι.
0: Εντάξει, ναι. Παρενέβηκε στο Μουντιάλ.
1: Θα τους βομβάρδιζε.
0: Και στο Μουντιάλ. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Μάικ. Όσον αφορά το μετρό, είναι ένα έργο εμιτελέ. Το μετρό δεν ξέρει να έρθει από τα κτέλη Μακεδονία και καταλήξει το αεροδρόμιο. Να χρυστολί και μόνο. Καλά, εγώ στη Θεσσαλονίκη πάντως που έχω πάει, όλοι το ευλογούν το μετρό και λένε τι καλά που είναι που έχουμε μετρό. Μαζί έχουμε πάει. Πώ ταξιτζίδε λένε τα καλύτερα λόγια.
1: Προφανώ μπορεί να έχει κάποια προβλήματα, ρε παιδί μου. Αυτό αναφέρει ο άνθρωπο. Δεν είναι.
0: Καλά τώρα, εντάξει, όχι. Το καπαξιώνει εντελώ. Εγώ σε ταξί έχω μπει, λένε δόξα τω Θεώ που
1: εγώ δεν είμαι ούτε να υπερασπίζουμε ούτε να καταδαφίζω το μετρό. Λέει ο άνθρωπο ένα πρόβλημα, ας το πάρουμε
0: τώρα δεν που θα πάει και στην Καλαμαριά μέσα στον Ιούλιο, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, είναι βέβαιο αυτό. Άλλος εδώ φίλος λέει, ο flyover, λέει το flyover είναι άχρηστο έργο που μόλις λεφτά τρώει. Αυτό δεν το ξέρω για το flyover, για να είμαι ειλικρινής. Αν ήξερα θα σας έλεγα. Αλλά για το μετρό έχω την εικόνα.
1: Τώρα θα δούμε μήπως τις επόμενες ημέρες για μια σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων και για το τοξικό νεύος και για το μετρό κλπ. Που θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αγγελούδη.
0: Να μας τα πει. Λέει για τον οποίο πάλι καλά λόγια λέγανε οι ταξιτζίδες στη Θεσσαλονίκη για τρία χρόνια. Βγαίνουμε το πίσω. Είναι εντυπωσιακό για Δήμαρχο να πει καλά λόγια. Ευαγγελία λέει ένα σίγουρο: η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση που τυγμένη στα σκάνδαλα και στη διασπάθηση δημοσίου χρήματος και εμείς οι απλοί πολίτες βαριγκωμούμε και δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα. Μεταφέρουμε το μήνυμά σας, όπως και του Γιώργου, γιατί ο ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, ρωτάει. Το κάλυψε απολύτως χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πούμε τον ντόκο, έτσι. Τον κύριο ντόκο.
1: Γίνονταν και αλλού, έγινε και στην Μπελόνια, έγινε και στο Ντούσκ που έγινε στην Πολωνία.
0: Καλημέρα στο
1: φίλο. Δεν έγινε, παιδιά όμως.
0: Καλημέρα στο φίλο μας από τα Γιάννη Τσάν. Γίνονται και αλλού και αλλού δεν έγινε, όπως λες και εσύ, ακριβώς. Λοιπόν, ο καθένας παίρνει το μέρος της ευθύνης του ή δεν το παίρνει. Καλημέρα στην Άννα που λέει μπορείτε σε δημοσκοπήσεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, ο οποίος πάλι μας κύριε μας βρίζει. Κάτι περιφέρει να ζητήσει, μας στέλνει ένα μήνυμα και μας βρίζει. Μπράβο, ωραία είναι γιατί γεμίζουμε μηνύματα. Yeah. Καλημέρα στην Κλέρι, τη φίλη μας την Πειραϊκή. Η πρώτη κίνηση που κάνω το πρωί είναι να σας ακούω ραδιοφωνικά.
1: Να είστε καλά.
0: Συμφωνείς με όσα είπα, να είστε καλά.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι εργασίες αποκατάστασης στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του νησιού. Σε ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στην εξέλιξη των εργασιών, σημειώνοντας ότι στην πρόσωψη του κτιρίου τοποθετήθηκε εκ νέου το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα. Μια παρέμβαση που, όπως τόνισε, πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα του θεάτρου. Ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για ένα έργο που έχει απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια από τα στελέχη και τους συνεργάτες της περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι παρά το μεγάλο αριθμό έργων που υλοποιούνται παράλληλα στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, η αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου προχωρά με υποδειγματικό τρόπο. Σε διευκρινήσεις για την υπόθεση των διακρατικών ιατρών προχώρησαν τόσο η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, όσο και ο Δήμος Μεγίστης. Με κοινό σημείο τη διαβεβαίωση ότι η υγειονομική κάλυψη του Καστελορίζου δεν διαταράχθηκε σε καμία στιγμή. Σύμφωνα με τον δείκτη της δεύτερης, είπε Χρήστο Ροϊλό, και όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι δύο γιατροί υπέβαλαν αίτημα ταυτόχρονης άδειας, το οποίο δεν εγκρίθηκε και στη συνέχεια παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους. Μετά την αποχώρησή τους, είπε, προχώρησε άμεσα στην τοποθέτηση γενικής ιατρού και αγροτικού ιατρού, ώστε να διασφαλιστεί απρόσκοπτη λειτουργία της δομής υγείας του νησιού. Από την πλευρά του, όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, διακινήθηκαν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα, τονίζοντας πως το νησί δεν έμεινε ποτέ χωρίς ιατρική κάλυψη και ότι οι υπηρεσίες υγείας συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε σύλληψη του ενός ιατρού με χειροπέδες, όπως είχε αναφερθεί σε ορισμένα δημοσιεύματα. Υπογράμμισε επίσης ότι, παρότι δεν έχει ο Δήμος θεσμική υποχρέωση παροχής στέγης στους αγροτικούς ιατρούς, διαθέτει διαχρονικά δημοτικά καταλήμματα για τη φιλοξενία υγειονομικού προσωπικού και παροχή κίνητρα για την προσέλκυση ιατρών στο ακριτικό νησί. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 4 γενικούς ιατρούς για την κάλυψη της σχετικής θέσης. Την ανάληψη της ολοκλήρωσης του έργου ίδρυυση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά δεύτερη φάση ζητά η ΔΕΗ ΆΡΑ από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο να ξεπεραστεί, όπως αναφέρεται, το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί μετά τη διακοπή της εργολαβίας. Με απόφαση του ΔΣ, η επιχείρηση προτείνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης και τη μεταφορά των απαιτούμενων πόρων και μελετών, ώστε να προχωρήσει η επαναδημοπράτηση και ολοκλήρωση ενός έργου κομβικής σημασίας για την υδροδότηση της Ρόδου. Επισημαίνει ότι το έργο παραμένει μητελές παρά τη διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Υπογραμμίζει πως η ολοκλήρωσή του θα ενισχύσει την υδροδοτική επάρκεια, ιδιαίτερα στις περιοχές της Νότιας Ρόδου. Την ικανοποίησή του για τη σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης. Όπως τόνισε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων από το 2024. Παράλληλα, όπως είπα, από το βήμα της Βουλής άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καταγγέλλοντας ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Νόμος του κράτους αποτελεί πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εγκρίθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 καταργείται ο δεύτερος γύρος και η ανάδειξη των τοπικών αρχών θα γίνεται σε μία μόνο εκλογική διαδικασία. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι ένας συνδυασμός εκλέγεται από την πρώτη καταμέτρηση, εφόσον συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 42%. Με ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, ο Δήμος Ρόδου επιχειρεί να δώσει ουσιαστική λύση στο ζήτημα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο νησί. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και προβλέπει ένα πλέγμα δράσεων. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Νίκος Χατζηκαλημέρης, το πρόγραμμα στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την περισυλλογή, καταγραφή, ηλεκτρονική σήμανση και κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στις στηρώσεις. Με το Δήμο να θέτει ως στόχο για το 2026 τουλάχιστον 400 αδέσποτων σκύλων και εκατοντάδες στηρώσεις γατών σε συνεργασία με φυλοζωικές οργανώσεις. Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του σχεδίου θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν το κοινοκομείο στο Τσαϊρί, οι 153 πιστοποιημένοι εθελοντές του νησιού, καθώς και οι φυστάμενες υποδομές ήτησης και φροντίδας αδέσποτων ζώων. Ο κ. Χατζηκαλημέρης υπογράμμισε πως πάρθηκε στην παρούσα φάση μια έκτακτη χρηματοδότηση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χρηματοδοτικό εργαλείο για την απασχόληση εργαζομένων. Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Ρόδου ένας 44χρονος άνδρας για πράξεις που φέρεται να διέπραξε λίγες ώρες μετά την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχείου που σημειώθηκε το Μάιο στον δρόμο Ρόδου-Λίνδου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού στοιχείου, καθώς και για απόπειρα παραβίασης φύλαξης της αρχής, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάξης 2 ετών και 4 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική προς 15 ευρώ ημερησίως. Η έφεση που ασκήθηκε έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Ακού Κόσμος 938.
10: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: παιδί μου! Πατέρα!
1: Τι ωραίο άσμα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Όσο καιρό έχουμε να ακούσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Βίβια, τη συνάδελφη και καλή μας φίλη, τη Βίβια Μπενέκου, η οποία λέει το εξής. Λέει, λέει μια παραπολιτική παρατήρηση αφού είμαστε
2: ναι, καλημέρα
1: της. Ο Σαμαράς παρά τα χρόνια και τις περιπέτειες που έχει ζήσει στο Σποτάκι ήταν κούκλος και στυλάτος. Λέει, το γυνάτι τον ανανεώνει. Ήταν πολύ καλός όντως, όπως και ο Νίκος ήταν πολύ καλός και οι δύο. Μανούλα, Μανίτσα, μου θα
2: πάρει. Να αλλάξατε φωτεινή για νολή.
1: Όχι, όχι. Δεν κάνουμε τώρα συγκρίσεις. Άτοπες. Καλημέρες πολλές. Χαιρούμαστε για τέτοιες μέρες. Είναι τόσο πολλά τα μηνύματα. Είναι πολλές και προκλήσεις βέβαια. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κατζόλη που κάτι θέλει να ρωτήσει τον κύριο Γεωργιάδη. Έτσι όπως το βάζει, δεν μπορώ να το ρωτήσω. Συγγνώμη δηλαδή, έτσι. Θα μπορούσαν να δείτε flyover να κάνουν μια μερολίδα παραπάνω μας, λέει φίλο από Θεσσαλονίκη. Για τα βιντεάκια του Σαμαρά, λέει καλημέρα, μορφόβετε τα είδε τα βιντεάκια του Σαμαρά. Το σχόλιο σας, την ακούσατε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Το σχόλιο σας, δεν την ακούσατε μάλλον. Αν την είχατε ακούσει.
2: Έτσι, νομίζω το αργότερο αύριο, πιθανότητα σήμερα θα έχει ενδιαφέρον ένα άλλο TikTok του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
2: Προφανώς το κάνει συνέχεια, ρε παιδί μου.
1: Άμα το άρεσε το πρώτο, γιατί να μην το κάνει.
2: Σωστό.
1: Είναι όπλο του και αυτό και μέσα στα
2: μάτια. Όλα με τον Νίκο δεν κάνει. Ο Χρήστατο πουθενά.
1: Τι να σου πω, Νίκο. Εγώ ξέρω τον Νίκο λαμπάδα δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια. Ο μόνο που σίγουρα είναι μέχρι τώρα μαζί του.
2: Διαβάζω μία είδηση στα νέα.
1: Πολλοί τον έχουν εγκαταλείψει, έτσι. Κατά την άποψή μου, κάποιοι από αυτού δικαίωσε απολύτω. Και του φέρθηκε και απρεπέστατα, αλλά δεν θέλω να πω ονόματα. Συνέχισε.
2: Έλεγα μία από τι ειδήσει τη ημέρα, κατά τη γνώμη μου, τη διαβάζω από τα νέα. Είναι ρεπορτάζ του Πέντρου Κωνσταντινίδη. Τι κερδίζουν τελικά από τι καθημερινέ προμήθειε οι τράπεζε.
1: Τι κερδίζουν.
2: Τα καθαρά έσοδα το 25 ανήλθαν σε 2 δισεκατομμύρια 440 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τζάμπα.
2: Τίποτα.
1: Τρίχε.
2: Τίποτα.
1: Πεινάνε οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Ανοίξτε και εσείς μια τράπεζα, αν μπορείτε. Λοιπόν, πώς ναι, σε μια ταινία το έχουμε δει αυτό. Να αγοράσουμε ένα πλοίο να γίνουμε κι εμείς, λέει. Έχω πιστέ. Θα αγοράσουμε σε δόσεις. Να βάλουμε 1 εκατομμύριο δόσεις. Πώς έχουμε τα κόμματα. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, όχι όλα τα κόμματα. Να πληρώσουν τα χρέη του σε 550 χρόνια. Να βάλουμε κι εμείς, έτσι. Δεν είναι, Βασίλη.
2: Να
1: βάλουμε 1.000 καθένα. Να βάλουμε και 1 εκατομμύριο σε 1.000 δόσεις ετήσιες. Και 2.000 χρόνια μετά να έχουμε εξοφλήσει.
3: Κάργα λεφτά. Πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά. Δεν λες τίποτα. Δεν λες τίποτα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνυματάκια σας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε στον κύριο Σαμαρά εδώ στα παραπολιτικά, στα χθεσινά αυτά τα δύο βιντεάκια. Και τα παίξαμε και τα δύο στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Το λέω για κανένα δύο που ανοίξαν τώρα τα ραδιόφωνα και τους άλλους που στείλαν μηνύματα και μας είπαν γιατί δεν είπατε για τα βιντεάκια του Σαμαρά. Είπαμε. Τα παίξαμε και τα δύο.
2: Τα δύο τα ψηλά της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Ναι, ναι.
2: Το ένα ήταν όταν τη ρώτησα για τον τράμπο στην Αθήνα, είπε ήταν καλή ιδέα.
1: Ναι. Το οποίο
2: το μαλάκωσε κάπως, αλλά το είπε.
1: Ναι, γιατί ο Τραμπ ήταν πρόβλεπτος. Μπορεί να έρθει εδώ και να πλέξει το εγκόμι της Τουρκίας, ας πούμε. Το οποίο δεν θα ξαναγίνει από τον Αμερικανό πρόεδρο. Οπότε λες, ας έχω το κεφάλι μου ήσυχο καλύτερα.
2: Ή μπορεί να έρθει εδώ και να έχει γίνει πόλεμος με τους Ευρωπαίους που δεν φαίνεται εσύ κάπου θα βρεθεί μια φόρμουλα στο ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τον Τραμπ, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι. Διάβαζα, σου λέω κάπου σήμερα ότι μπορεί να έρθει ο Υπουργός Άμυνας να υποστηριχθεί.
2: Ναι, ψήνεται, δεν είναι Υπουργός Άμυνας καταρχήν. Είναι Υπουργός Πολέμου.
1: Ξεχνάω το όνομά του.
2: Είναι Υπουργός Πολέμου καταρχήν.
1: Ναι, όχι Ρουμπίνο.
2: Να το τίτλο του Υπουργού. Ο Χέξετ.
1: Χέξετ, ναι, πέρα από όλα μπερδεύομαι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
2: Πιτ το μικρό του.
1: Πιτ.
2: Χέξετ. Μία λέξη έτσι.
1: Ναι. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, τι άλλο είπε, είπε
2: δεν
1: καλά.
2: Υπάρχει,
1: ότι...
2: Δεν υπάρχει συνάντηση. Α, τώρα λες.
1: Ναι, μωρέ, ότι είπε ότι στόχος του είναι να κάνει ζημιά στην Δημοκρατία, το να συγκρούεται κανείς την πραγματικότητα δεν είναι καλό. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr να δείτε τι μας είπε και διαβάστε.

0: Σε ενώ ψησάριστα ο Βασίλης Δέτσικας.
1: Και επειδή έκανα και εγώ ένα σχόλιο στο πρώτο μέρος και δεν το ξανακάνω, μπείτε, γιατί το διάβασα αναλυτικά το Γιάννη Κουρτάκη στο κομμάτι που είχε γράψει την απογευματινή, ή ηλεκτρονικά μπείτε και να το δείτε. Θα το προσυπέγραφε πολύ ευχαρίστως όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Για λέγε.
0: Λοιπόν, τι άλλο να πω, είπε και κάτι ακόμα. Είπε ότι ο κύριος Πολάκης ουσιαστικά τι κάνει, είναι, βοηθάει τον κύριο Τσίπρα, γιατί τον βοηθάει κρατώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας ένα άλλο κόμμα, να φανεί η διαφοροποίησή του. Το κράτησε αυτό, έτσι ήταν.
1: Από ψάρα, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Από ψάρα.
0: Ναι.
1: Αν ο κύριος Πολάκης δεν καταφέρει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αν καταφέρει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, πιστεύω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα μπει στη Βουλή. Θα πάρει το 3% και μπορεί να πάρει και παραπάνω. Αν δεν καταφέρει να. Αν δεν είναι αυτός ο αρχηγός και πάνε σε αυτές τις λύσεις της αριστεράς, τις γνωστές, πάμε σε μια συλλογική ηγεσία με τρεις που θα είναι άλλος αυτός, άλλος εκείνος κλπ. Θα βλέπουν το 1,2 που βλέπουν στη δημοσκοπήση τώρα σαν μεγάλο ποσοστό. Πρώτον, όλοι μαζί. Πολλάκι δεν θα είναι μαζί του, φαντάζομαι. Θα κάνει το δικό του κόμμα. Το οποίο ο Βασίλης λέει εδώ ότι το πιο πιθανό είναι να λέγεται και έντιμη Ελλάδα. Και πάλι θα έχει πολύ σοβαρές θέσεις να μπει στη Βουλή. Όχι κάνοντας μεγάλη ζημιά στον Τσίπρα. Μικρή ζημιά θα είναι στον Τσίπρα, κατά την άποψή μου. Θα πάρει όμως από πάρα πολλούς. Από πολύ κόσμο κάτω που είναι αντισυστημικός. Γιατί εκφράζει πολύ κόσμο ο Παύλος Πολάκης. Κατά τα ψέματα, αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Τη λέω, δεν είναι είδηση αυτό, είναι άποψη. Ποια μπορούμε στα 60 μας να λέμε την άποψή μας, κανονικά και, έτσι.
0: Και έχει και είδηση ουσιαστικά μέσα. Εγώ συμφωνώ δηλαδή. Ναι. Κοίτα, δεις τώρα, ρε παιδιά. Συγγνώμη, εγώ διαβάζω τον κύριο Φρίντριχ Μέρτς, το γερμανό καγκελάριο.
1: Ναι.
0: Τέρμα, λέει, τα τηλεφωνήματα για δήλωση ασθενείας. Άμα είσαι άρρωστος στη δουλειά σου, δεν μπορείς να μην πας. Θα πας εκτός και αν έχεις πάει στο γιατρό, ναι, και από την πρώτη μέρα έχεις βεβαίωση στη δουλειά. Η τηλεφωνική. Κανονικά από γιατρό.
1: Κάτσε, φίλε. Εμένα χθες οικείο μου πρόσωπο διαγνώστηκε με γρήπη τύπου Α.
0: Ναι,
1: και είχε σήμερα να πάει κάπου. Δεν ήταν δουλειά ακριβώς, αλλά ήταν κάπου να πάει. Δεν μπορείς να. Έστειλε ένα email, γιατί ήταν και Κυριακή, δεν μπορούσε να βρει άνθρωπο στη δουλειά. Έστειλε ένα email και σήμερα το πρωί θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα πει ότι είμαι με πυρετό.
0: Αυτό απαγορεύεται.
1: Και βεβαίως από το γιατρό δεν μπορούσε να πάρει.
0: Θα το απαγορεύσει, λέει, παιδί μου αυτό.
1: Και πώς θα γίνει, ρε εσύ.
0: Την πρώτη μέρα θα πηγαίνει, θα έρθει το γιατρό σπίτι σου.
1: Και θα κολλάσει όλο τον κόσμο γύρω-γύρω, α πούμε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ο γιατρό θα έρθει σπίτι Κυριακή, δεν είναι 100 ευρώ.
0: Ο αριθμός, διαβάζω μοταμό, ο αριθμός των ημερών ασθενείας στη Γερμανία είναι πολύ υψηλός, λέει ο καγκελάριος.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση, λέει ο κύριος Μέρτς, λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε αυτό το ανταγωνιστικό μειονέκτημα που προκαλείται από μεγάλες περιόδους απουσίας από την εργασία.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, το σκάνει και η Γερμανία.
1: Μετά ο κύριος Μέρτς. Μόνο εμείς το σκάγαμε.
0: Μόνο εμείς το σκάγαμε μέχρι τώρα, ρε παιδιά. Μόνο οι Έλληνες ήταν τεμπελιά.
1: Ρε, αφού έχουμε βγάλει 100 έρευνες που δείχνουμε ότι οι Έλληνες δουλεύουμε σχεδόν πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους.
0: Εγώ πες τα δω.
1: Καλά, εσύ δεν είναι, πώς το λένε.
0: Πες τα δω. Όχι, δεν είναι που τα λέγανε.
1: Είναι στο top 3 ο κύριος Κούρης. Αν τον βάλεις.
0: Το θέμα δεν είναι αποδίδει.
1: Τρεις πιο σκληρά εργαζόμενοι Έλληνες, ένας από τους τρεις είναι αυτός σίγουρα.
0: Το θέμα είναι και να αποδίδει.
1: Και αποδίδει κιόλα.
0: Να σου πω.
1: Τι θες να σου πλέξει με το εργαζόμενο.
0: Μόλις παναλλάξω την κουβέντα, δεν με αφήνει.
1: Θα πω μια κουβέντα. Όχι, θα το πω.
0: Ποιος.
1: Επειδή σε αυτή τη δουλειά είμαι 39 χρόνια φέτος, εγώ, αν με ρωτήσεις τρεις ανθρώπους που συνεχίζουν και δουλεύουν με αυτούς τους καιρικισμούς που δούλευαν και όταν ήταν 25, γιατί από τότε τον ξέρω περίπου, ήταν 30, ξέρω εγώ, 25, ένας από τους τρεις θα είναι και ο Βασίλης Κούρης. Αυτός εδώ που βλέπετε, που δεν βλέπετε, δεξιά μου, δεν υπάρχει άνθρωπος που να δουλεύει τόσο πολύ και μπράβο. Εγώ του βγάζω το καπέλο. Και τον βρίζω ταυτόχρονα.
0: Παρότι να σου πω κάτι.
1: Λέγε και βγάζει και θέμα.
0: Ένα νόμο τη φιλοσοφία. Λέει
1: και
0: ότι η ποσότητα μετατρέπεται σε ποιότητα.
1: Και ποιότητα.
0: Σε μένα αυτός νόμος δεν ισχύει.
1: Και ποιότητα.
0: Και οι νόμοι έχουν τις
1: ευθύνες.
0: Πάμε.
1: Έχεις βγάλει 150 θέματα.
0: Πάμε.
1: Ένα θέμα
0: μετά,
1: την ημέρα.
0: Μετά. Θα κουβεντιάσουμε. Κάτσε να σου πω.
1: Λέγε.
0: Μετά θα κουβεντιάσουμε ένα άλλο θέμα, γιατί φαίνεται ότι δεν πάει τόσο καλά όσο νομίζουμε η εστίαση.
1: Δεν νομίζουμε ότι πάει καλά, πάντως.
0: Εγώ είχα την αίσθηση, ξέρεις. Πολλές φορές δεν βρίσκω τραπέζι.
1: Εντάξει, γιατί εσύ πας σε συγκεκριμένα στέκια, δεν πας όπου να είναι. Ναι, τα συγκεκριμένα στέκια που πας μπορεί να έχουν κόσμο. Εγώ επειδή έχω καλή εικόνα από εστίαση, επειδή πάρα πολλά και τα μαγαζιά, όταν περνάω κλπ, η εστίαση πάει πολύ άσχημα. Δεν λέω τώρα για το κέντρο της Αθήνας που έχει τουρισμό τώρα, έτσι.
0: Εντάξει, το συζητάμε.
1: Και όλο τον χρόνο έχει τουρισμό και έχει κόσμο.
0: Και φοβερές τιμές και από τιμές υψηλές.
1: Ναι, και όπως γεμίζουν τα μαγαζιά. Άλλο αυτό. Τα ενίκια εκείνα, 10.000 κάθε μαγαζί, βέβαια, έχουν τα έξοδά τους και όλα τα υπόλοιπα.
0: Οι εργαζόμενοι.
1: Πήγαινε στο Παλιοφάλιρο και εξαίρεσε 2-3 μαγαζιά που και αυτά έχουν μόνιμη δουλειά, γιατί έχουν καλές τιμές Και υπάρχει και ένα κόσμο που μπορεί να πάει, ρε παιδί μου, να ξοδέψει. Ναι. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι Έλληνε φτωχοί. Υπάρχει ένα 20-30% κατά την άποψή μου που μια χαρά μπορεί να ζήσει.
0: Αλήθεια,
1: έτσι, που ζει μια χαρά.
0: Ποτέ δεν ήταν όλοι φτωχοί.
1: Αυτό σου
0: λέω. Κατοχή. Ναι. Ήταν και κάποιο που μπορεί να λεφτά. Ναι.
1: Μην συγκρίνουμε τώρα την κατοχή.
0: Λέω, πω, πάντα
1: λέω ότι υπάρχει ένα ποσοστό κατά την άποψή μου που είναι τουλάχιστον 25-30%, το οποίο ζει καλά ακόμα. Ζει καλά. Μπορεί να βγει έξω μια φορά την εβδομάδα, μπορεί να κάνει ένα. Θέλω να σου πω, αυτοί φτάνουν για να γεμίσουν 2 μέρες τα μαγαζιά. Αλλά όχι 6 μέρες. 6 μέρες θέλει να βγαίνουν όλοι.
0: Και να μην το. Σωστό είναι αυτό και ο τουρισμός βοηθάει πάντως όλους.
1: Και βοηθάει. Όπου είναι τουρισμός.
0: Ναι, όπου είναι τουρισμός. Σωστό είναι. Και τα στοιχεία που διαβάζω από το 19 έως το 24 ο κλάδος σχεδόν ναι. διπλασίασε τον κύκλο εργασιών του. Ναι. Από 6,5 δις πήγε 11,3 δις.
1: Λίγα. Παιδιά, μπορούμε να ανοίξουμε τράπεζα με λωστό, λέει μόνο.
0: Νομίζω ο Μέτρο Μπρέχτ είχε πει τι σου είναι η ληστεία μια τράπεζα μπροστά στην ίδρυση μια τράπεζα. Μπροστά στην ίδρυση.
1: Κάτσε ρε Γκατζόλη, τι υπουργό πολέμου αυτό ήταν λίγο τα 5, τι πόλεμο θα κάνει. Τι για τα 5, εγώ δεν έχω δει να κάνει που σάψει με, πώς το λένε, με το ένα χέρι αυτό τον τύπο, συγγνώμη.
0: Νομίζω ότι έχει δίκιο.
1: Μπορεί για άλλου λόγου ναι, πάντω, ναι, γιατί μπορεί να έχει κάποια νόσο ο άνθρωπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν κάποια νόσο που παίρνουν για τα 5. Μην το, τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα. Μην τα λέμε, αυτά είναι και ρατσιστικά έτσι. Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή ήταν και ρατσιστικά.
0: Να κάνει.
1: Τι.
0: Είδες τι είπε έτσι στην ομιλία του για την 25.
1: Έχει πει πάρα πολλά ρατσιστικά. Τι είπε.
0: Όχι, δεν ήταν ρατσιστικό αυτό. Ήταν ή θα είσαι κομμουνιστής ή θα είσαι Αμερικάνος. Και τα δύο μαζί δεν πάνε. Είσαι εχθρός της Αμερικής.
1: Εντάξει, όχι, υπερβολή αυτό. Μπορεί να υπάρχουν και κομμουνιστές Αμερικάνοι, βέβαια. Που έχει ένα κόμμα κομμουνιστικό το οποίο το ψηφίζει πόσο, 0,3%.
0: Μα δεν λέει τους κομμουνιστές αυτού.
1: Τι λέει, ότι τι.
0: Λέει για τους δημοκρατικούς κομμουνιστές του λέει. Ναι, η πρόσφυγα.
1: Σκληροί κομμουνιστές, Δημοκρατικό στρατό. Ελλάς. Λοιπόν, καλά παιδιά, εντάξει. Τι κάνουμε τώρα, είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Το δούμε να ανανεώνει και τη θητεία.
0: Σήμερα, μην το ξεχάσω, επιστολή Σπίρτζη για το παραλαμβάνει την έδρα του Καραμέλου.
1: Η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία πρέπει να σου πω ότι είναι συμπαθεστάτη, είναι πολύ καλή ομιλήτρια, είναι δικηγόρος, είναι 28-29 χρονών.
0: Αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
1: Ο πατέρας της, νομίζω, ήταν κάτι κοινοτάρχης, δήμαρχος κάπου εκεί στην περιοχή. Την έχω γνωρίσει στα τηλεοπτικά πάνελ, πολύ σοβαρή, αξιοπρεπής και όλα τα υπόλοιπα.
0: Αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
1: Ναι, όσο καιρό κρατήσει αυτή η βουλή θα γίνει βουλευτής, δεν είναι. Αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
0: Ναι. Ναι. Όσο κρατήσει αυτή η βουλή θα είναι πάντα με το κόμμα Κασελάκη, λέω εγώ. Έτσι θα χάσω.
1: Α, λες να έχει φύγει.
0: Άλλο ερώτημα κάνω.
1: Λες να φύγει και αυτή.
0: Άλλο ερώτημα κάνω.
1: Άμα φύγει, κανονικά πρέπει να αφήσει και αυτή την έδρα όμως. Άμα πάει προς τα εκεί εννοώ.
0: Θα ξέρω, θα το πειθεί, παιδί μου. Όχι τον Τζίπρα, όχι παιδί μου.
1: Α, όχι τον Τζίπρα. Πασό.
0: Δεν το βλέπω. Σήμερα είναι ο Σκανδαλίδης. Σήμερα ο Σκανδαλίδης με τον Βαρδακαστάνη στην Θεσσαλονίκη έχουν επιτροπή διεύρυνσης. Δεν είναι λέει γνωστά ονόματα, αλλά έχουν καμία σαρενταριά.
1: Πάντως είναι ζωντανή ιστορία του Πασόκ οι δύο αυτοί. Και ο Βαρδακαστάνης και ο Σκανδαλίδης. Έτσι, ιστορικός τέλεχος που το αποδεκτό σχεδόν από το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου εκεί.
0: Θα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη που στις 13 του μήνα θα γίνει η εκδήλωση του Πασόκ για τα εθνικά θέματα.
1: Ναι.
0: Στο ένα πάνελ θα είναι ο Μάτζιος που είναι υπεύθυνος εξωτερικών, ο Κατρίνης που είναι άμυνας, θυμάμαι ποιος άλλος. Ναι. Και στο άλλο πάνελ όμως θα έχει το ενδιαφέρον, στο δεύτερο τραπέζι.
1: Ποιος θα είναι, εσύ.
0: Βενιζέλος Παπανδρέου μαζί.
1: Τι θα σερβίρουν, μας το έχεις πει την Παρασκευή αυτό.
0: Βενιζέλος Παπανδρέου μαζί. Και μετά ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Και μετά ομιλία,
0: δεν ξέρω αν συμφωνούν και σε πολλά για την εξωτερική πολιτική παρεμπιπτόντως.
1: Ναι, γιατί στα άλλα συμφωνούν απολύτως.
0: Το τσεκούρι του πολέμου εθάφθη.
1: Λοιπόν, δημοσκόπηση, ξαναπες, ποιος βγάζει τώρα, άλλος. Μόνο η MRB μας έμεινε, η τάση.
0: MRB, πέμπτη νομίζω.
1: Πέμπτη. Και τελειώνουμε τις δημοσκοπήσεις. Ναι.
0: Αν... Τετάρτη ή πέμπτη.
1: Την Παναγία, ξεπερδεύουμε για 2 μήνες τουλάχιστον.
0: Τι να ορκίζεις.
1: Τι, δούμε δημοσκοπήσεις. Αύγουστο μήνα δημοσκοπήσεις δεν
0: έχουν γίνει.
1: Ρε, γίνονται, μετράνε συνέχεια, αλλά.
0: Όχι, έχουν γίνει, έχουν δημοσιευτεί. Μας το μακαρί το Σταύρο το ψυχάρι, είχαμε κόλλαγε.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν έχουμε ειδήσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και δημοσκοπήσεις. Ποιος το είχε πει ότι θα έχουμε ειδήσεις τον Αύγουστο,
1: ο Κοέλιο.
0: Μπέρτο Έκο.
1: Ο Έκο. Τους μπερδεύω αυτούς τους δύο. Συγγνώμη.
0: Κλείστε τα μικρόφωνα.
1: Εσύ δεν μπερδεύεις τους Ρονάλντο. Πώς είναι. Πώς είναι.
0: Και άλλα μπερδεύω, αλλά στο
1: μικρόφωνο. Ο Ρονάλντο, ο Ροναλντίνιο, ο άλλος Ρονάλντο. Ρε, σήμερα έχουμε Ρονάλντο. Έχει ματσάρα σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ισπανία, Πορτογαλία. Σήμερα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η πρώτη ματσάρα που ίσως να. Αν τα καταφέρω να δω, ούτε το Σαββατοκύριακο το κατάφερα να δω τίποτα. Αλλά αυτό δεν είχε με σημασία. Το Μουντιάλ κάνει ρεκόρ εσόδων. Χαμός γίνεται.
0: Αυτό μετράει.
1: Ναι, αυτό μετράει τώρα.
0: 10 η ώρα. Βλέπω, 10 η ώρα από την ΕΡΤ2, Πορτογαλία, Ισπανία. Ναι. Και 3 η ώρα το πρωί.
1: Με ποιον είσαι.
0: Ηνωμένε Πολιτείε, Βέλγιο.
1: Με ποιον είσαι με το Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Και του δύο.
1: Και με αυτό έχω και εγώ δεν μου αρέσει. Η Ισπανία, γιατί μου αρέσει η Ισπανία, την αγαπώ. Και η Πορτογαλία, λέγω Ρονάλντο, να σου πω την αμαρτία μου. Είμαι και του δύο, αλλά ένα από του δύο πρέπει να κερδίσει. Δεν γίνεται. Είναι από τι περιπτώσει που δεν υπάρχει.
0: Έχω φανέλα. Έχω φανέλα του Ρονάλντο και του Κασίγιο στο σπίτι.
1: Του
0: Κασίγιο, του τερματοφύλακα τη Ρεάλ. Έλεγε, η κόρη μου έλεγε όταν ήταν μικρή. Όταν από μόνο πήγαινα, όπω αγώνε και αγόραζα.
1: Α, αγόραζε, ναι, ναι.
0: Θέλω μία Ρονάλντο. Θέλω μία.
1: Α, ναι.
0: Ξέρεις πώς τα κοριτσάκια τώρα. Ήταν.
1: Τα κοριτσάκια είναι γεμάτα το γήπεδο με κοριτσάκια, γιατί μόνο κοριτσάκια δείχνουν οι σκηνοθέτες. Αγοράκια δεν δείχνουν.
0: Τι να κάνουν. Ξέρεις τι
1: λέω. Στην τηλεόραση βλέπουν αγοράκια κυρίως. Ναι, ναι, ναι. Ας δείχνουμε κοριτσάκια.
0: Ναι.
1: Τον τύπο που ήταν με τη γυναίκα του και έβλεπε τη διπλανή του την είδες.
0: Αυτό το έχουν πάθει τώρα το καλοκαίρι, τα πρωινάδικα.
1: Προσέξτε και μέσα στο γήπεδο, ποιον κοιτά, συγγνώμη. Για λέγε.
0: Που πάνε στην παραλία και ακόμα δεν πηγαίνουν από το πρωί τα κορίτσια. Και είναι με μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία και δεν μπορούν να δείξουν αυτό που συνήθω δείχνουν από τι παραλίε.
1: Ξέρεις πώς το λένε αυτό το ρεπορτάζ τηλεοπτικά, έτσι.
0: Πώς.
1: Θα το πω.
0: Πες το, ναι.
1: Είναι ρεπορτάζ.
0: Είναι
1: ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποπών.
0: Είδες και στο γενικό.
1: Θα έχουμε ρεπορτάζ ποπών, λένε. Και αν δείτε, και αν δείτε, και αν δείτε στα ρεπορτάζ αυτά, τα μισά πλάνα από το καλοκαίρι αυτό είναι η γυναική ποπή.
0: Ναι, ναι, ναι. Μόνο τα μισά. Έχει στο γυναικείο βόλεϊ, άμα δείτε αμέσως.
1: Την κομπή να θέλουν να δείξουν.
0: Το σύστημα
1: θέλουν να δείξουν. Το σύστημα, ρε.
0: Έτσι, πε το
1: μυαλό σου και εσένα, αφού κάνουν κομπίνα η Πασαδόρο, κάνει κομπίνα στι άλλε τρει. Ποια κομπίνα θα κάνουν, την τρία, τη δύο, την ένα. Όλες οι κομπίνες ωραίες είναι. Απλώς δεν βγαίνουν όλες.
0: Δεν είμαστε εμείς να κάνουμε πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Άνθρωποι είμαστε και εμείς, μπορούμε να μιλάμε όπως το καφενείο. Συγγνώμη, ο Σαμαράς με τον Νίκο τον Τζούση, το φίλο μου, δεν μιλάγανε σαν να μιλάγανε σε καφενείο. Γιατί εμείς να μην μιλάμε, βάλουμε διάσπρα που κάμισα αύριο, ωραία, ωραία, και εμείς. Α, μα κάνω για να φανταστώ ωραίο.
0: Έχω άσπρα μαλλιά, δεν απαγορεύεται να έχω άσπρα που κάνω στο μη βάση.
1: Ο Νίκο έχει άσπρα μαλλιά, ρε, από τότε που ήταν 25 χρονών. 20 χρονών. Εγώ δεν το γνώρισα ποτέ με μαύρα μαλλιά. Άσπρα τα μαλλιά του πάντου, Νικόλα. Καλημέρα, κύριε Νίκο μα. Ξέρουμε ότι αν δεν μα ακούτε, θα μα διαβάσετε.
0: Είναι. Πώ να σου πω, δεν είναι σωστό να έχει άσπρα μαλλιά και να φορά άσπρα που κάνω. Μόνο αν έχει σακάκι και κουστούμι για να φορά την γραβάτα.
1: Κύριο Βασίλη Κουρή, Yves Saint Laurent. Ξέρει και από μόδα. Εκτός από πολιτική, ποδόσφαιρο και όλα, ξέρει και από μόδα. Ναι, κατάλαβες. Όλα τα ξέρει εδώ ο φίλος μου. Λοιπόν, έχει χαρή που είναι Δευτέρα ακόμα. Και έχουμε αρέσει 4 μέρες. Αλλά πόσες έχουμε ακόμα, αλλά 3 εβδομάδες έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Πάμε.
1: Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ, Σινεμά και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Κάπως έτσι την έβγαλε λίγο το Σαββατοκύριακο, να ξέρεις. Λοιπόν, επίσης να σας πούμε ότι η Ελένη Σαριγοπούλου, live στα λοιπάσματα Τραπετσόνας, αύριο 37 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες λαϊκά παραδοσιακά αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Η είσοδος ελεύθερη αύριο στα λοιπάσματα. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, afmedia.gr και τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το Mega. Για περισσότερες πληροφορίες www.atikaroots.gr. Και πάμε σε διαλυματάκι τώρα, γιατί παραείπαμε πράγματα τώρα και μας κλείσουν μέσα.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
7: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
1: Λοιπόν, μεγάλη πυρκαγιά στα πυρηνία της Γαλλίας. Έχει να κάνει το
0: παιδί. Βάζω τώρα, καταρχήν ήρθε ένα μήνυμα.
1: Το οποίο...
0: Και λέει, κύριε Ξενάκη μου, στους άντρες στο βόλεϊ, γιατί δεν δείχνουν τα δάκτυλα που κάνουν τις κομπίνες?
1: Κάναμε μια σύσκεψη εδώ, γιατί αναρωτηθήκαμε ότι δεν τα δείχνουν. Σπάνια τα δείχνουν, εν πάση περιπτώσει. Μάλλον θέλουν να τους κρατούν μυστικές.
0: Α, γι' αυτό.
1: Να μην τις αποκαλύπτουν τους αντίπαλους προπονητές. Αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Αυτός πρέπει να είναι ο λόγος, νομίζω.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει να το διαβάσω αυτό και μετά να πάμε στον καλεσμένο μας. Ένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει, από Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον γίγαντα της πολιτικής ζωής του τόπου, τον μέγιστο Σπύρο. Έστειλα με mail τις δηλώσεις του για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ στο φαν που έχει τα δικά μου δάνειο και ζήτησα έτσι μεταχείριση. Μου διέγραψαν ένα 5% από το σύνολο του ποσού, γιατί όπως μου απάντησαν είχαν πολύ καιρό να διασκεδάσουν τόσο.
1: Να κάνεις κόμμα. Συμβολή. Ναι, ναι. Να κάνεις κόμμα. Λοιπόν, επίσης μισό λεπτάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Άδωνης έπαιζε τένις με το Κασελάκι.
0: Ναι,
1: μισή
0: σημασία έχει.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Σημασία, να τον πάρει στην Δημοκρατία.
1: Σημασία δεν έχει η νίκη, αλλά η συμμετοχή.
0: Αυτό.
1: Λες λοιπόν, να είναι υποψήφιος συνεργαζόμενος.
0: Δεν το βλέπω, αλλά...
1: Αποκλείεται.
0: Αποκλείεται. Κλίμα δημιουργείται, πάντως, και είναι θετικό.
1: Καταρχάς, ότι θα έρθει και η κοινωνική εκπροσώπηση τώρα. Αν είναι ακόμα αντιπρόεδρος κ. Κοροβέση, θα έχει και την αντιπρόεδρο του κόμματος να είναι βουλεύτρια.
0: Βουλεύτρια. Ανεξάρτητο.
1: Το κόλλησα εγώ αυτό.
0: Ανεξάρτητο.
1: Ανεξάρτητη, ναι. Δεν μπορεί να κοινωνική ομάδα.
0: Θέλει 10 άτομα για κοινωνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Και έχει μείνει η Πούλου που θα φύγει τώρα, νομίζω.
1: Γιώτα.
0: Γιώτα, ναι. Πούλου.
1: Πού θα πάει?
0: Στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ. Α, η πρώην είναι δήμαρχο Λιβαδιά.
0: Ναι, εκεί, κάπου εκεί.
1: Αυτοδιοικητική είναι. Ναι, ναι, κυρία Πούλου, καλή συμπαθέστηση.
0: Κυρία Χριστίδη, η Ραλία.
1: Η Ραλία έχει μείνει στον κύριο Κασελάκη.
0: Ναι,
1: έχει
0: μείνει.
1: Ναι. Θα κατεβάσει ψηφοδέλτια, φαντάζομαι. Έτσι, υποθέτω, δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Θα έχει και άλλο βίντεο ο κύριος Σαμαράς σήμερα για ποιους ρωτάει. Ξέρει, έχει ρεπορτάζ εδώ πέρα το παλικάρι, το ασπρομάρικο δίπλα μου. Όχι ο Τζοτζιάς, ο Σκουρίς. Είναι και αυτός ασπρομάρις.
0: Λοιπόν, ένα δισεκατομμύριο εστίαση πιο αδύνατη την τελευταία διετία, λέει ένα ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, όπως σου είπα, μην κοιτάς εσύ τα δημητρία μαγαζιά που πηγαίνεις και έχεις στέκια, ούτε το κέντρο της Αθήνας που είναι τουριστικό. Τώρα ο Τσομπανάκος είναι 50 χρόνια τραβέρνα, 60 ρε. Είναι δυνατόν και έχει κόσμο, το ξέρουμε. Ακόμα και εγώ που δεν βγαίνω συχνά, πάω 2 φορές το χρόνο, 3 θα πάω. Λέω όμως ότι επειδή βλέπω περιφερειακά τα μαγαζιά, τι συμβαίνει, ακόμα και μαγαζιά στη Μαρίνα του Φλίσβου, σου λέω εγώ έτσι, που δεν είναι αυτό, τις καθημερινές, άμα πας, αν δεν είναι τουριστικό το μέρος, βαράνε μύγες. Δουλεύουν Παρασκευή, μπορεί να δουλέψουν την Παρασκευή, Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι, τέλος.
0: Λοιπόν, τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατικών Ποσαφών.
1: Έλα, μωρέ, το ξέρω. Ο κύριος Καβαθάς είναι πασίγνωστο, το ξέρω. Η Ελλάδα, καλή σας μέρα.
0: Ναι, να το πούμε κανονικά.
1: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, πώς είστε?
10: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Ο οποίος είναι της εστίασης.
0: Ναι, της εστίασης.
1: Δηλαδή, ο ίδιος είναι, ο χώρος του είναι η εστίαση. Δεν εκπροσωπεί μόνο αυτούς, αλλά είναι η εστίαση και τον ξέρω τον χώρο.
0: Πώς είναι η κατάσταση?
10: Η κατάσταση την τελευταία διετία βαίνει με μειούμενο τζι, αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 40%. Ναι. Το ότι χάθηκε το 1 δισεκατομμύριο στον κύκλο εργασιών το 25 και το πρώτο τρίμηνο του 26.
0: Είναι στοιχεία της Ελστάτ, θέλω να πω αυτό, έτσι. Δεν είναι
10: στοιχεία μια... της Ελστάτ.
0: Μπράβο, δεν είναι κάτι αυθαίρετο.
10: Όχι, βέβαια. Στοιχεία της Ελστάτ. Ταυτόχρονα έχουμε και μια αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει να κάνει με την, με την ενέργεια και με τα, το μισθολογικό, μη μισθολογικό κόστος σε συνδυασμό με την, τα συγκεκριμένο κόστος αγοράς πρώτων υλών και προϊόντων, έχει οδηγήσει τον κλάδο σε, σε επικίνδυνη θέση. Ναι. Άλλωστε αυτό προκύπτει και
0: σε από... σε επικίνδυνη, το λέω πρόεδρε, μεγάλη κουβέντα, γιατί το 19 έως το 24, από το 2019 έως το 24, σε 5 χρόνια δηλαδή, ο κλάδος σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών του. Από 6,5 δις πήγε στα 11,3 δις. Θέλω να πω, δεν είναι...
10: ακριβείς,
0: δεν χανόμαστε.
10: 6... Όχι, ήταν από 6,6 δισεκατομμύρια, 50 εκατομμύρια τζίρο του 19, φτάσαμε τα 11,3 το... το 2024. Το 25 είναι η πρώτη χρονιά που ο κλάδος έχει παρουσιάσει μια αισθητή μείωση του κύκλου εργασιών και το πρώτο τρίμηνο του 2026 φαίνεται να έχει να πλησιάζει το μείον 2%.
0: Σοβαρό νούμερο.
10: Εάν πραγματικά η πολιτεία, και γι' αυτό απευθυνθήκαμε και στον κύριο Πρωθυπουργό, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης του κλάδου και όχι χτυπήματα στην πλάτη, γιατί ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός από το καλοκαίρι του 19, προεκλογικά δηλαδή, είχε υποσχεθεί ότι η εστίαση θα είχε ενιαίο συντελεστή 13% και όχι διπλό συντελεστή 13% και 24%, και σε βάθος διετίας 11%. Μια προεκλογική δέσμευση 7 ετών η οποία δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη μέχρι σήμερα. Ο κλάδος επιβαρύνεται και με δημοτικό φόρο 0,5%, με τον οποίο η κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στους ΣΟΤΑ με απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων να τον αυξήσουν έως και 0,75%, σημαίνει αύξηση 50%. Έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στον καφέ που επιβαρύνει τον καφέ έως και 4 ευρώ το ανακιλό, από το 2017 μνημονιακό μέτρο, το οποίο παραμένει σε ισχύ. Και βεβαίως έχουμε ένα μεγάλο κόστος λόγω του ότι οι επιχειρήσεις δουλεύουν και Κυριακές και Αργίες και έχουν και νυχτερινά, με τις ασφαλιστικές εισφορές θα είναι μεγάλη επιβάρυνση για τον κλάδο.
0: Εκεί είμαστε λοιπόν. Κάτι βλέπετε μπροστά. Ο τουρισμός πόσο βοηθάει?
10: Ο τουρισμός ήταν μια κινητήριος δύναμη. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε μία μείωση του κύκλου και της επισκεψιμότητας αλλά και της παραγγελίας από τους ξένους επισκέπτες αλλά και τους ντόπιους. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε
0: δηλαδή αυξάνει, ότι... αυξάνει ο τουρισμός, αλλά είναι χαμηλότερο η κατανάλωση αυτών που έρχονται.
10: Σύμφωνα με τα στοιχεία και της Τράπεζας της Ελλάδος, πάμε σε ρεκόρ αφήξεων και το πρώτο διάστημα του 2026. Σπάμε τον ένα ρεκόρ μετά το άλλο στις αφήξεις, αλλά αυτό δεν έχει απόδοση στις τοπικές κοινωνίες.
0: Ποιες περιοχές μπορείτε να μας πείτε, μια-δυο περιοχές που αυτό δεν έχει, ξέρω εγώ, είναι η Κρήτη?
10: Η Κρήτη, πριν του Ηρακλείου, που κρατάει με ελάχιστη μείωση του κύκλου εργασιών, και το περσινό του, η περσινή χρονιά ήταν με μια αύξηση του τζίρου κατά 1%. Φέτος είναι όλη η χώρα με αρνητικά πρόσημα στον κύκλο εργασιών. Ενδεικτικά, εμβληματικοί τουριστικοί προορισμοί, Σαντορίνη, Μύκονος, Κέρκυρα, Ρόδος, έχουν μείωση του κύκλου εργασιών, αισθητή μείωση του κύκλου εργασιών.
1: Ο κόσμος πια σε μεγάλο κομμάτι, μου το λένε και άνθρωποι της αγοράς, του τουρισμού γενικότερα, όχι της εστίασης, πάει στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζει και τρώει στο κατάλημά του αυτό που μένει από το δωμάτιο μέχρι τη σκηνή του και θα φάει μια φορά στις τόσες έξω.
10: Αυτό
1: και το λένε τα παιδιά. Τι έχει γίνει, τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξήσει πολύ τον τζίρο τους. Είναι αλήθεια αυτό. Το λέω από δύο-τρεις περιοχές, από την Εργολίδα που ξέρω, τουριστικές, που έχουν πολλά μαγαζιά εστίαση και ξενοδοχεία. Όλα τα σούπερ μάρκετ μου λένε το ίδιο. Ότι έχουμε αυξήσει τον τζίρο μας, έρχονται το πρωί, παίρνουν τα πράγματά τους, θα πάνε παραλία να φάνε στην παραλία. Φαντάζομαι το βράδυ τρώνε κάτι στο σπίτι τους και βγαίνουν μία φορά στις τόσες να πάνε σε μαγαζιά εστίασης. Και έτσι, δυστυχώς, είναι πρόβλημα. Ναι.
10: Έχω πει εδώ και αρκετά χρόνια ότι η λειτουργία του Airbnb, και μάλιστα μια λειτουργία η οποία είναι αυτή τη στιγμή ξεπερνάει σε κλίνες τα ξενοδοχεία. Ναι. Είμαστε πάνω από 1,1 εκατομμύρια κλείνει στο Airbnb. Αυτό έχει δημιουργήσει, κόψει ένα γεύμα ή τουλάχιστον ένα δείπνο από τις επιχειρήσεις εστίασης.
1: Έτσι είναι όπως το λέτε. Έτσι.
10: Λοιπόν, από την άλλη μεριά βλέπετε την επέκταση που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στους τουριστικούς προορισμούς. Και η ίδια ο σύνδεσμος των σούπερ μάρκετ ανακοινώνει ότι έχει αυξημένο τζίρο στις τουριστικές περιοχές. Εάν πάρουμε, και δεν αφορά μόνο την νησιωτική χώρα, αφορά το σύνολο της χώρας, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, οι ξένοι επισκέπτες που είναι συνήθως Βαλκάνοι, εάν δείτε στα σημεία εισόδου, στις πύλες εισόδου της χώρας, πόσο φορτωμένα είναι τα αυτοκίνητα.
1: Σακούλες, ναι.
10: Με τα βασικά για τη διαδρομή. Εδώ, ούτε νερό δεν και το νερό το παίρνουν μαζί.
1: Σας πιστεύω, σας λέω εγώ στην Πελοπόννησο, που δεν είναι η Βόρεια Ελλάδα, που μιλάω με ανθρώπους που μου σούπερ μάρκετ στην περιοχή που πηγαίνουν τα καλοκαίρια, δύο καλοκαίρια τώρα, τρία. Δεν έχουν οι άνθρωποι κανένα λόγο να λένε ψέματα, μου λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γεμάτη είναι συνέχεια, έχουν κίνηση αυτή. Για αυτούς καλό είναι, δεν είναι κακό γιατί κάνουν δουλειά, αλλά είναι κακό για τα πολλά μαγαζιά. Η αλήθεια είναι πάρα πολλά και τα μαγαζιά της εστίασης. Τα μόνα που ανοίγουν συνέχεια είναι τα καφέ. Ανοίγουν καινούργια συνέχεια.
10: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας επαγγελματισμός. Όλοι νομίζουν ότι η εστίαση και η καφεστίαση είναι ένας κλάδος που κάποιος θα βγάλει χρήματα πολύ εύκολα και γρήγορα.
1: Εύκολα σίγουρα όχι.
10: Μετά από 36 χρόνια στον κλάδο του διαβεβαιώνω ότι. Καλύτερα εύκολα, να μην επιχειρήσουν αν έχουν τέτοια λογική. Ο κλάδος είναι εντάσσεως εργασίας, είναι πάρα πολλές ώρες απασχόλησης, έχει πάρα πολύ ψηλά κόστη λειτουργίας και δεν έχει αυτή την κερδοφορία που όλοι φαντάζονται.
1: Λοιπόν, κύριε Καβαθά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Πρόεδρε.
10: Εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο.
1: Είναι καθόλου ευχάριστη, βέβαια. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ αυτόν τον κλάδο, γιατί έζησα πάρα πολλά χρόνια οικογενειακός μέσα σε αυτόν.
0: Λυπάμαι
1: πολύ όταν βλέπω αδεία μαγαζιά. Λυπάμαι πάρα πολύ όταν βλέπω ανθρώπους στην πόρτα, γιατί ξέρεις κάτι στην πόρτα. Και βλέπουν τι γίνεται και βλέπουν μέσα στα μαγαζιά άδεια. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πραγματικά, συνδέσεις, γιατί θυμάμαι πώς στεναχωριόμουν εγώ.
0: Αν συνδέσεις το έργο του θάνατο στον Μποράκο, και εγώ κάπως έτσι το σκέφτομαι, ένας άνθρωπος καταστηματάρχης να περιμένει στην πόρτα και να κοιτάξει αν θα μπει άνθρωπος.
1: Τα χρόνια εκείνα, Βασίλη, οι σερβιτόροι παίρναν τα ποσοστά ένα 13%. Δηλαδή πλέον ήταν τα ποσοστά. Αλλά είχε, ρε παιδί μου, δουλειά και βγαίναν καλά λεφτά με το 13%. Αν δεν έβγαινε το μεροκάματο, το συμπλήρωνε το αφεντικό συνήθως για να υπάρξει ένα μεροκάματο. Συνήθως, όχι όλοι, δεν ήταν υποχρεωτικό. Λοιπόν. Και για αυτούς ήταν πολύ σημαντικό να δουλέψει το μαγαζί, ας πούμε. Γιατί αν δεν δουλεύει το μαγαζί, δεν παίρνει και δεν έχουν το μισθό που είχε ένας υπάλληλος κάπου που έπαιρνε το μισθό του. Δούλευε, δεν δούλευε. Που και αυτό δεν ισχύει, γιατί άμα δεν δουλεύει, θα κλείσει και δεν παίρνει το μισθό του. Λοιπόν, ένας φίλος στην Πάτρα μας στέλνει μήνυμα και λέει: καλημέρα, τι εστίαση και τι αγορά και τι νοικοκυριά να υπάρχει. Ανεβάζει τον κατώτατο μισθό, λέει, ντροπή, απλά και μόνο για να ρίξει κλίμακα στα επιδόματα όπως του παιδιού, το πιο σημαντικό. Και από την άλλη πλευρά, κάποιες κοινωνικές ομάδες που περισσότερες κάνουν ρευματοκλοπές, νεροκλοπές και λοιπές κλοπές, ξέρω ποιες έχεις κατά νου, και δημιουργώντας και προβλήματα στα σχολεία και με μηδενικά εισοδήματα να παίρνουν όλα τα επιδόματα. Δεν τα παίρνουν πια αυτά τα επιδόματα που παίρναν πριν από 10 χρόνια. Έχουν κοπεί πολλά από αυτά. Φερρυπίν, υπάρχουν επιδόματα που σου λέει: αν το παιδί σου δεν περάσει την επόμενη τάξη, δεν θα το παίρνει το επίδομα, το οποίο αφήναν τα παιδιά του και μέναν 7 φορές την πρώτη δημοτικού για να το πάρουν. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα μέρος του προβλήματος αυτό. Είναι ντροπή να μην θες να ενισχύσεις τον Έλληνα βιοπαλαιστή και να αφήνεις τα ίδια ρεύματα φορολογίας με αυτή την αύξηση στο βασικό απλά για να τσεκουρώσεις τα επιδόματα. Αυτό είναι ένα δημογραφικό. Μπράβο στην κυβέρνηση, λέει, μην απορρίτε μετά. Καλημέρα στο φίλο, τον οδηγό από την Πάτρα. Τι λέει, για να φας την Πάρο θες ένα νεφρό. Τα σούπερ μάρκετ που πουλάνε φαγητό κάνουν πάρτι. Τι έλεγα πριν, μωρέ, εγώ αυτό δεν έλεγα. Ότι τα σούπερ μάρκετ κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Μα και μην γνωρίζεις, πάει ο άλλος, παίρνει δύο ροδάκινα, ένα.
0: Ένα σάντουιτς, ξέρεις, από αυτά που είναι και άλλα. Να σου πω κάτι, ταυτόχρονα όμως, ρε παιδί μου, διακοπές είναι. Να ξοδέψεις, δηλαδή.
1: Άμα δεν έχεις.
0: Δεν είσαι αυτό, μου πεις, αλλά διακοπές.
1: Να σου πω κάτι.
0: Είναι αυτό.
1: Δεν είναι για όλους τους ανθρώπους το ίδιο, Βασίλη, το ξέρεις και εσύ. Εγώ θυμάμαι, πηγαίναμε σε ξενοδοχεία, ας πούμε, πιο παλιά. Πήγαμε σε ξενοδοχεία πιο μεγάλα. Πηγαίναμε στα πρωινά, έβλεπα τους κυρίως από τις ανατολικές χώρες που ερχόντουσαν και παίρνανε μια σακούλα στο πρωινό στη ρεσεψιόν και αφού τρώγανε τον άμπακο, τη γεμίζαν τη σακούλα για να φάνε όλη την επόμενη μέρα. Δεν σημαίνει το ίδιο πια. Ή το κάνουν και δικοί μας πια πολλοί αυτό, εκτός από τους ξένους που το κάνανε τότε. Έχει περιοριστεί η αγοραστική.
0: Συμφωνώ σε όλα αυτά, το καταλαβαίνω. Λέω απλώς ότι οι διακοπές εκ των πραγμάτων, ρε παιδί μου, είναι να ξοδέψεις. Είναι να
1: μπορείς.
0: Αυτό είναι. Δεν το συζητάμε, αλλά αυτό είναι οι διακοπές όμως.
1: Θα έπρεπε να είναι.
0: Ναι, σωστό. Ναι, αυτό
1: θα έπρεπε να είναι. Και να μην είναι 5 μέρες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δουλεύει 360 μέρες, 300 μέρες το χρόνο, σου λέω εγώ, έτσι, και δουλεύει με ένταση, δεν του φτάνουν μια εβδομάδα διακοπές, παιδιά, κατά ψέματα. Μην κοιτάς που εμείς τα 30 μας με τις 15 μέρες λέγαμε παιδιά να γυρίσουμε, να δουλέψουμε.
0: Όταν είχα τελειώσει το σχολείο, είχα το Λύκειο δηλαδή, είχα διαβάσει ένα βιβλίο ενός Γάλλου, ήταν θυμάμαι τον τίτλο, ο οποίος έλεγε πώς εξελίχθηκε ο τουρισμός. Παλαιά οι περισσότεροι άνθρωποι πηγαίναν στα χωριά τους, εκεί ήταν το κύριο μέρος των διακοπών. Και είναι αλήθεια αυτό, έτσι. Ήταν στα πατρικά τους σπίτια και οτιδήποτε. Ήταν κανόνας αυτό στην πορεία. Και οι μεγάλοι άνθρωποι σε ιαματικά λουτρά. Τώρα αυτό έχει αλλάξει πλήρως. Μετά στην πορεία άλλαξαν πράγματα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε πια τον κλαδικούς, δηλαδή εκκλησιαστικός τουρισμός. Μια σειρά πράγματα. Έχει επίσης να είναι ο ηλικιακός τουρισμός από ένα σημείο και μετά, με την έννοια ότι βλέπεις άνθρωποι από τη Γερμανία ή την Αμερική, μπορεί άνετα να έρθουν στην Ελλάδα με τη σύνταξη που παίρνουν και να περνούν πάρα πολύ καλά. Να νοικιάσουν ένα σπίτι ή αν δεν το αγοράσει στην Κρήτη, ξέρω εγώ, σε ένα νησί, σε ένα χωριό.
1: Οι άνθρωποι από την Αμερική που έρχονται πρέπει να έχουν πληρώσει ένα σκασμό λεφτά σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του για να το κάνουν αυτό, βέβαια. Γιατί αυτές δεν έχουν κρατική σύνταξη, είναι οι συντάξει του είναι σε προσπαθητικέ εταιρείε.
0: Αυτό είναι η σύνταξη. Και αυτοί που πληρώνουν όπως εμείς εδώ, μια χαρά πάλι αυτοί πληρώνουν. Ποιος θα πληρώνει αυτά. Ναι. Λοιπόν, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.
1: Όχι, λέω στην Αμερική ειδικά έχουν ιδιωτικές προσπαθητικέ όλοι, γιατί αλλιώς δεν έχει σύνταξη.
0: Και λέω λοιπόν ότι αυτό έχει αλλάζει λοιπόν ο τουρισμός. Και πόσοι Έλληνες τώρα φεύγουν στο εξωτερικό και πολλές φορές είναι και φτηνότερο να πας με ένα γκρουπ στο εξωτερικό 4-5 μέρες.
1: Καλά, αυτό δεν
0: και μια εβδομάδα.
1: Πολλά χρόνια ήταν φθηνό.
0: Ναι,
1: τώρα είναι ακόμα πιο φθηνό. Ναι, συμφωνώ σε σχέση με την ακρίβεια στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: τώρα είναι ακόμα πιο φθηνό. Πολλά χρόνια πριν θυμάμαι ότι μπορούσε να πας 10-15 χρόνια πριν και στα μνημόνια πάνω δηλαδή μπορούσε να πας στο εξωτερικό και να είσαι καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, ευχάριστη συζήτηση πιάσαμε πρωί-πρωί. Πάμε σε
0: διακοπέ. Είναι ωραίο πράγμα είναι.
1: Ναι, αλλά όχι με αυτή την ρε παιδί μου. Δυστυχώς, έτσι. Το ότι υπάρχουν προβλήματα σοβαρά. Δεν είναι ωραίο πράγμα Ιούλιο μήνα να βλέπει μαγαζιά να βαράνε μύγες σε τουριστικές περιοχές. Λοιπόν. Εκτός από αυτά που ταξίζουν, έτσι. Γιατί είναι και του χώρου οι οποίοι είναι. Αυτοί καλά κάνουν και βαράνε μύγες γιατί έτσι πρέπει. Λοιπόν.
0: Παρεπιπτόντως είδα μία είδηση, άκουσα μία είδηση. Ο οδηγός ταξί λέει απείλησε 17χρονο γιατί δεν του 40 ευρώ το είχε ζητήσει αρχικά και μετά το ζητούσε 80. Παιδιά, εκεί στα ταξί προσέχετε λίγο.
1: Βέβαια.
0: Όχι όλοι οι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν κάποιοι. Υπάρχουν κάποιοι δηλαδή που υπάρχει πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Και αστυνομία να του πιάνει.
1: Διαβάζω τώρα, είδες, βανδάλισε ένα δημοτικό σχολείο στην Άξο. Μα την Παναγία, προσπαθώ να σκεφτώ ποιο ανώμαλο πάει και βανδαλίζει δημοτικό σχολείο στην Άξο. Πρέπει να είσαι ανώμαλο, δηλαδή ψυχανόμαλο. Έχει θέματα σοβαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου, εκπτώσει και προσφορέ σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίσεις θα θελήσεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή.

0: Λοιπόν, μόνιμος πια συνεργάτης της εκπομπής, έτσι. Προκόπης κάτι Νικολάου.
1: Από το powergame.gr. Για ένα θέμα, καλημέρα Προκόπη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Από τα ήμουνα νιώσ και γέρασα.
0: Τσακωνόμαστε γι' αυτό, εδώ έχουμε διαφορετικές απόψεις.
1: Άμεση και έμεση φόροι. Η έμεση είναι η πολύ πιο αδική φόρη, γιατί είναι ίδια για όλους, για πλούσιους και φτωχούς. Η άμεση είναι αυτή η οποία πληρώνουμε όσοι
0: πληρώνουν. Παίρνεις ένα κιλό μακαρόνια, το πληρώνεις το ίδιο εσύ, εγώ, ο φτωχός, ο άστεγος, ο Βαρδινογιάννης, όλοι.
1: Ναι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλά εδώ πρέπει να κοιτάξουμε τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού φορολογικού συστήματος και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς, δηλαδή των εργαζομένων. Και το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει τους περισσότερους αυτοαποσχολούμενους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που σημαίνει ότι το εισόδημά τους ελέγχεται δυσκολότερα, δεν παρακρατείται φόρο στην πηγή, και γενικώς είναι τα έσοδα από τους αυτοαποσχολούμενους εισπράττονται και ελέγχονται ένα χρόνο μετά. Στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουμε περισσότερους μισθωτούς. Άρα έχουμε σταθερή πηγή εσόδων, όπως για μας αυτή τη στιγμή σταθερή πηγή εσόδων είναι ο ΦΠΑ.
0: Σύμφωνα, να ρωτήσω κάτι. Και γιατί πρέπει μια ικανότητα του κράτους, δηλαδή, όσον αφορά την κοινωνική σύνθεση, να την πληρώνει εξίσου ο φτωχός και ο πλούσιος. Και, να πληρώνει δηλαδή κατ' ουσίαν ο φτωχός.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα είναι καλά, αλλά σε αυτό το ερώτημα, να το πω εγώ, πιστεύω ότι γίνεται κάτι άλλο σε αυτό. Είναι μόνο, τα παίρνει το κράτος μια χαρά εκεί και μετά τα γυρνάει και σε επιδόματα. Πώς είναι για παράδειγμα η σχέση εδώ και πώς είναι αλλού, έμεσον και άμεσον φόρων?
2: Είναι πιο ωραία. Συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή, ναι, όσον αφορά την επιδοματική πολιτική, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, και τα τελευταία χρόνια από τα μνημόνια και μετά το μόνο που βλέπουμε είναι αυτό που κατέκρινε και η Νέα Δημοκρατία, τα επιδόματα των Χριστουγέννων, τα οποία θα μπορούσαν να πάνε αλλού και να βρίσκαμε μόνιμα μέτρα για να βοηθήσουμε όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή όμως, και ειδικά την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, οι κυβερνήσεις θέλανε γρήγορο χρήμα. Ναι. Ο μόνος τρόπος να εισπράξεις γρήγορο χρήμα ήταν να αυξήσεις το ΦΠΑ. Είναι μια σταθερή πηγή εσόδων, πιο προβλέψιμη, γιατί να στο κάνω σε αντιστοίχηση, ας πούμε, ότι αν αύξανε στους συντελεστές τους εταιρικούς, δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη για τα έσοδά τους, όπως και στα εισοδήματα.
0: Αυτή, για παράδειγμα, τους άμεσους φόρους αναλόγως με το εισόδημα του καθενός.
2: Αλλά είναι πιο εύκολο. Από τη ΦΠΑ, γιατί η κατανάλωση. Ορίστε.
0: Πάμε λίγο να μας πεις τα στοιχεία.
2: Η κατανάλωση πάντως μεταβάλλεται. Ωραία. Ναι. Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στους έμεσους φόρους. Μαζί με χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Κροατία. Ναι. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, το 17% του ΑΕΠ προέρχεται από τους έμεσους φόρους, έναντι 11% του ΑΕΠ που είναι οι άμεσοι φόροι.
0: Τα στοιχεία που είχες ήταν εντυπωσιακά, πραγματικά, Προκόπη, και μπράβο.
2: Που θέλουμε να μοιάσουμε, στην Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία. Ορίστε.
1: Σ' ακούμε κανονικά, εσείς ακούμε.
2: Δεν σας ακούω.
1: Εμείς ακούμε θαυμάσια, δεν ξέρω γιατί μας ακούς.
2: Ναι. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, εδώ έχουμε μια αντιστροφή. Έχουμε το 10,4% των έμεσων φόρων του ΑΕΠ προέρχεται από τους έμεσους, και το 13% είναι από τους άμεσους φόρους. Σε όλες τις δυτικές χώρες, τις πιο πλούσιες χώρες, τα περισσότερα εισοδήματα, τα περισσότερα έσοδα για τα κράτη είναι από τους άμεσους φόρους.
1: Οι φορολογικοί συντελεστές είναι σαν τους δικούς μας.
2: Ότι πρέπει να μην επιβαρύνεται. Όχι. Όλες οι περισσότερες έχουμε και πάλι από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ. Μαζί με τη Φινλανδία και τη Βουλγαρία, αν θυμάμαι καλά, έχουμε από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή
1: και
2: Ένωση.
1: Άμεσους φόρους έχουμε.
2: Χώρες έχουν και πολύ μικρότερο.
1: Και στους άμεσους φόρους επίσης.
2: Ήταν στο 18%. Στους άμεσους φόρους όχι. Δεν είμαστε τόσο υψηλά. Δηλαδή δεν φορολογούμε τόσο πολύ τα εισοδήματα όσο κάνουν οι άλλες χώρες. Τόσο τα χαμηλά όσο και τα υψηλά. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τη διαφορετικότητα ότι φορολογούμε τις οικογένειες με παιδιά πάρα πολύ. Σε αντίθεση με με την Ευρώπη. Δηλαδή στην Ευρώπη βλέπουμε μεγάλες φοροαπολλαγές για τις οικογένειες με παιδιά, εδώ είναι πολύ μικρότερες. Η τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση όμως, αυτή που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2026, έχει εστιάσει στις οικογένειες με παιδιά, αλλά δεν επαρκεί πιστεύω εγώ, γιατί ήδη τα ωφέλη από τον πληθωρισμό έχουν χαθεί και την ακρίβεια. Και γι' αυτό φώναζε η αντιπολίτευση και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, ότι χρειάζεται τη μαριθμική αναπροσαρμογή. Δηλαδή κάθε χρόνο να γίνεται τη μαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, όπως για παράδειγμα κάνει η Γαλλία κάθε χρόνο. Ναι. Αν ο πληθωρισμός ανέβει πάνω ας πούμε από το 2%, αυτόματα γίνεται τη μαριθμική αναπροσαρμογή, έτσι ώστε οι πολίτες να μην χάσουν τα ωφέλη της φορολογικής κλίμακας, δηλαδή του αφορολόγητου ορίου. Ναι. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη μαριθμική αναπροσαρμογή, με αποτέλεσμα ήδη να έχουμε χάσει τα όποια κέρδη είχαμε από τη νέα φορολογική κλίμακα. Τώρα αυτό, εάν δεν αλλάξει κάτι, θα χαθεί τελείως.
0: Πάντως
2: αν
0: να πω,
2: η κυβέρνηση προχωρούσε τώρα σε μία μονάδα μείωση του ΦΠΑ.
0: Ναι. Λέω Προκόπη, λες ότι αν η κυβέρνηση τώρα προχωρούσε σε μείωση μιας μονάδος. Ναι, έχει μια καθυστέρηση προφανώς. Η φωνή μας.
2: Ναι, σε όλους τους συντελεστές ΦΠΑ, δηλαδή το 24 γίνει 23 και το 13 γίνει 12, θα είχαμε δημοσιονομικό κόστος 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι αμφίβολο εάν θα περνούσε στην αγορά και σε τι διάστημα θα περνούσε αυτό στην αγορά. Εγώ προσωπικά θα ήθελα αυτό το 1,3 δισεκατομμύριο να μου το δώσει εμένα στην τσέπη μου και να αποφασίσω εγώ πώς θα το, δηλαδή στους άμεσους φόρους, και να αποφασίσω εγώ πώς θα το χρησιμοποιήσω. Γιατί έχουμε συνηθίσει ότι επειδή δεν υπάρχει και ανταγωνισμού στην Ελλάδα, οι τιμές μόνο αυξάνονται, δεν περιορίζονται, οπότε όλες οι όποιες μειώσεις στους έμεσους φόρους νομίζω θα χανόντουσαν σε διάστημα 6 μηνών ή ενός έτους.
0: Λοιπόν, Προκόπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να διαβάσουν όλοι το ρεπορτάζ. Είναι πολύ πλούσιο σε στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Προκόπης Χατζηνικολάου, Power Game. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Προκόπη.
2: Εγώ ευχαριστώ. Συγγνώμη, τώρα υπήρχε μια καθυστέρηση.
0: Ναι. Την νιώσαμε.
1: Λες να είμαστε οικείος.
0: Τι λέει ο στόμας του.
1: Λοιπόν, ώρα τι έγινε εδώ τα μηνύματα. Συγγνώμη, τα προλαβαίνουμε πια. Γεια σου, Λινάκη μας, καλημέρα. Καλημέρα, δεν υπάρχει ο κοινωνικός τουρισμός πια, δεν λέει ούτε ιαματικός τουρισμός. Εγώ θα πάρω την οικογένειά μου, λέει, από τη Δημήτρη στην Πάτρα και θα πάμε αεροπορικό 10 μέρες στην Νάπολη. Ταξίδι και διαμονή μου κόστος να πάρω το καράβι με αυτοκίνητο για Μήλο. Καλημέρα. Να προσέξεις εκεί στην Νάπολη που κυκλοφορείς. Όχι αλυσίδες στους λαιμούς, όχι αυτά, γιατί είναι επικίνδυνη πόλη.
0: Πάνε αυτά τώρα, πάνε.
1: Στην Νάπολη, όχι, στην Νάπολη συνεχίζονται. Δεν πάνε. Θέλει μια προσοχή δηλαδή. Όχι όπως πριν από 30 χρόνια, αλλά μια προσοχή. Και δεν σου προλαβαίνουν τους υπόλοιπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 22460-70-619.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Έπεσε από το 40% στο 20%, γιατί ενώ το πρώτο είναι εκλογικό, να θυμίσουν δεύτερο δημοσκοπικό, γιατί δεν άκουσε αυτό το οποίο τους είχε πει ο ίδιος, όπως για παράδειγμα για τον νόμο, για τα μόνα ζευγάρια και για άλλα θέματα, ενώ είχε ένα σκοπτικό σχόλιο για τον τώρα Μπαγκογιάννη, ότι πέρασαν 17 χρόνια από τότε που έχασε τα αρχική δυνατότητα από τον ίδιο και είπε να σταυρεί πρώτα με τον αδερφό της. Αυτά δύο βίντεο λοιπόν έδειξαν χθες. Σήμερα τον Μπαγκογιάννη μίλησε στα παραπολιτικά 90,1. Είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς με τις κινήσεις και τις τάσεις του υπονομεύει την παραταξή, που στόχος του είναι να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι αν τελικά θα καταφέρει, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Ρωτήθηκε επίσης αν ήταν λάθος η επανδόση του στη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι ο κ. Σαμαράς δεν βάζει την παραταξή μπροστά. Όταν ακολουθεί αυτή την πολιτική, είπε ότι κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18%. Χρειάστηκε, όπως είπε και ο Γιάννη, να πέσει όλη τη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης νωρίτερα, μιλώντας στο Σκάι, είπε ότι αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, τα έλεγαν ο Τσίπρας, ο Κασελάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος. Αν δεν αξιώμε από Άδωνης Γεωργιάδης, ο Αντώνης Σαμαράς, θα ήταν πολύ λυπηρό να ασκεί κριτική τύπου αριστεράς. Ενώ να πούμε ότι ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης, ο Άδωνης Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν θέλει να επεκταθεί πολύ επί των δηλώσεων αυτών. Είπε ότι μου θυμίζουν τις τηλεοπτικές επαναλήψεις παλαιών σύριαλ, όπως είναι το Ρετυρέ, οι οποίες λέει σκίζουν. Αυτό βέβαια είπε δεν σημαίνει ότι αυτό πετυχαίνει στην τηλεόραση, θα πετύχει και στην πολιτική.
9: Τώρα, Κώστα, όλο αυτό το διάστημα είχαμε ένα παγωμένο κλίμα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη για πρώτη φορά μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και για ποιο λόγο συνέβη αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή, αυτό το σχολιάζουν κάπως τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
8: Όχι, άλλο πόλεμο μέχρι στιγμή δεν επιλάζουν για αυτό το θέμα. Έτσι, καλώ στην Νέα Δημοκρατία κατούν ήπιου το κριτική για τον Αντώνη Σαμαρά και περιμένουν αν και εφόσον ανακοινώσει τελικά το κόμμα, γιατί ακόμα διατηρούν τα φυλάξει για το αν τελικά πράγματι παρότι όλε οι ενδείξει κλείνουν προ τα εκεί. Έτσι, ότι ο Αντώνη Σαμαρά θα δημιουργήσει το δικό του κόμμα. Αν τελικά το πράξει, τότε θα αντιμετωπίσει πολύ πιο αυστηρή κριτική και από το Μέγαρο Μαξίμου και από την Πυραιός.
9: Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να ακούσουμε το βίντεο αυτό που, στο οποίο ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρεται στην Ντόρα Μπακογιάννη και φυσικά τι απάντησε η ίδια μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
10: Πρώτα να ξενημερώσω, έκανε κάτι γνώση στην Ντόρα. Πάλι.
11: Τι είπε πάλι.
10: Τα γνωστά. Εσύ φταίει για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
11: Άσε με λίγο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
10: Καλά, δεν βγάζω ανακοίνωση.
11: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
12: Η πολιτική ιστορία του καθενός μας έχει γραφτεί. Δεν αλλάζει. Πριν κανείς να αλλάξει την ιστορία του. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό. Και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βεντζέλου και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κύριου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990-93 και ούτω καθεξής. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Επί της ουσίας όμως, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή. Η πραγματικότητα εκδικείται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει.
13: Τώρα πιστεύετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
12: Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
9: Όπως καταλαβαίνετε, το βίντεο αυτό δημιούργησε και άλλες αντιδράσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σε αυτό, αλλά και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
14: Πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους. Και θα καθόμαστε ξανά. Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα, ως προς την ουσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος. Τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις. Γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
15: Μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, ναι. Την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα για τον Σαμαρά.
16: Ναι.
15: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες οι κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθειας. Mm-hmm. Δεν είναι αλήθεια. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα τελικά στιγμή. Η δεύτερη μου ελπίδα ότι αν κάνει τελικό στο κόμμα δεν θα έχει κριτική τύπου αριστεράς και Ζωής Κουντοπούλου και Βελόπουλου. Ναι. Γιατί αυτό θα είναι πολύ λυπηρό.
9: Τώρα μια ακόμη εξέλιξη ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο διότι ο πρώην πρωθυπουργός κατέφυγε στον Άριο Πάγος. Ζητά την πλήρη διερεύνηση για την υπόθεση με το Predator. Βάσο Παλαιού θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
17: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, διαμέσου συνηγόρου πρέπει να πούμε έρη, κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την ανάθεση ουσιαστικά από το αρχείο της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με το παράνομο λογισμικό Predator και την πλήρη διερεύνηση της ταχύτητας. Τη σφαγίδευσή του με το συγκεκριμένο λογισμικό. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι έχει κατά επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο διάστημα, ο κ. Σαμαράς είχε καταθέσει και ως μάρτυρας στη δίκη για το θάνατο του Σύση Βαλιράκη και είχε αναφερθεί ουσιαστικά στην παρακολούθησή του από το παράνομο λογισμικό, επισημένοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει απαντήσεις για το ζήτημα.

0: 2022, στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα σε τροχιά με τοπικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση μπαίνει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με στελέχη να παραχωρούν σήμερα, παραχώρησαν συνέντευξη τύπου για τα χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Μάλιστα λέγεται η επταετία Μητσοτάκη, 7 χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες και διαφθορά. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη η Άννα Παπαδοπούλου, είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς και αμέσως μετά Ελένη Καλογεροπούλου για πλούσιο ρεπορτάζ.
2: Θα σας έλεγα ότι και σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε απολύτως σαφής. Για μας αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ ενθαρρυντικές και αποτελούν ένα έφορο έδαφος πάνω στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να υπάρξει η Ελλάς ο πραγματικά ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης στην κοινωνία και να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών. Για μας η εκλογική νίκη είναι ο στόχος. Η πρώτη θέση. Μάλιστα. Είναι ο στόχος και θεωρούμε ότι με σκληρή δουλειά αυτή τη στιγμή και ήδη από τον πρώτο μήνα υπάρχει ένα κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα στο οποίο θα μπορούσαμε πράγματι να πατήσουμε και να συνεχίσουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.
1: Την ίδια ώρα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε κάποια προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη για την κατάργηση των πανελλαδικών. Μίλησε δηλαδή για κάποια σχέδια που έχει στη φαρέτρα του. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ελλάς υποστήριξε ότι το σημερινό σύστημα εξετάσεων δεν είναι το κατάλληλο, δημιουργεί μαθητές με υπερβολικό άγχος. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επ' αυτού και βεβαίως την απάντηση που έλαβε από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
3: 7 χρόνια τώρα. Οι εκπαιδευτικοί μας απαξιώνονται, τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμίζονται προκειμένου να δοθεί χώρο στην κερδοσκοπία. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα να αυξήσουμε τους μισθούς αναξιοπρέπειας και ντροπής των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και το λύκειο. Να δώσουμε οικονομικά κίνητρα σε όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο ή σε περιοχές με οξύ οικιστικό πρόβλημα. Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο, τον ΑΕΗ.
0: Πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του. Ποιο είναι το σύστημα αυτό λοιπόν που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πιάνεται από κάτι που όλοι συμφωνούμε, ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται βελτιώσεις, είναι ένα σύστημα το οποίο κουράζει, αγχώνει τους μαθητές, καταλαβαίνει δηλαδή ότι αυτό που θα πει πιάνει τον κόσμο και έρχεται και βάζει ένα τίτλο, λέει ένα τσιτάτο, για να γίνει συμπαθής. Αυτό κάνουν όλοι οι λαϊκιστές σε όλο τον κόσμο ή οι πολιτικοί που παλιά τους θυμόμασταν να βγαίνουν στα μπαλκόνια και να γίνονται ευχάριστοι και στη συνέχεια επιζήμοι.
1: Πάμε τώρα στον Πασόκ, όπου εκεί στη Θεσσαλονίκη στρέφει το ενδιαφέρον του το κόμμα, προχωρώντας μάλιστα στην ανακοίνωση περισσότερων από 40 νέων στελεχών που θα εντάσσονται στην Επιτροπή Διεύρυνσης, στο πλαίσιο φυσικά της προετοιμασίας για τις επερχόμενες εκλογές. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Ναι, η Χαριλάου Τρικούπη ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, και ο επικεφαλής Επιτροπής Διεύρυνσης, ο κ. Σκανδαλίδης. Ειδική εκδήλωση στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη για τη διεύρυνση. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου 40 στελέχη είτε επιστρέφουν είτε εντάσσονται στο Πασό. Κάποιες πληροφορίες μιλούν ότι μπορεί ανάμεσα σε αυτούς να είναι και κάποιοι πρώην βουλευτές που προέρχονται από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να τρέξει αυτή τη διαδικασία, θέλει να είναι και η απάντησή της σε κάποιες διαρροές σε επίπεδο προσώπων μεσαίων στελεχών που είχε το προηγούμενο διάστημα προς την Ελλάς του κύριου Τσίπρα, και να δείξει ότι παραμένει ελκυστικός, για να το πω λίγο έτσι λαϊκά, ελκυστικός προορισμός για στελέχη που είναι αυτή την εποχή πολιτικά ανέστη. Άρα κινείται σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά εν ενεργεία βουλευτές, εκεί όλα δείχνουν ότι είναι προσωπικές οι κινήσεις που θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει αν πρέπει να το κάνει άμεσα ή σε χρόνο κοντινό προς τις εκλογές. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον 2 ή 3 εν ενεργεία βουλευτές αυτή τη στιγμή, στο τέλος ημέρας, θα μετακινηθούν προς το Πασόκ.
1: Μάλιστα, να σε

0: Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Τώρα έχουμε την Ελένη Καλογεροπούλου μαζί μας. Όπως ακούσατε νωρίτερα, έχουμε πλήθος δηλώσεων από την πλευρά του ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά μια συνέντευξη τύπου που έγινε νωρίτερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη.
0: Και έχεις και πλούσιο ρεπορτάζ από το ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω, διότι και εκεί έχει πολλά.
1: Πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά μέσα στο καλοκαίρι.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την συνέντευξη που έδωσαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ, δηλαδή η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Είναι η εκπρόσωπος τύπου, δηλαδή, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και ο τομεάρχης οικονομικών και ο τομεάρχης εργασίας του κόμματος της Αμαλίας. Να ξεκινήσουμε από το πολιτικό σκέλος, το οποίο έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον, όπου προφανώς και τα στοιχεία τα οποία παρέθεσαν τα στελέχη αυτά, προκειμένου να αποδείξουν ότι η κυβέρνηση ψεύδεται εδώ και 7 χρόνια για το γεγονός ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να πούμε ότι ρωτήθηκε η κυρία Κουφονικολάκου για το αν υπάρχουν πιθανότητα διενέργειας εξεταστικών επιτροπών στο μέλλον, και η εκπρόσωπος του κόμματος είπε ότι για όλα πρέπει να γίνουν ενέργειες, συμπληρώνοντας ότι έχουμε εκφράσει την απόλυτη δέσμευσή μας όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών, το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα των τεμπών, την ώρα που χρήζει διερεύνηση σε βάθος προφανώς, θα πρέπει να γίνει εντελεχής έλεγχος, όπως έχει άλλωστε προτείνει και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Και κατέληξε λέγοντας ότι προφανώς δεσμεύονται ότι θα κάνουν πολύ προσεκτικό έλεγχο. Για το εάν θα αποδοθούν τώρα ευθύνες στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο Διονύσης Τεμπονέρας είπε ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή, ούτε να πάρουμε μία ποινική ρεβάν. Ωστόσο, οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν το τι θα συμβεί για κάποιους που έβαλαν το χέρι στο μέλι. Και προσθέτοντας ότι εδώ έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Μάλιστα, ο κύριος Τεμπονέρας κλήθηκε να σχολιάσει και τις σημερινές εξελίξεις με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Το γεγονός δηλαδή ότι πήγε στη δικαιοσύνη ο κύριος Σαμαράς ζητώντας να μάθει γιατί τον παρακολουθούσαν.
0: Και τι είπε από αυτού?
1: Είπε ότι εμείς καλωσορίζουμε τον κύριο Σαμαρά και αθάργησε, που έκανε το πρώτο βήμα, ενώ δεν μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές με τη σκιά κάποιου κύριου Τίλιαν. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας
0: στο
1: ερώτημα αυτό. Τώρα, από εκεί και ύστερα, ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος μίλησε για το θέμα που είχε η συζήτηση, δηλαδή για τα οικονομικά στοιχεία, είπε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα στις δικές του απόψεις, δημοκρατία έχουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να παρουσιάζει και δικά του στοιχεία. Είπε ότι η κυβέρνηση είναι πραγματικά σοκαριστικό το πόσες ανακρίβειες έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση, ότι παρουσιάζει στοιχεία τα οποία σε μία συγκεκριμένη χρονική συγκυρία τι συμφέρουν, και από εκεί και ύστερα, γιατί έδωσαν πάρα πολλά στοιχεία, παρουσίασαν για 20 τομείς τι λέει η κυβέρνηση, συγκεκριμένα δηλαδή,
0: ναι,
1: τα στοιχεία τα οποία δίνει η κυβέρνηση και το τι ισχύει στην πραγματικότητα. Πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, κοστολογημένη, και δείχνει σε ό,τι αφορά την παιδεία τι γίνεται, σε ό,τι αφορά την υγεία.
0: Σε όλους τους τομείς. Ελένη,
1: πάμε
0: λίγο τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι και εκεί έχουμε αναταράξεις. Έτσι. Πολλά στελέχη κρυφοκοιτούν την έξοδο τη Κουμουνδούρου. Ελέω, Ελλάς.
1: Είναι μια σημαντική εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο με την παρέτηση του κυρίου Γιώργου Καραμέρου,
0: σωστά,
1: του Βουλευτή Ανατολικής Αττικής. Θα σου έλεγα ότι αυτή η κίνηση άνοιξε την πόρτα εξόδου και για άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ζαμπάρας γνωρίζω ότι είναι ένα από αυτά τα στελέχη τα οποία το σκέφτονται, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Μεϊκόπλος, ο Βασίλης ο Κόκαλης, ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Γιώργος ο Γαβρίλος έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα Ελένη πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Πολάκης που αναφέρει ήταν η επιτάς. Τώρα αυτό τι σημαίνει, φλερτάρει με την ηγεσία?
1: Ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία, ωστόσο από την πλευρά της μειοψηφίας που είναι Πολάκης Παπάς Δούρου, τα άλλα δύο στελέχη, ο Νίκος ο Παπάς και η Ρένα Δούρου, εμφανίζονται να μην επιθυμούν τη συγκεκριμένη στιγμή να αμφισβητήσουν το Σοκράτη Πάμελο, ζητώντας συλλογική ηγεσία. Στην πραγματικότητα να τεθεί υπό επιτροπή με ένα τρόπο, αλλά να μην γίνουν τώρα εσωκομματικές εκλογές. Από την πλευρά του ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι θα πρέπει να αλλάξει η ηγεσία του κόμματος και προφανώς θέλει να την αναλάβει αυτός. Πιστεύει ο ίδιος ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές εάν γίνουν εκλογές για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και το Σάββατο που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, τέρια να μείνετε να γίνει και πάλι μία συνεδρίαση έντασης και μεγάλου προβληματισμού, αφού και ο κύριος Πάμελος δεν έχει ξεκαθαρίσει από τη δική του πλευρά τι ακριβώς θα προτείνει, αν θα προτείνει να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα ή να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του στις εκλογές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Ανεβαίνει το θερμόμετρο, λοιπόν. Είπαμε από το τέλος της εβδομάδας ανεβαίνει το θερμόμετρο πραγματικά, αλλά βλέπουμε ότι και στην πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει το θερμόμετρο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωσε εδώ ο Κώστας Μπάρκας, ο βουλευτής Πρέβεζας και είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
2: Δεν πρέπει να στοφοκαμιλίζουμε. Η εικόνα η οποία παρατηρείται και την οποία μπορώ να σας μεταφέρω από την εκλογική μου περιφέρεια την Πρέβεζα, είναι ότι οι ψηφοφόροι, οι φίλοι, οι άνθρωποι που χρόνια στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στα δύσκολα και στα εύκολα, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την αριστερά, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται και από την κεντροαριστερά, οφείλω να σας πω, θεωρούν ότι ο μόνος που μπορεί, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει ως αντίπαλο πολιτικό δέος στον κύριο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και οι Ελλάς και τη στηρίζουν.
3: Εσείς όμως παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα.
2: Παραμένω, κύριε Φουσκίδη, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα στοφοκαμιλήσω. Ένα και δύο, δεν θα πάω απέναντι από την κοινωνία.
0: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά αυτή την ώρα στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης και στη Βιάνο Ηρακλείου. Μάλιστα στην Ιερά Πέτρα εξεδόθηκε ένα μήνυμα το 112 για εκένωση οικισμού εκεί στην περιοχή Μπραμιανά, όπου υπάρχουν καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, εστάλει, όπως σας είπα νωρίτερα, μήνυμα 112, που ζητά από τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα προς Ιερά Πέτρα. Ο Σπύρος ο Δαρσινός έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε δύο πυρκαγιές στο νησί της Κρήτης. Η μία αφορά την Ιερά Πέτρα και την θέση Μπραμιανά.
0: Και η άλλη στη Βιάνο, Ηρακλείου.
4: Η άλλη είναι στην περιοχή Άφρατη, στο Δήμο Βιάνου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Ναι.
4: Η τελευταία, η πιο πρόσφατη, είναι αυτή της Βιάνου, στον Δήμο Άφρατη, όπου έπιασε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση πλησίων της περιοχής στα Άφρατη, γύρω στη μία το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροβολικού σώματος, 18 πυροσβέστες με μία ομάδα δάστοκομμάτων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ ενήργησε από αέρος και ένα ελικόπτερο. Και βεβαίως στο σημείο ήταν και υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Βιάνου.
0: Σπυρό, απειλούνται κατοικίες, είναι αγροτοδασική περιοχή, τι ακριβώς είναι?
4: Όχι, κάθε άλλο, είναι αγροτική περιοχή και μάλιστα παρά το γεγονός ότι έπνεαν αρκετά δυνατή άνεμη από 4 έως 6 μποφόρ, η περιοχή κατάφερε μέσα στις 40 λεπτά να οριοθετήσει και αυτή την πυρκαγιά. Και οπότε είναι υπό ένα σχετικό έλεγχο, θα λέγαμε. Δεν έχει σβήσει ακόμα η πυρκαγιά, ωστόσο έχει στηθεί μια ικανοποιητική περίμετρος προκειμένου να τεθεί υπό μερικό έλεγχο μέσα στις επόμενες ώρες αυτή η πυρκαγιά. Τώρα, όσον αφορά την Ιερά Πέτρα, είχαμε την έκδοση μηνύματος του 112, το οποίο ήταν γύρω στις 12.30 το μεσημέρι. Ζητούσε η πολιτική προστασία την απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Πραμιανά και να κατευθυνθούν προς την Ιερά Πέτρα. Και εκεί έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, εντάσεις έως και 7 μποφόρ. Να πούμε πως εκεί η κατάσταση είναι λίγο πιο δύσκολη, υπό την έννοια ότι ενεργούν 49 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει πως πλησιάζουμε στην οριοθέτηση. Χρειάζεται λίγη δουλειά παραπάνω η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Ενδεχομένως να έχουμε κάποια ενίσχυση των δυνάμεων μέσα στα επόμενα λεπτά, προκειμένου να μην ξεφύγει, ναι. Και βεβαίως να μην πάθουν και τίποτα τα σπίτια των κατοίκων των Βραμιανών, οι οποίοι έχουν κληθεί να φύγουν προς την Ιερά Πέτρα.
0: Τώρα, Σπύρο, δεν έχει ενεργό μέτωπο φυσικά η φωτιά που ξέσπασε χθες εκεί στην Μάνδρα, στα όρια με την Ινόη. Ωστόσο, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο.
4: Αυτό ακριβώς, Έρη. Από νωρίς το πρωί, τα στελέχη της Μοδέτα, τα στο κομάντο, αλλά και εναέρια μέσα, προχωρούν σε διαβροχή, αλλά και ρήψεις, όπου υπάρχουν τα λεγόμενα καντιλάκια, περισσότερο εστίες καπνού είναι τα σημεία στα οποία ενεργούν οι πυροσβέστες σε εκείνη την περιοχή. Και να πούμε πως σήμερα έχει προκύψει και μια εικόνα για το πώς ενδεχομένως να έχει ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά, καθότι είναι πλέον, καθότι ήμασταν και στο σημείο, ναι, από ένα πανοραμικό πεδίο μπορεί να καταλάβει κανείς το σημείο που ξεκίνησε, που είναι πολύ κοντά στον περιφερειακό δρόμο, στον επαρχιακό δρόμο, ο οποίος περνάει μπροστά από την Νόη, και διαπιστώνει κανείς πως η πυρκαγιά εξαιτίας των βορείων ανέμων κινήθηκε νότια, καρφαλώνοντας ουσιαστικά, αφού πέρασε μια αγροτοδεστική περιοχή, καρφάλωσε ένα λόφο και εγκλωβίστηκε μετά σε μια θαράδρα, την οποία και αυτή την ώρα εξακολουθούν οι πυροσβέστες να πολεμούν. 210 ήταν οι πυροσβέστες που ενήλθαν χθες. Ναι. Η πλειοψηφία τους παραμένει στο σημείο και να πούμε πως παραμένει στο σημείο και το συντονιστικό, το κινητό συντονιστικό Όλυμπος, με παρουσία στρατηγών, καθότι εκτιμούν πως θα πρέπει να γίνει λίγη προσπάθεια ακόμα προκειμένου να ολοκληρωθεί και εκεί να τεθεί υπό έλεγχο η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Να σου πω κάτι πολύ έκτακτο. Πριν από λίγο, πριν από δευτερόλεπτα, είχαμε για μια ενημέρωση για μια νέα πυρκαγιά στην περιοχή του Γαζίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης. 2 η ώρα το μεσημέρι ξέσπασε την πυρκαγιά. 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων της Κρήτης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα βρίσκονται στο σημείο, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Το σημείο χαρακτηρίζεται ως δυσπρόσιτο με έντονο ανάγλυφο και κύριο χαρακτηριστικό την χαμηλή βλάστηση, και εκεί πνέουν άνεμοι εντάσεως.
0: Πάλι κοντά στο Ηράκλειο, όπως σε άκουσα να λες, σωστά.
4: Αυτό ακριβώς είναι. Στη δημοτική ενότητα Γαζίου, σε αγροτοδαστική περιοχή, το Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα θα συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση, διότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα το Σάββατο το βράδυ, όλοι τρομάξαμε βλέποντας αυτές τις τρομερές εικόνες με εργοστάσια να παραδίδονται στις φλόγες, μια ολόκληρη περιοχή, ένα ολόκληρο πύρινο μέτωπο να παραδίδεται στις φλόγες, μια εικόνα αποκαρδιωτική, και φυσικά, παρότι έχουν περάσει 48 ώρες, αυτές οι τεράστιες ποσότητες έφλεκτων υλικών κρατούν ζωντανές τις εστίες, και υπάρχει και ένα τοξικό νέφος που έχει σκεπάσει την πόλη και κατεβαίνει και νοτιότερα. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Εκτός από τις ευχές μου, σας στέλνουμε δυστυχώς και το τοξικό νέφος, το οποίο, ναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, ταξίδευσε μέχρι και εσάς, μέχρι και την Αττική, ακόμα και μέχρι την Πελοπόννησο. Οι ειδικοί λένε ότι προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε καίγονται ανακυκλώσιμα υλικά, δηλαδή πλαστικά κτλ. Μιλάμε για χιλιάδες ουσίες, και η καύση τέτοιων ουσιών μπορεί να παράξει τοξικές, ακόμη και καρκινογόνες, άλλες μετά ουσίες, τις οποίες θα αναπνέουμε αν δεν προσέχουμε. Και η αλήθεια είναι ότι η σύσταση είναι για αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα χρόνια ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δηλαδή παιδιά και ηλικιωμένοι, να κυκλοφορούν με μάσκα όσο αυτό είναι δυνατό, ή να περιορίσουν τις μετακινήσεις, γιατί αυτό τώρα που έχει επικαθίσει πάνω από την πόλη, να το πω έτσι, δεν φαίνεται.
0: Ναι.
5: Έχει φύγει η οσμή που είχαμε τις πρώτες ώρες και ήταν πολύ έντονη η οσμή, πρέπει να σου πω. Και εγώ είμαι Ανατολική Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
5: στην άλλη πλευρά της πόλης, και ήταν τρομερά έντονη η οσμή.
0: Τώρα η επόμενη μέρα, Βιργινία, τι έδειξε, καταστροφή
5: ακόμα,
0: στα...
5: Ακόμα και η βέβαια, πρέπει να σου πω, στο εργοστάσιο ανακύκλωση.
0: Ναι,
5: δεν είναι ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, είναι οριοθετημένη, σιγοκαίει, αλλά ακόμα σιγοκαίει λόγω των υλικών που υπάρχουν εκεί.
0: Πέραν του συγκεκριμένου εργοστασίου. Άλλες καταστροφές εκεί φυσικά.
5: Είχαμε και ακόμα ένα εργοστάσιο με υφάσματα που πήρε φωτιά,
0: ναι,
5: και κάει και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε και άλλα προβλήματα εκεί στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε σε εξέλιξη με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο,
0: ναι,
5: και συναρμόδιους φορείς από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από τον Δήμο Ρεοκάστρου και από τον Δήμο Παύλου Μελά. Έχουμε σύσκεψη εδώ,
0: mm-hmm,
5: για να δούμε πώς θα γίνουν οι αποζημιώσεις, πώς θα τρέξουν γρηγορότερα όλες αυτές οι διαδικασίες. Γι' αυτό το λόγο κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά.
0: Δεύτερη φορά εντωμεταξύ στο Ρεοκάστρο φωτιά, έτσι μέσα σε λίγες μέρες. Και μάλιστα η πρώτη ήταν και φωνική, έχασε τη ζωή του ένας πατέρας με το παιδάκι του.
5: Και τώρα... μάλιστα πρέπει να σου πω ότι για αυτή την πυρκαγιά, πριν, ναι, από λίγη ώρα είχαμε μία πληροφορία από δήμαρχο εκεί στο Δρυμό, δηλαδή στην περιοχή, στο διπλανό χωριό, για να σου δώσω να καταλάβεις, ο οποίος είπε ότι έχουμε και τρίτο άνθρωπο νεκρό. Είναι μία γυναίκα η οποία είχε υποστεί ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς,
0: ναι,
5: και εν τέλει έχασε τη ζωή της, δυστυχώς. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το εξής, το φοβερό, ότι και στις δύο περιπτώσεις, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε,
0: ανθρώπινος παράγοντας. Ανθρώπινος παράγοντας.
5: Ο ένας πέταξε το τσιγάρο και ακόμα, ναι, το ψάχνουν, εκεί στο Δερβαίνι που είχαμε τη φωνική πυρκαγιά.
0: Σωστά.
5: Και ο άλλος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητο και προκλήθηκαν σπινθήρες.
0: 75 χρονών. 76 χρονών.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
5: Και σε μέρες που η Θεσσαλονίκη, η περιοχή, ο νομός, ήταν κηρυγμένη από την πολιτική προστασία σε πολύ υψηλό επίπεδο για το φόβο πυρκαγιάς.
0: Τρομερό.
5: Δεν βάζουμε μυαλό.
0: Τρομερό, τρομερό. Την ώρα που καθαρίζουν όλοι τα χωράφια τους, προσπαθούν να περιορίσουν έτσι οποιασδήποτε κινήσεις και τα λοιπά, τα οικόπεδά τους να είναι όλα καθαρά, καθαρισμένα και τα λοιπά, να μην επεκταθούν οι πυρκαγιές, να μην δημιουργήσουν εφλεκτήλοι. Υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι που προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες. Και δυστυχώς στοιχίζουν και σε ανθρώπινες ζωές και φυσικά και... στις περιουσίες των ανθρώπων και στην ομορφιά. Στην ομορφιά της φύσης.
5: Και πρέπει να πούμε ότι αυτές είναι. Πώς σας το πω, είναι αστικές περιοχές έτσι, δηλαδή ειδικά η περιοχή του Ωρεοκάστρου και του Δήμου Παύλου Μελά ήταν μεν στις παρυφές, να το πω έτσι, του οικοδομικού, του πολεοδομικού συγκροτήματος, αλλά είναι περιοχές που είναι σπίτια, είναι μόνιμες κατοικίες, δεν είναι δηλαδή εκτός Θεσσαλονίκης, μακριά, πώς σας το πω.
0: Ναι.
5: Είναι μέρος της Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι που μένουν Ωρεόκαστρο πηγαίνουν, έρχονται Θεσσαλονίκη και δουλεύουν καθημερινά. Δεν είναι κάποια περιοχή δηλαδή πολύ,
0: σωστά,
5: μακριά κτλ.
0: Σωστά, και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
5: Μπαίνουν σε αστικές περιοχές και αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο. Η Λυτή δηλαδή μπορεί να είναι ένα χωριουδάκι, αλλά είναι ένα χωριουδάκι δίπλα στην πόλη. Εκεί πέρα μένει οι άνθρωποι έχουν τις καθημερινές τους κατοικίες, τις μόνιμες. Πηγαίνουν, έρχονται και δουλεύουν εδώ οι περισσότεροι.
0: Ακριβώς.
5: Αυτά είναι τα επικίνδυνα και ακόμα είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πλέον και τις κινήσεις μας όταν είμαστε στο δρόμο και τη συμπεριφορά μας με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως είπες πολύ σωστά.
0: Φυσικά.
5: Γιατί δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει τα πάντα επειδή βγήκε ο νόμος και κάποιοι καθαρίσαμε τα οικόπεδα, άλλοι δεν τα καθάρισαν. Μερίδιο ευθύνης έχουν και οι Δήμοι, γιατί και πολλές δημόσιες δημοτικές εκτάσεις είναι ακαθάριστες. Μας στέλνουν και φωτογραφίες στις παρυφές των δρόμων.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιργινία μου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Εδώ μίλησε στα παραπολιτικά σχετικά με το τι πρέπει να προσέξουν εκεί οι κάτοικοι εισπνέοντας αυτό το τοξικό νέφος.
6: Να παραμένουν τα άτομα, ειδικά τα ευπαθή, και κατά προτίμηση βέβαια όλος ο κόσμος, αλλά κυρίως τα ευπαθή άτομα σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστά τις πόρτες και τα παράθυρα, ή να φοράνε μία μάσκα αν πρόκειται να μετακινηθούν, να μην κάνουν σωματικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, όπως για παράδειγμα περπάτημα, αθλητικές δραστηριότητες, τρέξιμο, διότι έχουμε πιο γρήγορη αναπνοή και δυστυχώς γρηγορότερη απορρόφηση αυτών των τοξικών σωματιδίων. Μαζί με τα τοξικά σωματίδια έρχονται και άλλα σωματίδια από τη γύρη ή από οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά προκαλούν εγκάθματα μέσα στα κύτταρα του πνευμονικού παρεγχήματος, αλλά και αλλεργικές καταστάσεις.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Καμπανάκι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας για τα ελληνικά αεροδρόμια. Φαίνεται ότι αυξήθηκαν κατά 63% οι καθυστερήσεις στις πτήσεις. Ο καλός συνάδελφος Κώστας Ντελέζος από την εφημερίδα Τα Νέα είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Έχει όλο το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες.
7: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Κώστα, αυτό το φαινόμενο τώρα με τις καθυστερήσεις είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο?
7: Στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι τα συστήματα ελέγχου της εναέρειας κυκλοφορίας, των οποίων οι χωρητικότητες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δηλαδή τα τραβάμε από τα μαλλιά, θα το λέγαμε έτσι, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε κάποιες πτήσεις τις περιόδους αιχμής. Όμως φέτος έχουμε και το θέμα των ελέγχων που γίνονται για τους επιβάτες των τρίτων χωρών, αλλά αυτό είναι κάτω μέσα στα αεροδρόμια. Εδώ έχουμε προβλήματα κυρίως στη χωρητικότητα του εναερίου χώρου. Δηλαδή τι γίνεται, έχουμε προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις από τις πρώτες εβδομάδες του καλοκαιριού, με την Ελλάδα με βάση τα στοιχεία του Eurocontrol να συγκαταλέγεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις πτήσεων στην Ευρώπη. Λοιπόν, όπως προείπες, οι καθυστερήσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες. Να πούμε ότι η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου ανέδειξε την Ελλάδα ως υπεύθυνη, συνολικά δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων. Δηλαδή η Ελλάδα όπως και οι άλλες χώρες συμμετέχουν στο Eurocontrol, και η ευθύνη που της αναλογεί συνολικά στο πάνελ των καθυστερήσεων είναι στο 13%.
0: Κώστα, έχει να κάνει λόγω έλλειψης προσωπικού, έχει να κάνει λόγω προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής?
7: Να σας πω το εξής, τα συστήματα είναι πλέον πεπαλαιωμένα. Προσπαθούν να τα αλλάξουν εδώ και 6-7 χρόνια. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί και δεν θα γίνει τουλάχιστον πριν περάσουν ακόμη άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή και αύριο να τα παραγγείλουμε τα καινούργια συστήματα, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, διότι χρειάζονται προσαρμογές, χρειάζονται τοποθετήσεις, χρειάζονται εκπαιδεύσεις, χρειάζονται ένα σωρό πράγματα. Να πούμε λοιπόν ότι από τις αρχές του χρόνου, δηλαδή καθιάς του χρόνου, αν θα το λέγαμε μέσα στο Μάιο, υπεγράφει μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία για το Ελευθέριος Βενιζέλος προβλέπει μια μέγιστη δυναμικότητα 35 αναχωρήσεων και 31 αφήξεων αεροσκαφών ανά ώρα στις περιόδους αιχμής.
0: Ναι.
7: Ωστόσο τα όρια αυτά συχνά παραβιάζονται στην πράξη διότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή για παράδειγμα σήμερα έχουμε συνολικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος 991 πτήσεις και ενώ η συμφωνία είναι για 35 αναχωρήσεις τις ώρες αιχμής, 7 με 8 το πρωί είχαμε μια πρόβλεψη για 40 αναχωρήσεις. Στις 9 με 10 είχαμε μια πρόβλεψη για 35 αφήξεις έναντι 31.
0: Ναι.
7: Άρα λοιπόν όλες αυτές...
0: Και όσο περνούν οι μέρες έχουμε την αίσθηση ότι αφού και ο τουρισμός αυξάνεται έτσι ραγδαία...
7: Φέτος έχουμε και το πρόβλημα με τις υπερπτήσεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως στα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή πέρσι μέσα οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίζονταν περίπου 4.500 πτήσεις, υπερπτήσεις που λέμε, διότι και αυτές επιβαρύνουν
0: τον εναέριο χώρο. Ναι, σωστά.
7: Σε αυτή τη φάση έχουμε πάνω από 5.000 πτήσεις, οι οποίες τι κάνουν, περνάνε από την Ελλάδα για να παρακάμψουν
0: την
7: επόλεμη ζώνη.
0: Ναι.
7: Έχουν γίνει προσλήψεις ελεκτών, όμως το προσωπικό αυτό βρίσκεται σε μια φάση εκπαίδευσης και δεν επιτρέπει να ανοιχτούν περισσότεροι τομείς ελέγχου έτσι ώστε να μπορέσουν περισσότεροι ελεκτές να δουλέψουν για να, να μπορέσουν να, να καταφέρουν να εξυπηρετήσουν αυτές τις πτήσεις που έχουν προδιαγραφεί.
0: Κώστα, κλείνοντας να σε ρωτήσω, όταν μιλάμε για καθυστερήσεις, αυτές που αναφέρονται, μιλάμε για πολύωρες καθυστερήσεις, για ολιγόλεπτες?
7: Για το βράδυ, το πρωί μπορεί να ξεκινήσουν από τα 20 λεπτά. Το βράδυ όμως, επειδή θα φορτωθεί το σύστημα, και λειτουργεί ντόμινο. Μπορεί να φτάσει και τη μία μισή ώρα καθυστέρηση και τις δύο ώρες δηλαδή.
0: Ναι.
7: Εξαρτάται από την ημέρα, από τον προγραμματισμό των πτήσεων, αλλά και από τις καθυστερήσεις που θα σημειωθούν το πρωί. Γιατί αυτό όσο πάει και αυξάνεται στη διάρκεια της ημέρας.
0: Σε ευχαριστώ.
7: Έχει
0: πολύ.
7: Έχει μια σύσκεψη σήμερα για να το πούμε ότι με όλους τους αρμοδίους, με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην αρχή, το Διεθνή Αερολιμένα, την Aegean, τη Sky, με στόχο να διερευνηθούν αφενός τα αίτια των καθυστερήσεων και να αναζητηθούν άμεσα κάποια μέτρα αντιμετώπισης, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμη μπροστά και είναι και δύσκολο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Οντελέζος από την εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά η Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, που μίλησε στο Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη.
8: Οι καθυστερήσεις είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά την Ελλάδα και σε κάποιες χώρες όπως θα είδατε, Γαλλία, Ισπανία είναι ακόμα πιο μεγάλες. Αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη ζήτηση και έχει να κάνει και με τις ροές. Δηλαδή, άμα το πάρουμε από την αρχή, για εμάς ήδη ο πόλεμος έφερε μια αλλαγή των ροών, των πτήσεων, γιατί κάποιοι εναέριοι χώροι όπως θυμάστε έχουν κλείσει. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες πτήσεις επέλεξαν για να παρακάμψουν αυτούς τους κλειστούς εναέριους χώρους να περάσουν από τον δικό μας εναέριο χώρο, που σημαίνει ότι υπερφορτώθηκε ο δικός μας εναέριος χώρος και έφτασε στο maximum. Πέρσι το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας που ελέγχει όλες τις υπερπτήσεις και ό,τι περνάει από τον ελληνικό εναέριο χώρο εξυπηρετούσε σε ένα maximum peak μέσα στη μέση του καλοκαιριού 4.500 πτήσεις τη μέρα. Πλέον το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αγγίξαμε τις 5.000 και θα φτάσουμε, η πρόβλεψη λέει, για τις 5.500.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στην Άγκυρα είναι στραμμένα τα βλέμματα εν ώψη της αυρενής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι πυρετώδης η προετοιμασία φυσικά, διότι αύριο αναμένεται να φτάσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Και για την ελληνική αποστολή θα μας ενημερώσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου.
9: Καλό μεσημέρι, Έρημο, και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Η ελληνική αποστολή θα παρτίζεται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας και την Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Παπαδοπούλου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναχωρεί από την Ουάσιγκτον απόψε με προορισμό την Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το πρώτο μεγάλο πολιτικό γεγονός θα είναι η συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν μετά την τελετή υποδοχής και την επίσημη κρατική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατηδίαν συνομιλίες πριν από το επίσημο δείπνο των ηγετών της Συμμαχίας, σε μια περίοδο που οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, η ασφάλεια στην περιοχή, η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.
0: Σωστά.
9: Την Τετάρτη κορυφώνονται οι εργασίες της Συνόδου με τη συνάντηση του Τραμπ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, την οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών και την κύρια συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου. Στο περιθώριο της Συνόδου, να σου πω ότι έχουν προγραμματιστεί και άλλες διμερείς επαφές του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, με τον Πρόεδρο της Συρίας, ενώ η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί και με μια συνέντευξη τύπου πριν από την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον. Επιμένω πολύ στο φάκελο Τραμπ, γιατί πρώτα απ' όλα είναι ο πλανητάρχης, επίσης έχει ασκήσει έντονη κριτική στα κράτη-μέλη για τις αμυντικές δαπάνες και το ποσοστό του ΑΕΠ, σε συνάρτηση με το ποσοστό του ΑΕΠ τους. Η Ελλάδα νομίζω είναι πια ξεκάθαρο ότι έχει ήδη πιάσει τον στόχο του 5% για την άμυνα το 2026. Επομένως, έτσι προσέρχεται στη Σύνοδο με τον αέρα της χώρας που το έχει ήδη καταφέρει.
0: Ναι.
9: Η Τουρκία είναι σίγουρο ότι θα κάνει μεγάλο σοου για να δείξει πόσο έτσι
0: δυνατή
9: είναι
0: η βιομηχανία. Υπάρχει περίπτωση, Κατερίνα, να συναντηθούν κάποια στιγμή ο Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό? Υπάρχει έτσι κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο?
9: Έχω κάνει ρεπορτάζ. Έγκυρες κυβερνητικές πηγές μας λένε ότι προς το παρόν δεν έχει κλειστεί συνάντηση ούτε μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ταγίπ Ερντογάν, ούτε μεταξύ υπουργών. Ωστόσο, από τη στιγμή που μιλάμε για τον ίδιο χώρο, από τη στιγμή που μιλάμε για οικοδέσποινα χώρα, την Τουρκία κτλ., εάν προκύψει στο πρόγραμμα, θα συμβεί και ας είναι στο περιθώριο της Συνόδου ένα σύντομο τετατέτ. Αλλά ακόμα δεν έχει οριστεί. διμερή συνάντηση. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν λέω ότι ντε και καλά αυτό σημαίνει απαραίτητο κάτι, ότι δεν θέλαμε ή δεν θέλανε. Λέω ότι ακόμα δεν έχει κανονιστεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μου. Πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι έχουμε νεότερα για τον κάθετο διάδρομο. Σήμερα ήταν και η δημοπρασία για την δυναμικότητα. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά, σήμερα άνοιξε ένα καινούριο κεφάλαιο πολύ σημαντικό για την ορίμανση του project του κάθετου διαδρόμου, γιατί διεξήχθη η πρώτη δημοπρασία για ετήσια δυναμικότητα, για ετήσια δέσμευση δυναμικότητας πάνω στο διάδρομο. Δηλαδή, μπορούν πλέον να δεσμεύσουν δυναμικότητα για μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα έως την Ουκρανία με ενδιάμεσους σταθμούς, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία, οι συμμετέχοντες ήταν μια δυνατότητα που δεν υπήρχε μέχρι πρότινος και αυτό κατέστη δυνατό στη συνέχεια της μεγάλης της ιστορικής συμφωνίας που έγινε το Μάρτιο μεταξύ των διαχειριστών και της Κομισιών, η οποία ουσιαστικά αναβάθμισε πάρα πολύ το κάθε διάδρομο, βελτίωσε τα προϊόντα που προσφέρονται, γιατί πλέον έχουμε πολύ μεγαλύτερη γκάμα και όχι τα μηνύα που είχαμε μέχρι πρότινος, και το κυριότερο απ' όλα οδήγησε και σε πολύ σημαντική μείωση των χρεώσεων διαμετακόμισης, οι οποίες ήταν και πολύ μεγάλο εμπόδιο για τη συμμετοχή των παικτών στις προηγούμενες δημοπρασίες. Οπότε πρόκειται ούτως ή άλλως για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και ακόμα πιο θετικό σήμα θα λέγαμε για την εμπορική αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου και πολλών δε μάλλον, καθώς μπαίνουμε και στο τελικό μήλι για την πλήρη απεξάρτηση του ρωσικού αέριου, είναι η συμμετοχή της Atlantic Sea LNG Trade, της κοινοπραξίας του ομίλου Actor και της ΔΕΠΑ στη σημερινή δημοπρασία, διότι σύμφωνα πληροφορίες είχαμε μια επιτυχημένη συμμετοχή της και δέσμευση δυναμικότητα της τάξης των 13.000 μεγαβατορών ανά ημέρα ή 4,7 γιγαβατορών σε ετήσια βάση. Η συμμετοχή του σχήματος αυτού δίνει ένα θετικό σήμα ώστε ο κάθετος διάδρομος να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη εμπορική ελκυστικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα. Και είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα της κοινοπραξίας των Άκτορ και της ΔΕΠΑ ότι επιδιώκει να συνάψει και βραχυχρόνιες συμφωνίες με την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό LNG αξιοποιώντας το κάθε διάδρομο πριν το 2030, που είναι η ημερομηνία ορόσημο που έχει ήδη συνάψει πολύ μεγάλες συμφωνίες, οι οποίες καλύπτουν τα 20 χρόνια από το 2030 και μετά, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα. Συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει, αν θυμάσαι, Έρη, και είχα μιλήσει και τότε γι' αυτό.
0: Σωστά.
10: Ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic Sea LNG και επικεφαλής του ομίλου Actor, ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, και ο πρόεδρος της Atlantic και επικεφαλής της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ο κ. Κώστας Ξηφαράς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, ακούσατε νωρίτερα ότι ο τουρισμός ανεβάζει στροφές. Όμως, η εστίαση από την άλλη πλευρά εμφανίζει κάμψη. Εμφανίζει κάμψη κατά 1 δισεκατομμύριο την τελευταία δεκαετία. Τώρα, γιατί οι καταναλωτές περιορίζουν τις εξόδους τους και γιατί αναζητούν χαμηλού κόστους επιλογές, θα μας εξηγήσει ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, πέρυσι υπήρχε μια μεγάλη κάμψη. Μεγάλη δεν είναι, 3% ήταν η κάμψη στην εστίαση. Και συνεχίζεται και το 2026. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί μετά την πανδημία είχαμε μια πολύ απότομη αύξηση της κατανάλωσης, της εστίασης, του τζίρου της εστίασης στην Ελλάδα, η οποία έρχεται κατά κάποιο τρόπο να ισορροπήσει. Αυτός είναι ένας παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με το γεγονός ότι και ο τουρισμός πλέον δεν αναπτύσσεται με τους τουρισμούς που αναπτύσσονταν πριν. Δεν έρχονται κάθε χρόνο 10-15% περισσότεροι τουρίστες. Έρχονται 3-4-5%.
0: Θα μπορούσε όμως να είναι στα ίδια επίπεδα.
11: Θα μπορούσε να είναι στα ίδια επίπεδα. Πρόσεξε
0: όχι
11: όμως
0: να έχει τόσο κόστος η κάμψη, ας πούμε, ένα δις.
11: Το 2025 ο τομέας παροχής υπηρεσιών εστίασης και καταλύματος ήταν ο τομέας με τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό.
0: Ναι.
11: Σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τιμές. Mm-hmm. Δεν έχουν αυξηθεί αντίστοιχα τα εισοδήματα και άρα ο κόσμος αρχίζει και κάπου και κόβει. Και σε αυτό, πάνω σε αυτό, Έρη, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουν να διαμορφώνονται κάποια μοντέλα πωλήσεων, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που ξέραμε πριν. Δηλαδή, ενώ παλιά, ξέρω εγώ, ο εργαζόμενος που πήγαινε στη δουλειά του έβγαινε εστιατόριο και στο ταβερνάκι, στο εστιατόριο δίπλα στη δουλειά του κλπ. Τώρα τι κάνει, παραγγέλνει το φαγητό του από έτοιμο ή πάει και το παίρνει από κάποιο σούπερ μάρκετ.
0: Το φέρνουν από το σπίτι, μπορώ να σου πω, Βαγγέλη.
11: Και στο σπίτι, βεβαίως, και στο σπίτι και το έρχεται πολύ πιο οικονομικά.
0: Ναι.
11: Ακόμη και το delivery μαζεύεται.
0: Και στον τουρισμό δεν είναι λίγες οι οικογένειες που επιλέγουν να μαγειρεύουν στο σπίτι και όχι να βγαίνουν έξω.
11: Το Airbnb βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν πας σε ένα κατάλημα στο οποίο δεν υπάρχει κουζίνα, ή θα βγεις έξω να φας, ή θα παραγγείλεις κάτι να φέρεις, ή θα φέρεις κάτι στο σπίτι για να φας. Και το Airbnb βοηθάει. Όταν πας στο ξενοδοχείο, δεν μπορείς να φέρεις κάτι να φας.
0: Σωστά. Σωστά. Άρα είναι καθαρά θέμα οικονομίας, έτσι, οικονομικών δυσκολιών.
11: Αλλάζει και το μοντέλο της εστίασης στη χώρα μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αλυσίδες καταστημάτων τα οποία προσφέρουν φθηνά και καλά φαγητά. Και κυρίως φθηνά. Γιατί εάν βγεις έξω, ξέρουμε πώς έχει φτάσει. Ειδικά στην Αθήνα το κόστος εστίασης ανακεφάλι ξεπερνάει τα 20-30 ευρώ και μην πούμε και παραπάνω, να βάλεις και ένα κρασί, ας πούμε, για τα πιέζα.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ ο Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
12: Η κατάσταση τελευταία διετία βαίνει με μειούμενο αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 40%. Ναι. Το ότι χάθηκε το 1 δισεκατομμύριο στο κύκλο εργασιών το 2025 και το πρώτο τρίμηνο του
3: 2026.
12: Είναι στοιχεία της Ελστάτ. Ταυτόχρονα έχουμε και μια αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει να κάνει με την ενέργεια και με το μισθολογικό μη μισθολογικό κόστος σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος αγοράς πρώτων υλών και προϊόντων, έχει οδηγήσει τον κλάδο σε επικίνδυνη θέση. Ήταν από 6.150 εκατομμύρια τζίρο του 19, φτάσαμε τα 11,3 το 2024. Το 25 είναι η πρώτη χρονιά που ο κλάδος έχει παρουσιάσει μια αισθητή μείωση του κύκλου εργασιών. Και το πρώτο τρίμηνο του 2026 φαίνεται να έχει να πλησιάζει το μείον 2%.
0: Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας εξηγήσει τι γίνεται με τα κατεσχημένα ακίνητα. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις με μια νέα απόφαση της ΑΔΕ. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς, ξεμπλοκάρει η πώληση χιλιάδων ακινήτων που έχουν κατασχεθεί για οφειλές προς την εφορία με τη νέα απόφαση της ΑΔΕ που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να προχωρήσουν στην πώληση του δεσμευμένου ακινήτου τους και να εξοφλήσουν τα χρέη προς το δημόσιο από το τίμημα της συναλλαγής. Αναλυτικά, η νέα διαδικασία προβλέπει ότι με την πώληση του ακινήτου, μέρος του τιμήματος του συνολικού χρέους. Με αυτόν τον τρόπο, Έρη, το δημόσιο εισπράττει άμεσα μέρος των οφειλών, ενώ ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου και να ρυθμίσει το υπόλοιπο κομμάτι της οφειλής. Σήμερα πάντως η κατάσχεση από την εφορία συχνά δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση μιας τέτοιας συναλλαγής, ακόμα και όταν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και η πώληση θα απέφερε έσοδα στο δημόσιο. Με τη νέα διαδικασία οι μεταβιβάσεις θα μπορούν να γίνονται κανονικά και το δημόσιο, όπως είπαμε, να εισπράττει αυτά τα λεφτά. Βέβαια, Έρη, το πιο σημαντικό είναι ότι σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης και περιορισμένης προσφοράς, το νέο μέτρο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων, καθώς θα μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες ακινήτων να εισπράττει αυτά τα λεφτά. Βέβαια, Έρη, το πιο σημαντικό είναι ότι σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης και περιορισμένης προσφοράς, το νέο μέτρο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων, καθώς θα μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες ακίνητα που παρέμεναν εγκλωβισμένα λόγω των κατασχέσεων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr. Είχαμε την κηδεία του Αλή Χαμενεΐ μέσω χιλιάδων πολιτών, έτσι, μέσω χιλιάδων πολιτών που παραβρέθηκαν εκεί. Έτσι, έννοια συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από την Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πρόκειται για μια πολύήμερη διαδικασία.
0: Σωστά.
14: Αυτή της κηδείας του Αγιατολά Αλή Χαμενεΐ. Σήμερα ξεκίνησε η νεκρόσιμη υποπή, η οποία αναμενόταν από το πρωί να διαρκούσε περί τις 10 με 12 ώρες, όπως μετέδιδαν τα ιρανικά μέσα, και θα κατέληγαν στην κεντρική πλατεία Αζαντίρ Τεχεράν. Θυμίζουμε ότι είχε εκτεθεί στο η Μεγάλη Μοσάλα, το Τέμενος Τεχεράνης, το Σαββατοκύριακο, το φέρετρο του Αγιατολά Αλή Χαμενεΐ. και των συγγενών του, όπου όπως ανέφεραν οι Ιρανοί είχαν σκοτωθεί στην ίδια επίθεση στις Ισραηλινές επιδρομές την 28η Μαρτίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Από εκεί και πέρα, βέβαια να πούμε ότι είναι σε αργία όλο το Ιράν. Το πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα είναι πού είναι ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ, ο διάδοχος του,
0: ναι,
14: ο διάδοχος
0: του
14: Χαμενεΐ. Οι τρεις γη του υπάρχουν εικόνες ότι δίνουν το παρόν, όπως επίσης και κάποιοι πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι του καθεστώτος, όπως ο επικεφαλής των πρώτης επανάστασης, Αχμάντ Βαχίδη, ο στρατηγός μεταξύ άλλων. Αλλά ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ είναι άγνωστο το πού είναι. Έχουν δοθεί μόνο κάποιες λεπτομέρειες ότι ήθελε να παρευρεθεί στις διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά οι φρουροί της επανάστασης του άναψαν το κόκκινο φως προκειμένου να διασφαλίσουν ουσιαστικά την ασφάλεια του, γιατί θα μπορούσε βεβαίως να είναι στόχος των Ισραηλινών. Να πούμε ότι θα μεταφερθεί η Σορός Χαμενεΐ και στο Ιράκ, γιατί υπάρχουν πόλεις στην Ατζάφη και Κερμπάλα, όπου κατά βάση είναι Σιίτες εκεί, ο Σιίτες είναι ο
0: Σιίτικος πληθυσμός. Και πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, Σπύρο?
14: Θα ολοκληρωθεί στις 9 του μήνα, θα γίνει η ταφή στο Μοσχάτ, που είναι η ιερή πόλη για το Ιράκ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη, διότι έχουμε πολύ πλούσιο αθλητικό ρεπορτάζ. Έχουμε την Νορβηγία που απέκλεισε την Βραζιλία τα ξημερώματα. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό μάτς, με δάκρυα έτσι, από τη μία πλευρά και από την άλλη και ένα Νεϊμάρ ο οποίος κούνησε το μαντήλι, αλλά από την άλλη έχουμε και δάκρυα και χαράς από τους Νορβηγούς. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
15: Καλό μεσημέρι, Αέρη μου. Όντως πλούσιο το ρεπορτάζ σήμερα. Είχαμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Νορβηγία. Η αλήθεια είναι ότι έχει προκληθεί ο κακός χαμός και από τα μέσα της χώρας, καθώς μία άλλοτε δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου βρίσκεται σε διαρκή πτώση. Να πούμε ότι έμεινε χωρίς τίτλο για έκτο σερί παγκόσμιο κύπελο.
0: Δεν πέρασε καν στην επόμενη φάση.
15: Ιτήθηκε σε νοκάουτ και τα βρήκε σκούρα απέναντι σε ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Τι έγινε με το Χάλαντ? Το Χάλαντ τώρα είναι μαζί με Μέση και Εμπαπέ.
15: Το Χάλαντ πετάει φωτιές.
0: Ναι.
15: 7 γκολ.
0: Τον είδα ότι αγκαλιάστηκε και με μια πριγκίπισσα. Με μια πριγκίπισσα αγκαλιάστηκε εκεί.
15: Ισχύει. Με την πριγκίπισσα της Νορβηγίας. Και είναι φυσικά ένα από τα αστέρια και ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ. Είναι το πρώτο του παγκόσμιο κύπελο, Έρη, και αυτά που κάνει δεν έχουν προηγούμενο. Να πούμε κιόλας ότι επάνει καταρρίφθηκε ένα ιστορικό ρεκόρ 56 ετών, καθώς να πούμε ότι για πρώτο Μουντιάλ ενός παίκτη έχει να συμβεί από το παγκόσμιο κύπελλο του 1970 στο Μεξικό. Κανένας άλλος παίκτης από τότε δεν έχει σκοράρει 7 γκολ στο πρώτο του παγκόσμιο.
0: Τώρα, Σοφία, είχαμε για πρώτη φορά για πρώτη φορά μία παρέμβαση, αμερικανική παρέμβαση, από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι ακριβώς συνέβη με τον Αμερικανό παίχτη, με μια κόκκινη κάρτα που ξαφνικά έχασε?
15: Ναι, με τον Παλοκάν επί της ουσίας, λέγεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έτσι επικοινώνησε και ζήτησε από τη FIFA να
0: παρακάμψει
15: οριακά, ναι, ναι, αυτή η κόκκινη που θα σήμαινε κιόλας στον αποκλεισμό του παίκτη από τον επόμενο αγώνα, δηλαδή από το μάτς με το Βέλγιο. Και όλο αυτό έχει οδηγήσει και την ίδια την UEFA να δώσει μια πολύ σκληρή ανακοίνωση κατά της FIFA, να δικαιολογεί αυτήν την απόφαση κατανόητη και αδικαιολόγητη. Φυσικά και από την πλευρά του το Βέλγιο έχει ασκήσει αίτηση για την κόκκινη κάρτα. Και όλα αυτά να πούμε λίγες ώρες πριν από τον αγώνα. Σήμερα έχουμε τα ακόμη δύο παιχνίδια που με το που ολοκληρωθούν θα έχει διαμορφωθεί ακριβώς και το παζλ των προημιτελικών στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία. Να δούμε αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα περάσει την επόμενη φάση, γιατί αυτός είναι το μεγάλο πρόσωπο όπως
0: και φυσικά με την, Αγγλία που πέρασε στο οριακά, έτσι, με
15: οριακά,
0: το 3, με 3-2 τα ξημερώματα και αυτή στην επόμενη φάση.
15: Σωστά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ.
16: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
17: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι εργασίες αποκατάσταση στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του νησιού. Σε αναρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στην εξέλιξη των εργασιών, σημειώνοντας ότι στην πρόσωψη του κτιρίου τοποθετήθηκε εκ νέου το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα. Μια παρέμβαση που, όπως τόνισε, πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα του θεάτρου. Ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για ένα έργο που έχει απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια από τα στελέχη και τους συνεργάτες της περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι παρά το μεγάλο αριθμό έργων που υλοποιούνται παράλληλα στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, η αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου προχωρά με υποδειγματικό τρόπο. Σε διευκρινήσεις για την υπόθεση των διακρωτικών ιατρών προχώρησαν τόσο η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, όσο και ο Δήμος Μεγίστης. Με κοινό σημείο τη διαβεβαίωση ότι η υγειονομική κάλυψη του Καστελορίζου δεν διαταράχθηκε σε καμία στιγμή. Σύμφωνα με τον διοικητή της δεύτερης, είπε Χρήστο Ρόιλο, και ως αντίλωση στο κόσμο, οι δύο γιατροί υπέβαλαν αίτημα ταυτόχρονης άδειας, το οποίο δεν εγκρίθηκε και στη συνέχεια παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους. Μετά την αποχώρησή τους, είπε, προχώρησε άμεσα στην τοποθέτηση γενικής ιατρού και αγροτικού ιατρού, ώστε να διασφαλιστεί απρόσκοπτη λειτουργία της δομής υγείας του νησιού. Από την πλευρά του, όπως ανέφερε στο κόσμο, ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, διακινήθηκαν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα, τονίζοντας πως το νησί δεν έμεινε ποτέ χωρίς ιατρική κάλυψη και ότι οι υπηρεσίες υγείας συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε σύλληψη του ενός ιατρού με χειροπέδες, όπως είχε αναφερθεί σε ορισμένα δημοσιεύματα. Υπογράμμισε επίσης ότι, παρότι δεν έχει ο Δήμος θεσμική υποχρέωση παροχής στέγης στους αγροτικούς ιατρούς, διαθέτει διαχρονικά δημοτικά καταλήμματα για τη φιλοξενία υγειονομικού προσωπικού και παρέχει κίνητρα για την προσέλκυση ιατρών στο ακριτικό νησί. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 4 γενικούς ιατρούς για την κάλυψη της σχετικής θέσης. Την ανάληψη της ολοκλήρωσης του έργου Ίντρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά δεύτερη φάση ζητάει η ΔΕΙΑΡΑ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο να ξεπεραστεί, όπως αναφέρεται, το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί μετά τη διακοπή της εργολαβίας. Με απόφαση του ΔΣ, η επιχείρηση προτείνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης και τη μεταφορά των απαιτούμενων πόρων και μελετών, ώστε να προχωρήσει η επαναδημοπράτηση και ολοκλήρωση ενός έργου κομβικής σημασίας για την υδροδότηση της Ρόδου. Επισημαίνει ότι το έργο παραμένει μητελές παρά τη διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Υπογραμμίζει πως η ολοκλήρωσή του θα ενισχύσει την υδροδοτική επάρκεια, ιδιαίτερα στις περιοχές της Νότιας Ρόδου. Την ικανοποίησή του για τη σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, εξέφρασε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης. Όπως τόνισε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων από το 2024. Παράλληλα, όπως είπα, από το βήμα της Βουλής άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καταγγέλλοντας ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Νόμος του κράτους αποτελεί πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εγκρίθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 καταργείται ο δεύτερος γύρος και η ανάδειξη των τοπικών αρχών θα γίνεται σε μία μόνο εκλογική διαδικασία. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι ένας συνδυασμός εκλέγεται από την πρώτη καταμέτρηση, εφόσον συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 42%. Με ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, ο Δήμος Ρόδου επιχειρεί να δώσει ουσιαστική λύση στο ζήτημα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο νησί. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και προβλέπει ένα πλέγμα δράσεων. Όπως δήλωσε στο κόσμο ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Νίκος Χατζηκαλημέρης, το πρόγραμμα στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την περισυλλογή, καταγραφή, ηλεκτρονική σήμανση και κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στις στηρώσεις. Με το Δήμο να θέτει ως στόχο για το 2026 τουλάχιστον 400 αδέσποτων σκύλων και εκατοντάδες στηρώσεις γατών σε συνεργασία με φυλοζωικές οργανώσεις. Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του σχεδίου θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν το κοινοκομείο στο Τσαϊρί, οι 153 πιστοποιημένοι εθελοντές του νησιού, καθώς και οι φυστάμενες υποδομές ήτησης και φροντίδας αδέσποτων ζώων. Ο κ. Χατζηκαλημέρης υπογράμμισε πως πάρθηκε στην παρούσα φάση μια έκτακτη χρηματοδότηση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χρηματοδοτικό εργαλείο για την απασχόληση εργαζομένων. Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Ρόδου ένας 44χρονος άνδρας για πράξεις που φέρεται να διέπραξε λίγες ώρες μετά την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχείου που σημειώθηκε το Μάιο στον δρόμο Ρόδου Λίνδου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού στοιχείου, καθώς και για απόπειρα παραβίασης φύλαξης της αρχής, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάξης 2 ετών και 4 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική προς 15 ευρώ ημερησίως. Η έφεση που ασκήθηκε έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 από φόρο, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
18: Κόσμος 938. Στο Casa Encari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
19: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
18: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
19: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
18: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
19: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
18: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
19: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
18: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
19: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες. Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
20: Ξέρεις ότι στα Λίνδου τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
21: Φουλ και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
21: Εγγύηση, τι μου λες.
20: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
23: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
22: Ροδίον τι?
23: Ροδίον ΚΔΑΠ. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
22: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
23: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
22: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
19: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
18: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
19: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνο ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
24: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
25: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
26: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω.
1: Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου, Βασίλη, εμέγα, τι μου κάνεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά.
0: Ντράπηκε και η ντροπή σήμερα. Ντρέπεται η ντροπή, δεν ντρέπεται η ντροπή. Δεν ντρέπεται με τίποτα. Κάτω τα χέρια σας, κάτω τα ξερά σας από το Καστελόριζο, σαν δεν ντρεπόσαστε. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει πραγματικά αυτό το ρεζιλί και αλήθεια διαρωτώ με. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το μίσος το οποίο βγάζουν κάποιοι άνθρωποι. Και όλο αυτό τώρα είναι αντιπολιτευτικό μένος. Σου λέει να πλήξουμε τον Γεωργιάδη, να πλήξουμε την κυβέρνηση και ας θυσιαστούν τα πάντα. Ας μην μείνει τίποτα μα τίποτα όρθιο. Και τώρα εφήβραν αυτό εδώ, αυτήν εδώ την περίπτωση. Εδώ μιλάμε τώρα, δηλαδή από πού να το πιάσει αυτό το θέμα και πώς να το ξετυλίξεις. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα κουβάρι, μια στημένη δουλειά από πολλές πλευρές. Τι ντροπή, Θεέ μου. Τα έβλεπα από το πρωί αυτά τα γεγονότα. Και πάω να δω λοιπόν εντωμεταξύ ο τίτλος, Φαρδιά Πλατιά. Συνελήφθη ο γιατρός του Καστελόριζα. Πού να ξεκινήσω και πού να. Καταρχήν δεν φορά χειροπέδες και έβαλε κάποιον να τον τραβά. Δείτε τον, το Λεβέντη. Και μπαίνει μέσα. Δίθεν ότι τα χέρια είναι πιασμένα. Ότι είναι με. Ναι, του έχει βάλει κάποιον να τον τραβάει με το τηλέφωνο. Και τα χέρια τα έχει μπροστά σαν να του έχουν βάλει χειροπέδες. Εντωμεταξύ εδώ η μήνυση έγινε τώρα γιατί προφανώς ήρθε σε είχε διαφορές με κάποιον πολίτη. Ο πολίτης του υπέβαλε μήνυση και ο ίδιος ζήτησε να πάει στο αστυνομικό τμήμα και θέλει να το παρουσιάσει ότι το συνέλαβαν. Και δείτε τώρα, μπαίνει μέσα και με το πόδι του για να δείξει ότι τα χέρια είναι δεσμευμένα, τραβάει μια της πόρτας για να κλείσει. Εντάξει, μέχρι ενός σημείου δηλαδή. Αυτό το πράγμα τώρα δεν ξέρω. Χάνει κανείς την ψυχραιμία του, έρχεται σε σύγκρουση πλέον με την κοινή λογική. Και λες, ρε παιδί μου, μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση. Μόνο και μόνο για να πάει μετά σε αυτά τα κανάλια τα οποία υπηρετούν την αλήθεια, όπως είναι το κανάλι του Σαββίδη, όπως είναι το κανάλι του Μαρινάκη, να πάει πλέον η υπόθεση και εκεί να αποδοθεί πλέον η πλήρης δικαιοσύνη με βάση τα αληθή
1: γεγονότα. Θα τα δούμε το απόγευμα.
0: Όπως τα παρουσιάζουν. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Εντάξει, ρε παιδιά. Και όλα αυτά τι, το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο. Που στο τέλος, αυτός εδώ ο τύπος μαζί με την τύπα που πήγανε μαζί, δεν ξέρω τώρα αν είναι παντρεμένοι, αν είναι ζευγάρι, τι σχέση έχουν και δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Πήγανε εκεί για να καλύψουν, ας πούμε, κάποιες σχέσεις. Με πρόσεξε να δεις και με επιπλέον χρήματα. Διότι ο μισθός τώρα αυτού του ανθρώπου ξεπερνά τις 4.000 ευρώ, μπορεί και 5 μαζί με τις εφημερίες, ας πούμε. Δωρεάν, ας πούμε, σπίτι, τα πάντα. Δηλαδή η ενίσχυση που από τα χρήματα Χατζιωάννου, ο μισθός το κανονικός. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα τα δούμε. Αλλά προσέξτε, εγώ στέκομαι τώρα στο πώς πήγανε να δώσουν, να επεκτείνουν, να προεκτείνουν ένα, να ξεχυλώσουν ένα περιστατικό. Ένα γεγονός από εκεί που δεν υπήρχε το παραμικρό. Και πριν σου λέει, μας λέει ο κύριος Βασιλάκης, ο υπεύθυνος, ας πούμε, των κέντρων, που μιλούσε προηγουμένως στον Τέρι Χατζιωάν, πριν ακόμα συμπληρώσουν μήνα, και αυτός και η κυρία μαζί, η άλλη γιάτρισσα, ζήτησαν άδεια. Πράγμα το οποίο σου λέει δεν γίνεται. Εσείς είστε εδώ για να δουλέψετε. Πριν ακόμα συμπληρωθεί ο πρώτος μήνας, θέλετε άδεια. Και ωραία, και οι δύο μαζί, να πάρει ο ένας. Αν είναι κάτι επίγον, βεβαίως. Αλλά και οι δύο μαζί μετά τι γίνεται. Ψηλά γράμματα και οι τίτλοι από κάτω. Συνελήφθη ο γιατρός του. Δείτε τον εδώ τώρα. Εδώ τώρα είναι από το κανάλι του Σαββίδη, του Ιβάν του Τρομερού το κανάλι. Αυτό το αντικειμενικό κανάλι που υπηρετεί την αλήθεια. Εμφανίζεται ο γιατρός στο κανάλι για να πει αυτά τα οποία λέει. Προσέξτε, φορώντας τα ακουστικά. Δείτε τα έχει κρεμασμένα μπροστά του. Την ώρα δηλαδή που μιλάει στο κανάλι, έχει τα ακουστικά κρεμασμένα μπροστά του. Για να περάσει το μήνυμα στο Πανελλήνιο, κοιτάξτε να δείτε, ο άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί ο γιατρός. Το λειτουργήμα υγείας και τα λοιπά, αυτός ο άνθρωπος σου λέει συνελήφθη. Μια εικόνα που μπορεί κανείς να καταλάβει περί τίνος

0: πρόκειται. Και να μην αφήνουν τον Δήμαρχο να μιλήσει εντωμεταξύ. Να τον. Ποιος είναι, ο Χαριτά. Α, μάλιστα. Ο Χαριτάτος, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα η προσωπιποίηση, ας πούμε, της αντικειμενικότητας και της αλήθειας. Ο άνθρωπος, εντάξει. Εκτελεί πραγματικά, επιτελεί λειτουργήμα. Και ποιος είναι ο άλλος από κάτω. Βρε καλά στον Πάνο, τον Παναγιωτόπουλο. Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Α, κατάλαβα. Κατάλαβα πώς δουλεύει το σύστημα. Μάλιστα. Στο διπλανό στούντιο πρέπει να είναι και ο Αργύρι, ο φίλος μου Ντινόπουλος. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Αχ, Θεέ μου, τι γίνεται. Έχουν λυσάξει όλοι. Να βγάλουν τα μάτια του Άδωνη, να βγάλουν τα μάτια του Μητσοτάκη, να ρίξουν τη Χούντα κούλη. Έχουν φαγωθεί στην κυριολεξία. Πραγματικά δηλαδή, είναι ασύλληπτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βασίλη, άλλαξε, πάμε στο Σέργη. Τα βλέπει κανείς, όσο ψύχρεμος κι αν είναι. Μα όσο ψύχρεμος κι αν είναι. Όσο ήρεμος κι αν είναι, δεν μπορεί. Όταν παίζουν ειδικά με το κεφάλαιο που λέγεται Καστελόριζο και κάτι άλλο, ρε φίλε, λεβέντες εκεί πάνω των Αθηνών. Το Καστελόριζο γράφεται με δύο λάμδα. Άντε μπράβο, ξεστραβωθείτε, μάθετε γράμματα και ορθογραφία. Το Καστελόριζο γράφεται με δύο λάμδα. Δεν αλλάξτε εσείς τώρα την ονομασία του Καστελορίζου. Όλα τα έχετε ισοπεδώσει, όλα τα έχετε φέρει σε μια ευθεία. Να φάμε, σου λέει, το Μητσοτάκη και, και τον Άδωνη και θα πάει στο διάλο και το Καστελόριζο και όλα. Σαν δεν τρεπόσαστε. Και βάλανε τώρα στο παιχνίδι αυτόν εδώ τον γιατρό. Προσπάθησε και τον επόμενο. Και οι δύο γιατροί άδεια. Ακόμα πριν συμπληρώσουν μήνα. Ακόμα δεν συμπλήρωσαν μήνα. Και ήθελαν άδεια και οι δύο. Και πόσα παίρνει ο καθένας τους. Θα μας τα πει σε λίγο. Ο διοικητής της Β' είπε, ο κύριος Ροηλός, που συμπτωματικά ο Ροηλός είναι διοικητής Πειραιός και νήσων Αιγαίου. Σε αυτόν ανήκει και το νοσοκομείο της Νίκαιας. Εκεί με τα γεγονότα, με τον άλλο τον γιατρό. Με άλλο. Θυμόσαστε τα γεγονότα. Έχετε δει υπτάμενο γιατρό. Φορούσε και εκείνο τα ακουστικά κρεμασμένα μπροστά του. Όπως αυτός εδώ ο Λεβέντης που δείχνει τώρα η τηλεόραση. Και έστησε τώρα ολόκληρη φάμπρικα ότι και καλά με συλλάβανε. Γιατί, για να το συνδέσουν ότι η Χούντα κούλη τα κάνει όλα αυτά. Αυτός ποιος ξέρει, πήγε τσακώδηκε εκεί με κανέναν Καστελοριζιό πολίτη. Ποιος ξέρει, κάτι τέτοιο προφανώς. Για να του κάνει μήνυση ο άλλος ο ανθρωπάκος ο Καστελοριζιός. Εγώ δεν τα ξέρω, τα άκουσα από τον Δήμαρχο που τα έλεγε. Και υπάρχει μια διαδικασία όταν υποβάλλεις μήνυση για συκοφαντική, δεν ξέρω για τι πράγμα, ας πούμε. Αν συντρέχουν λόγοι αυτόφορης διαδικασίας. Και εμφανίζεται, έχει βάλει τον άλλο τώρα και τραβάει βίντεο. Τα χέρια του κρυμμένα και καλά, δίθεν του φόρεσαν χειροπέδες. Έχετε δει εσείς να γίνετε σύλληψη? Έχετε δει να γίνετε σύλληψη χωρίς αστυνομικό? Πού είναι ο αστυνομικός? Μόνος του πάει και μπαίνει μέσα στο περιπολικό. Και έχει κρυμμένα τα χέρια του για να υπονοήσει, υποτίθεται, ότι του φορέσαν χειροπέδες. Μόνος του μπαίνει μέσα στο περιπολικό. Να το. Ορίστε, το δείχνει η τηλεόραση. Κανείς, ποιος είναι ο αστυνομικός που θα, κανονικά υπό άλλες ηθίκες, αν ήταν σύλληψη, θα έπρεπε να τον πάρει και να τον μπουζουριάσει μέσα. Μόνος του πάει και μπαίνει μέσα. Κάλεσε ο ίδιος από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, ο ίδιος κάλεσε το περιπολικό να έρθει να τον πάρει, να πάει στο τμήμα, λέει, γιατί είχε να καταθέσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή, εντάξει, και για να δείξει και καλά ότι τα χέρια του είναι με χειροπέδες. Μπαίνει μέσα και τραβάει. Δείτε το πόδι από κάτω που με το πόδι τραβάει την πόρτα για να κλείσει η πόρτα. Τα χέρια υποτίθεται ότι δεν δουλεύουν. Και επειδή δεν τα κατάφερε, αναγκάστηκε μετά με το χέρι να κλείσει την πόρτα. Αυτά είναι ντροπή πράγματα. Είναι ντροπή πραγματικά. Έτσι θα υπηρετήσουμε την υγεία. Έτσι πραγματικά θα υπηρετήσουμε αυτό το διαμάντι του Αιγαίου. Το μοναδικό στολίδι που ανεβάζει τα όρια της κυριαρχίας αυτής εδώ της χώρας που λέγεται Καστελόριζο. Ακόμα και το Καστελόριζο θα το θυσιάσετε, κύριοι του Όπερ και του Μέγκα, προκειμένου να βγάλετε το αντιπολιτευτικό σας μένος κατά της κυβέρνησης. Μέχρι εδώ θα φτάσουμε δηλαδή. Και καλά να είναι οι καταγγελίες να ήταν στοιχειωδώς αληθείς. Έλα όμως που δεν είναι, να μην αφήνουν το Δήμαρχο να μιλήσει, να τους εξηγήσει. Παρά μόνο στο τέλος, γιατί πλέον και η ανάγκη φιλότιμου, έτσι. Κατάλαβες τώρα, Νίκο Σέργη, γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο.
1: Το
0: κατάλαβε. Έχει ξαναδεί εσύ σύλληψη χωρίς τον αστυνομικό να το συλλαβάνει.
1: Συνοδευόμενο ο κρατούμενο, ναι. Του ανοίγουν την πόρτα και
0: το,
1: μέσα.
0: Του κρατάει και το κεφάλι, μην τυχοχτυπήσει να πούμε, ναι, το κεφάλι του.
1: Εδώ στο πλάνο δεν υπάρχει σύλληψη.
0: Τίποτα, απολύτω τίποτα.
1: Τα χέρια είναι μπροστά και.
0: Και πρόσεξε τώρα. Τώρα θα ακούσετε τώρα. Τώρα θα ακούσετε και την αλήθεια. Πάμε αμέσως να συνδεθούμε με τα γραφεία τη ΒΙΤΑ. Είπε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον διοικητή, τον κύριο Χρήστο Ροηλό. Κύριε διοικητά μου, καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Εσείς αναγκαστήκατε να κατεβείτε στο Καστελόριζο για αυτό το περιστατικό, από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
2: Εγώ κατέβηκα 10 μέρες πριν.
0: Α, πριν από 10 μέρες.
2: Αλλά κατέβηκα διότι.
0: Γιατί εγώ επικοινώνησα με το Υπουργείο Υγείας και από το γραφείο του Υπουργού μου είπαν θα μιλήσετε με τον κύριο Ροηλό, ο οποίος γνωρίζει το θέμα από πρώτο χέρι. Ελάτε, παρακαλώ.
2: Βέβαια. Πριν 10 μέρες. Πληροφορήθηκα ότι υπήρχε μια δυσκολία επικοινωνίας.
0: Νίκο, άκου εσύ τώρα την ιστορία πώς έχει. Άκου. Έλατε, κύριε διοικητή.
2: Με το Δήμαρχο, διότι δεν ήταν ικανοποιημένοι από το διαμέρισμα που διατίθεται δωρεάν από το Δήμο. Είναι στα πλαίσια των κινήτρων δηλαδή, ναι, που υπάρχουν για τους γιατρούς που πάνε στο Καστελόριζο. Δεν ήταν ικανοποιημένοι από τις συνθήκες διαμονής και υπήρχε έτσι μια δυσκολία στη συνεννόηση. Έκανα λοιπόν αυτό το ταξίδι γιατί ο ίδιος, γιατί πραγματικά το Καστελόριζο είναι πάντα στην προσοχή μας και ποτέ δεν θέλουμε να δημιουργείται πρόβλημα. Κατέβηκα λοιπόν κάτω, μίλησα με τους γιατρούς εκτενώς, πολλές ώρες. Μίλησα και με τον Δήμαρχο, βρήκαμε μια λύση. Ο Δήμαρχος ήδη είχε ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης κάποιων μικροπροβλημάτων που υπήρχαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκε το διαμέρισμα όπως έπρεπε στους γιατρούς και μετακόμισαν στο διαμέρισμα κανονικά.
0: Ναι, αλλά ήταν χτυπημένη η πόρτα σε ένα σημείο και αυτό ενόχλησε όμως τον.
2: Ναι, αυτό λέω ότι εγώ όταν φεύγοντας. Έμεινα με την εντύπωση ότι είχαμε βρει μια άκρη. Μάλιστα, μου έλεγε ο συγκεκριμένος γιατρός ότι έχει ενδιαφέρον, του αρέσει το Καστελόριζο, ναι, θέλει να μείνει εκεί, ναι, ότι θέλει να εκπαιδευτεί για την τηλιατρική. Κανόνισα αυτομάτως την ίδια ώρα που μου το είπε, πήρα τηλέφωνο, κανόνισα να γίνει εκπαίδευση του γιατρού και της γιατρού, της δεύτερης γιατρού, στην τηλεϊατρική, γιατί έδειξε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την τεχνολογία και να κάνουμε.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά η πόρτα όμως ήταν εφθαρμένη, κύριε διοικητά μου.
2: Τώρα που πήγε μετά εγώ το άλλο κομμάτι.
0: Είχε η πόρτα, κύριε διοικητά μου.
2: Εγώ θα σας πω αυτό που ξέρω το κομμάτι το δικό μου. Όταν γύρισα λοιπόν μετά από 2-3 μέρες, μου ήρθε μια αίτηση πριν καν κλείσουν οι γιατροί ένα μήνα στο νησί, έτσι. Να πάρουν άδεια και οι δύο μαζί,
0: και οι δύο μαζί.
2: 15 μέρες.
0: Μας είπε ο κύριος Βασιλάκης πρωτύτερα, την 27η μέρα ζήτησαν και οι δύο άδειες. Ναι,
2: ακριβώς. Δεν γίνεται. Δεν γινόταν ποτέ να το αποδεχτώ εγώ αυτό το πράγμα και προφανώς είπα ότι δεν γίνεται και οι δύο μαζί, ένας-ένας, πάρτε λίγες μέρες, 15 μέρες και οι δύο μαζί για να μείνει το νησί χωρίς γιατρό, δεν γίνεται. Αμέσως μετά έστειλαν αίτηση παρέτησης. Ταυτόχρονα εγώ ξεκίνησα διαδικασία, μετακινήσαμε μια γιατρό, ειδική γιατρό, γενική γιατρό στο νησί και μια ειδικευόμενη από τη Ρόδο για να καλύψουμε το νησί και βεβαίως αμέσως μετά αποδέχτηκα τις παραιτήσεις τους. Δηλαδή δεν μπορώ να παρακαλώ.
0: Τι λεφτά θα εισέπρατε αυτός ο γιατρός τώρα και οι άλλοι, ήταν σύζυγός του ή απλώς συνέπεσε δύο γιατροί μαζί.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, ποια είναι η αμοιβή των ανθρώπων αυτών των γιατρών τώρα στο Καστελόριζο, στην προκειμένη περίπτωση.
2: Κοιτάξτε, παίρνουν το μισθό τους που είναι νομίζω γύρω στα 1.800 ευρώ, κάτι τέτοιο. Ναι. Παίρνουν τις εφημερίες τους, τις οποίες τους δίνουμε εμείς. Δηλαδή, οι διαγροτικοί κανονικά, ναι, δεν παίρνουν εφημερίες. Αλλά εμείς, σαν κίνητρο, σαν δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, σαν κίνητρο, δίνουμε κάποιες εφημερίες.
0: Χωρίς να τις κάνουν, υποτίθεται δηλαδή, έτσι, μόνο για ενίσχυση.
2: Οι αγροτικοί είναι υποχρεωμένοι να είναι κάθε μέρα εκεί.
0: Ούτως ή άλλως, ναι. Παρακάτω τα χρήματα αυτά
2: οπότε
0: τα οποία.
2: Είναι κανένα 500 άρικο αυτό.
0: Πάμε στα 2,5.
2: Τα 400 ευρώ που παίρνουν από την περιφέρεια. Είναι η στέγη που προσφέρεται από το Δήμο. Που
0: πάμε στα 4.
2: Και βεβαίως αν έμεναν εκεί θα είχαν.
0: Α, είναι, δεν μου λέτε το βοήθημα του εφοπλιστή.
2: Του Χατζιωάννου.
0: Άλλο πόσα, 1.500 είναι και αυτό. Δηλαδή πάνω από 5.000 πάει αυτό εδώ τώρα.
2: Πώς το λένε, αφορολόγητα.
0: Αφορολόγητα. Και ποιος παίρνει τόσα χρήματα, κύριε Ροηλέ μου. Για πείτε μου. Δηλαδή, ωραία, εντάξει. Να υπάρχουν κίνητρα στους γιατρούς μας. Αλλά με τη λογική αυτή, γιατί να μην υπάρξουν κίνητρα και για τους εκπαιδευτικούς μας που θα πάνε στο Καστελόριζο και στο κάθε νησί μας. Με την ίδια λογική στον κάθε ένα πολίτη.
2: Θα σας πω ποια είναι η διαφορά.
0: Ποια είναι η διαφορά.
2: Η εκπαιδευτική. Επειδή το γνωρίζω το θέμα, η σύζυγός μου ήταν εκπαιδευτικός και έχω ζήσει...
0: Εγώ τώρα παράδειγμα έφερα, έτσι...
2: Ναι, ναι, οι εκπαιδευτικοί πάνε σε ένα νησί, πάνε για 9 μήνες,
0: ναι.
2: Παίρνουν τα μόρια τους και το πιθανότερο είναι ότι την επόμενη χρονιά δεν ξαναπάνε.
0: Μάλιστα.
2: Όταν στέλνεις ένα γιατρό για 3 χρόνια, μιλάω για ειδικευμένου μόνιμου
0: ναι,
2: γιατρού
0: τώρα. Το βάζετε σε αυτή τη λογική, εντάξει.
2: Ναι, ο άλλος πρέπει να μείνει.
0: Ναι, αλλά υπάρχει όμως και τεράστια διαφορά. Ο εκπαιδευτικός θα πάρει 700.000 ευρώ το μήνα, ενώ ο γιατρός θα πάρει 4, 5, 6, 7. 7.000 σας κόστησε ο γιατρός της στήλου. Τη στήλου η γιατρός σας κόστησε 7.000 το μήνα. Τα βάλαμε κάτω με τον κύριο Βασιλάκη και τα βγάλαμε. Και λέω, έλεος ρε παιδί μου.
2: Πάντως, απλώς να ξέρετε και για τους ακροατές σας, πιο πολύ το λέω τώρα εγώ αυτό, ότι στην προκήρυξη αυτή που έχει μόλις ολοκληρωθεί και ήδη ξεκινάμε τις διαδικασίες τοποθετήσεως των γιατρών, υπάρχουν τρεις ειδικοί γιατροί που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Καστελόριζο. Πιστεύω έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το οικονομικό κίνητρο από την δωρεά του Χατζιβάνου, του Ιδρύματος Χατζιβάνου.
0: Βέβαια, λίγα είναι 1,5 χιλιάρικο αέρα πατέρα.
2: Άρα λοιπόν, αν πούμε ότι ένα νησί με δύο, γιατί δύο θέσεις προβλέπονται, ειδικευμένων γιατρών και δύο αγροτικών, έχει καλυφθεί το Καστελόριζο.
0: Έχει καλυφθεί, ναι. Μα δεν είναι το ζήτημα αυτό. Ξέρετε
1: και
0: ότι η δουλειά.
1: Πώς έγινε η εμπλοκή, δηλαδή τα υπηρεσιακά αυτά κατανοητά δίνονται σοβαρά κίνητρα. Η εμπλοκή με την αστυνομία.
2: Δεν το ξέρω. Αυτό είναι αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Η εμπλοκή έγινε γιατί υπέβαλε μήνυση πολίτης εναντίον του γιατρού. Τσακώθηκαν. Ο πολίτης με τον γιατρό. Για άλλο πράγμα.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση με τα ιατρικά.
2: Το περιστατικό αυτό που λέει.
0: Αλλά σου λέει να το αξιοποιήσουμε, κύριο Σέργης.
2: Δεν ήταν πια γιατροί του ΕΣΥ. Είχαν ήδη παραιτηθεί.
0: Ήταν ήδη παραιτημένοι.
2: Γίνει δεκτές οι παραιτήσεις.
0: Κατάλαβες τώρα, Νίκο Σέργη. Όταν έγινε αυτό το περιστατικό, ήδη είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους. Ήδη η θέση είχε καλυφθεί από άλλον γιατρό, ο οποίος έφυγε από τη Ρόδο και πήγε στο Καστελόριζο.
2: Και μία ειδική γιατρός.
0: Και μία ειδική γιατρός. Πάντως, κύριε διοικητά, κύριε Ροηλέ. Δεν ξέρω σε εσάς τυχαίνουν όλα. Έχετε στην αρμοδιότητά σας την Νίκαια και συνέβησαν εκείνα τα γεγονότα με τον Υπουργό Υγείας. Τώρα με το Καστελόριζο, αλλά το Καστελόριζο.
2: Θα με απολύσει ο Άδωνης μετά.
0: Θα σε απολύσει ο Άδωνης. Εδώ όμως. Άκουσα να σου πω, κύριε Ρουλέ. Το Καστελόριζο είναι εθνικό κεφάλαιο για τη χώρα μας.
2: Συμφωνώ.
0: Και όταν δεν το έχουν καταλάβει κάποια γκρουπούσκουλα, να τους το πούμε φωναχτά. Γιατί με ευγένεια και ψιθυριστά δεν καταλαβαίνουν. Το Καστελόριζο είναι εθνικό κεφάλαιο και δεν αναφέρομαι στους γιατρούς. Αναφέρομαι γενικότερα στο κλίμα το διαδικτυακό το οποίο έχουν φτιάξει κάποιοι αλυταράδες του διαδικτύου, οι οποίοι προσβάλλουν εμβεβάλλον τρόπο το νησί το οποίο προσδίδει εθνική κυριαρχία στην Ελλάδα. Αν δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η αξία του Καστελόριζου, να πάνε να πνιγούνε. Και με το Καστελόριζο δεν πρέπει να παίζει κανένας κεράτας από αυτούς εδώ.
2: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Επίσης θέλω να πω, για να μην το ξεχάσω, ότι με το Δήμαρχο και το Δήμο, γενικά και τη Δημοτική Αρχή, η συνεργασία μας είναι άψογη.
0: Το ξέρω. Το ξέρω γιατί μας το είπε ο κ. Δεσμεύτης προηγουμένως.
2: Και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το που πάντα μας βοηθάει στις κάποιες φάσεις που έχουμε πρόβλημα με γιατρούς, πάντα μας βοηθάει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
0: λοιπόν,
2: με οπλίτες γιατρούς.
0: Χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Ροηλέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, Νίκο, ακούς τώρα που βρίσκεται η αλήθεια. Κατάλαβες τώρα, κατάλαβες τώρα πώς το στείλουνε.
1: Ξέρω από ποιο χώρο ξεκίνησε.
0: Έλα, σ' ακούμε λοιπόν. Ξεδίπλωσε τώρα τις πληροφορίες σου.
1: Ανταρσία, εκεί γύρω. Όλη η παρακμή. Η γνωστή παρακμή, τις γνωρίζω εδώ και 10 και πλέον χρόνια από το Facebook. Έτσι είναι το στυλ τους, έτσι δουλεύουν. Τώρα επειδή υπάρχει μεγαλύτερη άφηση, να το πούμε έτσι, στα social, μπορεί να ανεβάζει ο καθένας πάνω εύκολα ό,τι βιντεάκι θέλει, να δημιουργεί εντυπώσεις και μέχρι να αποσαφινιστεί έχει δημιουργηθεί κάτι το οποίο μετά πρέπει να καταβάλεις μεγάλη προσπάθεια ώστε να το ανατρέψεις.
0: Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουν όμως. Πρέπει να καταλάβουν και αυτοί. Μπορεί να το καταλαβαίνουν, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί ενδεχομένως να μην τους πονάει, ας πούμε, η πατρίδα όσο πονάει εσένα ή κάποιον άλλο, λέω τώρα εγώ. Δεν τους ενδιαφέρει το Καστελόριζο.
1: Είναι απόλυτα διεθνιστές. Όχι η πατρίδα του Καστελόριζο, ολόκληρη η ελληνική επικράτεια δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά. Είναι αλλού. Δηλαδή βλέπουμε από αυτούς τους ανθρώπους να ανεβάζουν βίντεο με φλωτίλες, με ό,τι παρακμή υπάρχει, είναι υποστηρικτές καθεστώτων όπως είναι του Ιρανικού, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, για τον πολίτη που υποτίθεται ότι σφάζονται και προσπαθούν. Κανένα μα κανένα ενδιαφέρον. Ο πολίτης ο Έλληνας είναι αναλώσιμος, δεν τους ενδιαφέρει αν έχει γιατρό στο Καστελόριζο ή στη Σέρεση ή οπουδήποτε αλλού. Αναταραχή για την αναταραχή, να γίνεται ένα μπουμπούλα και να βρισκόμαστε συνεχώς σε αυτή την κατάσταση.
0: Και είναι η λεγόμενη συμμορία της μιζέρειας εντωμεταξύ, έτσι.
1: Ναι, διότι ναι, ακριβώς.
0: Τα κίνητρα είναι ακριβώς αυτά εδώ τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να υπολογίζουν τη ζημιά βελτίωση που κάνουν στην πατρίδα, να πούμε.
1: Δεν θέλουν καμία βελτίωση. Ίσα-ίσα, όσο βελτιώνεται το σύστημα, αυτοί τόσο τρελαίνονται περισσότερο και αντιδρούν με τέτοια βίντεο. Αν δεν υπήρχε αυτή η βελτίωση, δεν θα κάνουν τέτοιο αγώνα. Τους, ακόμη και η βελτίωση τους πονάει πάρα πολύ. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα.
0: Πρέπει να μελαγχολούν τελικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, έτσι.
1: Γιατί έχουν πρόβλημα, συνεχώς θέλουν να βρουν.
0: Μα δεν μου λες, κάποια στιγμή η Αξιόγλου δεν ήταν αυτή που είπε ότι η αριστερά τρέφεται με την ανομαλία, γιατί
1: σωστά
0: όταν είναι ήρεμα τα πράγματα.
1: Σωστά το είπε, και αυτή είναι της ίδιας σχολής. Όσο πιο στα άκρα πάμε, αυτοί εκδηλώνονται.
0: Εσύ όμως μου είπες τώρα Ανταρσία, ακόμα πιο πέρα δηλαδή.
1: Ναι, είναι πιο πέρα αυτοί οι άνθρωποι, είναι Ανταρσία.
0: Καθαρά. Είναι αυτοί τους οποίους είχε βάλει τότε ο Βούρτσης, νομίζω, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής τους. Όχι, η Κωνσταντοπούλου τους πήρε, κάλεσε ταξί από τη Βουλή όταν πήγαν να κάνουν κατάληψη στη Βουλή. Βρε, τι μου έρχονται τώρα στο μυαλό, Βρενικό. Το θυμάσαι αυτό, που κάλεσε ταξί να τους πάρει να
1: πούνε. Η παρακμή υπήρχε πάντοτε, υπάρχει και τώρα, απλώς όπως είπαμε, τα social πλέον μπορούν να κάνουν γνωστό ένα περιστατικό το οποίο σκηνοθετούν.
0: Και να το παρουσιάζουν όπως θέλουν.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ εύκολα. Τραβάει κάποιος με ένα κινητό, γίνεται αναμπουμπούλα.
0: Μα δεν μου λες τώρα, αυτός εμφανίζεται, γιατί το βλέπω τώρα στο βίντεο ξανά και ξανά, το δείχνει τηλεόραση. Δεν μου λες, αυτός τώρα έχει τα χέρια του κρυμμένα μπροστά, έχει την εντύπωση. Δείτε, ρε Βασίλη.
3: Δείτε, ότι φοράει χειροπέδες.
0: Σαν να φορά χειροπέδες, ναι, ρε παιδί μου.
3: Ακριβώς.
0: Και μπαίνει μέσα. Δείτε,
1: μόνος του, χωρίς.
0: Και δε το πόδι, ναι, τώρα από κάτω. Όπα, τραβά την πόρτα και την κλείνει
3: και
0: με το πόδι.
3: Ότι δεν μπορεί με τα
0: χέρια. Ότι τα χέρια δεν μπορούν να πιάσουν, υποτίθεται, την πόρτα.
3: Μετά όμως κλείνει η πόρτα.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούσε να κλείσει εντελώς. Το πόδι μας.
3: Έτσι.
0: Καλά, δεν τρέπονται.
3: Κατασκευασμένο.
0: Ναι, φαίνεται πλέον, μιλάει από μόνο του.
1: Δεν και υπάρχει περίπτωση σε περιπολικό στο πίσω κάθισμα να μην σου ανοίξουν και να μην σου πούνε.
0: Ορίστε, ο αστυνομικό κάθεται μπροστά. Καλά, μας περνάνε για τόσο ηλίθιους, δηλαδή. Αυτοί είναι οι έξυπνοι, αυτοί εδώ οι τύποι. Δηλαδή, τόσο πολύ πλέον, μέχρι εκεί έχει φτάσει, να πούμε, το ρεζιλίκι σε αυτήν εδώ.
1: Είναι εξαιρετικά ακραίοι. Είναι όλοι αυτοί που μπορούν να σπάσουν την πλάκα κάποιων ανθρώπων που οι ίδιοι σύντροφοί τους κάψανε στη Μαρφήν. Είναι οι ίδιοι που υποκροτούν αυτό.
0: Και
1: που
0: όταν μιλάμε το Χαριτάκο, εντωμεταξύ, Χαριτάτος λέγεται, πώς λέγεται αυτός αυτός ο καλός δημοσιογράφος που υπηρετεί την αλήθεια, πώς λέγεται, Χαριτάτος,
3: Χαριτάκος,
0: Χαριτάτος. Πιο δίπλα θα τον δείτε τον γιατρό, φοράει και ακουστικά την ώρα που μιλά στο κανάλι. Να το. Έχει κρεμασμένα τα ακουστικά μπροστά του. Δείτε θέατρο, παιδιά, εδώ μιλάμε τώρα. Ναι. Στήσιμο, ε! Πόπο, εδώ θέλει.
3: Στήσιμο.
0: Κύριε Καλπακίδη, είστε τίποτα ως σκηνοθέτης μπροστά στη σκηνοθεσία αυτή εδώ πέρα, την οποία έχουν στήσει οι λεβέντες. Δεν φτουράτε, κύριε Καλπακίδη μου.
1: Γιατρό.
0: Η σκηνοθεσία σας είναι πολύ πενιχρά, να πούμε, μπροστά σε αυτά τα οποία βλέπω τώρα να έχουν στήσει οι Αθηναίοι. Για βάλτε τα δυνατά σας, να τους βάλετε από κάτω, κύριε
1: Αν
0: Καλπακίδη.
1: Αν θυμάστε, είχαμε και το βίντεο με τη γιατρό που έκλαιγε.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Είναι της ίδιας λογικής όλοι αυτοί. Ό,τι πάρουν κάτι, το τραβάνε από εδώ, το τραβάνε από εκεί. Αντέχει 2-3 μέρες,
0: ναι.
1: Αλλά γενικώς κάνουν τώρα. Κάνουν τώρα, αυτό θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει αν έχει γιατρό, τι γιατρό έχει, πώς είναι, τι είναι. Θα βρούνε κάτι να κάνουν, να προκαλέσουν. Δεν ενδιαφέρουν για τίποτα άλλο.
0: Πόπο ρε ζηλίκη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πραγματικά, αυτό το οποίο συνέβη με το Καστελόριζο, είναι πραγματικά, δηλαδή, είναι να κλαίει η ψυχή σου. Γιατί στοχοποίησαν τώρα ένα νησάκι, το οποίο ως κόρυνο οφθαλμού το έχουμε. Έτσι πρέπει να το προσέχουμε, και το προσέχουμε, η αλήθεια. Και βλέπουμε την γενικώ την ευαισθησία. Δηλαδή τα αιτήματα του Καστελορίζου de facto είναι δεκτά εκ προημίου. Μα ακόμα και αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι λογικό το αίτημα, παρά τα αυτά δεν πρέπει να χαλάμε χατήρι. Αυτό το νησί είναι αυτό το οποίο ανεβάζει πραγματικά την εθνική κυριαρχία αυτή εδώ τη χώρα. Η ευλογία του Θεού να το ορίσει στη θέση που βρίσκεται, πραγματικά είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει.
1: Η θέση αυτή, μην ξεχνάτε ότι έχει αμφισβητηθεί από ανθρώπους.
0: Και συνεχίζει.
1: Από ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βέβαια.
1: Δεν ανήκει στο Αιγαίο, δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ανήκει στη Μεσόγειο, δεν ανήκει στη
1: Ρεσόγειο. Είναι κάπου αλλού. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν αναιρεί το αν έχει ή δεν έχει ΑΟΣ.
0: Ακριβώς.
1: Είτε είναι είτε δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, είναι τη ίδια λογική αυτοί οι άνθρωποι όλοι και είναι πάντοτε σταθερά με τους άλλους, όχι με εμάς.
0: Σταθερά με τους άλλους. Τι ωραία που το σερβίριζες. Σταθερά με τους άλλους, όπως το λες. Με τους άλλους. Ό,τι σημαίνει αυτό εδώ.
1: Υπάρχει μια σταδιακή χαλάρωση στρατιωτικού εξοπλισμού της Ευρώπης εδώ και 30 χρόνια περίπου. Οπότε επιχειρησιακά αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν μπορεί να συμμετέχει. Τόσο χάλια είναι. Mm. Αυτό που ζητάει ο Τραμπ είναι να δώσουν χρήματα για εξοπλισμού για να συμμετέχουν στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μαζέψουν ούτε ένα στολίσκο να πάνε να κάνουν κάτι σημαντικό. Δηλαδή είναι τόσο χάλια και η Αγγλία και η Γερμανία, όλες οι χώρες αυτές δίνανε τα χρήματα αλλού. Για κοινωνική, πολιτική, για οτιδήποτε άλλο για να περνάνε καλά. Υπήρχε ηρεμία με τη Ρωσία η οποία δεν ενοχλούσε. Τώρα ξύπνησαν ξαφνικά, αλλά δεν είναι η Ρωσία το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχεις το Ισλάμ μέσα σου, στη χώρα σου. Πριν από λίγο έβλεπα πάλι ένα βίντεο από Ηνωμένο Βασίλειο. Έφαγαν πάρα πολύ ξύλο δύο αστυνομικοί από κάποιον παράνομο. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη δυστυχώς. Ο εχθρός είναι μέσα πλέον, δεν είναι έξω και δεν έχεις και στρατό και για έξω όπως υποστήριζες παλιά, ας πούμε, επιχειρήσεις σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορούν.
0: Να είσαι καλά Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα
0: μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Λοιπόν, κλείσαμε και σήμερα, τελειώσαμε και σήμερα. Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας, Άννα.
3: Και το Ροδίνο, παιδεία, που δημιουργείται πρωτοπόρος του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, γεια σας, αγαπημένοι μας φίλοι. Γεια σας.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι Φάγε, Total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, Top Down, 400 ml, 1-1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Φερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
0: Κόσμος 938.
2: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
4: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Φοιτητό σπίτι στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
12: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
11: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Διευκρινήσεις για την υπόθεση των δύο αγροτικών ιατρών στο Καστελόριζο έδωσαν οι δεύτεροι ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και ο Δήμος Μεγίστης. Σύμφωνα με το διοικητή της ΥΠΕ Χριστορροϊλό και τα όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι δύο γιατροί παραιτήθηκαν μετά την απόρριψη αιτήματος ταυτόχρονης άδειας, ενώ αντικαταστάθηκαν άμεσα, με τον Δήμαρχο Νίκο Ασβέστη να τονίζει ότι το νησί δεν έμεινε ποτέ χωρίς ιατρική κάλυψη. Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι εργασίες αποκατάστασης στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του νησιού. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι στην πρόσωψη του κτιρίου τοποθετήθηκε εκ νέου το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα. Μια παρέμβαση που, όπως τόνισε, πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα του θεάτρου. Νόμος του κράτους αποτελεί πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εγκρίθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, όπου καταργείται ο δεύτερος γύρος και η ανάδειξη των τοπικών αρχών θα γίνεται σε μία μόνο εκλογική διαδικασία. Την ικανοποίησή του για τη σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφαλείας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Όπως τόνισε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων από το 2024. Ο Δήμος Ρόδου θέτει σε εφαρμογή το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, με δράση περί συλλογής, σημάνσης, περίθαλψης και στηρώσεων. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Νίκος Χατζικαλημέρης, εξασφαλίστηκε και έκτακτη χρηματοδότηση που θα συμβάλλει στη στελέχωση και την υλοποίηση του προγράμματος.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος, Κόσμος. 938. She's crazy like a fool.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
6: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι εργασίες αποκατάστασης στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του νησιού. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι στην πρόσωψη του κτιρίου τοποθετήθηκε εκ νέου το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα. Μια παρέμβαση που όπως τόνισε πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα του θεάτρου. Διευκρινήσεις για την υπόθεση των δύο αγροτικών ιατρών στο Καστελόριζο έδωσαν οι δεύτεροι ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και ο Δήμος Μεγίστης. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΥΠΕ, Χρήστο Ροϊλό, και όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι δύο γιατροί παραιτήθηκαν μετά την απόρριψη αιτήματος ταυτόχρονης άδειας, ενώ αντικαταστάθηκαν άμεσα. Με τον Δήμαρχο Νίκο Ασβέστη να τονίζει ότι το νησί δεν έμεινε ποτέ χωρίς ιατρική κάλυψη. Νόμος του κράτους αποτελεί πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εγκρίθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 καταργείται ο δεύτερος γύρος. την ικανοποίησή του για τη σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης. Όπως τόνισε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων από το 2024. Ο Δήμος Ρόδου θέτησε εφαρμογή νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων με δράσεις περί συλλογής, σήμανσης, περίθαλψης και στηρώσεων. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Νίκος Χατζικαλημέρης, εξασφαλίστηκε και έκτακτη χρηματοδότηση που θα συμβάλει στη στελέχωση και την υλοποίηση του προγράμματος.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Κόσμος 938.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
7: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
7: Φέτα Pop Πρόβια Δοδόνη Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
6: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλη Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
6: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Διευκρινήσεις για την υπόθεση των δύο αγροτικών ιατρών στο Καστελόριζο έδωσαν οι δεύτεροι ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και ο Δήμος Μεγίστης. Σύμφωνα με το διοικητή της ΥΠΕ Χριστορροϊλό και τα όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι δύο γιατροί παραιτήθηκαν μετά την απόρριψη αιτήματος ταυτόχρονης άδειας, ενώ αντικαταστάθηκαν άμεσα, με τον Δήμαρχο Νίκο Ασβέστη να τονίζει ότι το νησί δεν έμεινε ποτέ χωρίς ιατρική κάλυψη. Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι εργασίες αποκατάστασης στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του νησιού. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι στην πρόσωψη του κτιρίου τοποθετήθηκε εκ νέου το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα. Μια παρέμβαση που, όπως τόνισε, πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα του θεάτρου. Νόμος του κράτους αποτελεί πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εγκρίθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, όπου καταργείται ο δεύτερος γύρος και η ανάδειξη των τοπικών αρχών θα γίνεται σε μία μόνο εκλογική διαδικασία. την ικανοποίησή του για τη σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφαλείας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Όπως τόνισε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων από το 2024. Ο Δήμος Ρόδου θέτει σε εφαρμογή το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, με δράσεις περί συλλογής, σημάνσης, περίθαλψης και στηρώσεων. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Νίκος Χατζικαλημέρης, εξασφαλίστηκε και έκτακτη χρηματοδότηση που θα συμβάλλει στη στελέχωση και την υλοποίηση του προγράμματος.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει
5: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
11: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
8: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
11: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
8: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
11: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
8: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο μόνο 5,75 το κιλό.
12: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
10: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
15: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Κόσμος Ειδήσεις.
18: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι εργασίες αποκατάστασης στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του νησιού. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι στην πρόσωψη του κτιρίου τοποθετήθηκε εκ νέου το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα. Μια παρέμβαση που όπως τόνισε πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα του θεάτρου. Διευκρινήσεις για την υπόθεση των δύο αγροτικών ιατρών στο Καστελόριζο έδωσαν οι δεύτεροι ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και ο Δήμος Μεγίστης. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΥΠΕ, Χρήστο Ροϊλό, και ως αντίλωση στο Κόσμος, οι δύο γιατροί παραιτήθηκαν μετά την απόρριψη αιτήματος ταυτόχρονης άδειας, ενώ αντικαταστάθηκαν άμεσα. Με τον Δήμαρχο Νίκο Ασβέστη να τονίζει ότι το νησί δεν έμεινε ποτέ χωρίς ιατρική κάλυψη. Νόμος του κράτους αποτελεί πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εγκρίθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 καταργείται ο δεύτερος γύρος. Την ικανοποίησή του για τη σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης. Όπως τόνισε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων από το 2024. Ο Δήμος Ρόδου θέτει σε εφαρμογή νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων με δράσεις περί συλλογής σήμανσης, περίθαλψης και στηρώσεων. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Νίκος Χατζικαλημέρης, εξασφαλίστηκε και έκτακτη χρηματοδότηση που θα συμβάλει στις τελέχους και την υλοποίηση του προγράμματος.
19: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
8: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
9: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
10: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
11: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
12: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
13: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
14: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
15: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
17: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
19: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
18: Χώρο.
19: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
18: Πού πας, αγάπη μου?
19: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
18: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
20: Ακού Κόσμος 938.
21: Κόσμος Ειδήσεις.
22: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου.
0: Διευκρινήσει για την υπόθεση των δύο αγροτικών ιατρών στο Καστελόριζο έδωσαν οι δεύτεροι ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και ο Δήμος Μεγίστης. Σύμφωνα με το διοικητή της ΥΠΕ Χριστορροϊλό και τα όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι δύο γιατροί παραιτήθηκαν μετά την απόρριψη αιτήματος ταυτόχρονης άδειας, ενώ αντικαταστάθηκαν άμεσα, με το Δήμαρχο Νίκο Ασβέστη να τονίζει ότι το νησί δεν έμεινε ποτέ χωρίς ιατρική κάλυψη. Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι εργασίες αποκατάστασης στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του νησιού. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι στην πρόσωψη του κτιρίου τοποθετήθηκε εκ νέου το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα. Μια παρέμβαση που, όπως τόνισε, πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα του θεάτρου. Νόμος του κράτους αποτελεί πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εγκρίθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, όπου καταργείται ο δεύτερος γύρος και η ανάδειξη των τοπικών αρχών θα γίνεται σε μία μόνο εκλογική διαδικασία. Την ικανοποίησή του για τη σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφαλείας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Όπως τόνισε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων από το 2024. Ο Δήμος Ρόδου θέτει σε εφαρμογή το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, με δράση περισυλλογής, σημάνσης, περίθαλψης και στηρώσεων. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Νίκος Χατζικαλημέρης, εξασφαλίστηκε και έκτακτη χρηματοδότηση που θα συμβάλει στη στελέχωση και την υλοποίηση του προγράμματος.
21: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδό το πώς?
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς?
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1-1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
6: Άντε,
4: δικό της θέση.
6: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
6: Καλώς τους!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι εργασίες αποκατάστασης στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του νησιού. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι στην πρόσωψη του κτιρίου τοποθετήθηκε εκ νέου το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα. Μια παρέμβαση που, όπως τόνισε, πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα του θεάτρου. Διευκρινήσεις για την υπόθεση των δύο αγροτικών ιατρών στο Καστελόριζο έδωσαν οι δεύτεροι ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και ο Δήμος Μεγίστης. Σύμφωνα με το διοικητή της ΥΠΕ, Χρήστο Ροϊλό, και όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι δύο γιατροί παραιτήθηκαν μετά την απόρριψη αιτήματος ταυτόχρονης άδειας, ενώ αντικαταστάθηκαν άμεσα. Με το Δημαρχό Νίκο Ασβέστη να τονίζει ότι το νησί δεν έμεινε ποτέ χωρίς ιατρική κάλυψη. Νόμος του κράτους αποτελεί πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εγκρίθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 καταργείται ο δεύτερος γύρος. Την ικανοποίησή του για τη σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο εξέφρασε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης. Όπως τόνισε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων από το 2024. Ο Δήμος Ρόδου θέτησε εφαρμογή νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων με δράσεις περί συλλογής σήμανσης, περίθαλψης και στηρώσεων. Όπως δήλωσε στο κόσμο, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Νίκος Χατζικαλημέρης εξασφαλίστηκε και έκτακτη χρηματοδότηση που θα συμβάλλει στη στελέχωση και την υλοποίηση του προγράμματος.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Διευκρινήσεις για την υπόθεση των δύο αγροτικών ιατρών στο Καστελόριζο έδωσαν η δεύτερη ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και ο Δήμος Μεγίστης. Σύμφωνα με το διοικητή της ΥΠΕ Χριστορροϊλό και τα όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι δύο γιατροί παραιτήθηκαν μετά την απόρριψη αιτήματος ταυτόχρονης άδειας, ενώ αντικαταστάθηκαν άμεσα, με το Δήμαρχο Νίκο Ασβέστη να τονίζει ότι το νησί δεν έμεινε ποτέ χωρίς ιατρική κάλυψη. Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι εργασίες αποκατάστασης στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του νησιού. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι στην πρόσωψη του κτιρίου τοποθετήθηκε εκ νέου το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα. Μια παρέμβαση που, όπως τόνισε, πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα του θεάτρου. Νόμος του κράτους αποτελεί πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εγκρίθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, όπου καταργείται ο δεύτερος γύρος και η ανάδειξη των τοπικών αρχών θα γίνεται σε μία μόνο εκλογική διαδικασία. Την ικανοποίησή του για τη σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφαλείας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Όπως τόνισε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων από το 2024. Ο Δήμος Ρόδου θέτει σε εφαρμογή το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, με δράσεις περί συλλογής, σημάνσης, περίθαλψης και στηρώσεων. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Νίκος Χατζικαλημέρης, εξασφαλίστηκε και έκτακτη χρηματοδότηση που θα συμβάλει στη στελέχωση και την υλοποίηση του προγράμματος.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: αφορμή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι εργασίες αποκατάστασης στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του νησιού. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι στην πρόσωψη του κτιρίου τοποθετήθηκε εκ νέου το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα. Μια παρέμβαση που όπως τόνισε πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα του θέατρου. Διευκρινήσεις για την υπόθεση των δύο αγροτικών ιατρών στο Καστελόριζο έδωσαν οι δεύτεροι ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και ο Δήμος Μεγίστης. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΥΠΕ, Χρήστο Ροϊλό, και όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι δύο γιατροί παραιτήθηκαν μετά την απόρριψη αιτήματος ταυτόχρονης άδειας, ενώ αντικαταστάθηκαν άμεσα. Με τον Δήμαρχο Νίκο Ασβέστη να τονίζει ότι το νησί δεν έμεινε ποτέ χωρίς ιατρική κάλυψη. Νόμος του κράτους αποτελεί πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εγκρίθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 καταργείται ο δεύτερος γύρος. Την ικανοποίησή του για τη σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης. Όπως τόνισε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων από το 2024. Ο Δήμος Ρόδου θέτει σε εφαρμογή νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων με δράσεις περί συλλογής σήμανσης, περίθαλψης και στηρώσεων. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Νίκος Χατζικαλημέρης, εξασφαλίστηκε και έκτακτη χρηματοδότηση που θα συμβάλλει στη στελέχωση και την υλοποίηση του προγράμματος.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 935.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.